Και αυτά ήταν τα καβουράκια. Σωτηρία Μπέλου, Τάκης Μπίνης, Βασίλης Τσιτσάνης. Παραμένουμε στο Βασίλη Τσιτσάνη. 1947, Στέλλα Σκύλα εδώ για τη συνέχεια. Και να ακούσουμε το αράπικο λουλούδι.

Πολύ αγαπημένο αυτό το τραγούδι και εδώ η Στέλλα Χασκίλ, τον Μπίραλαχ. Μην ξεχνάτε τα μηνύματά σας, μπορείτε να τα στείλετε στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας και στον τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-283, επαναλαμβάνω 69-300-78-283, ένα τραγούδι στη συνέχεια που σας το χρωστάω από την προηγούμενη εβδομάδα. Απόστολος Χατζηχρήστος και εδώ η Στέλλα Χασκίλ και να ακούσουμε τον Πασά.

1948, Απόστολος και Λίτσα Χαρμαντά, ή αλλιώς το ντουο Χάρμα Απόστολος Καλδάρας Σκλάβες του Μαχαραγιά. Παραμένουμε σε αυτό τον συνδυασμό και σαλπάρι η βαρκούλα απαλά.

Σταύρος Τζοανάκος, Γιάννης Στατασόπουλος, μέσα της δεκαετίας του 50, ένα τραγούδι του Λουκά Νταράλα και του Ευάγγελου Πρέκα. Ο Λουκάς Νταράλας, που γεννήθηκε το 1927 και έφυγε από τη ζωή 12 Ιουνίου του 1977, Έλληνας συνθέτης, ερμηνευτής και οργανοπαίχτης μπουζούκι της λαϊκής αστικής μας μουσικής κατά τη δεκαετία του 50 και στις αρχές της δεκαετίας του 60. Η πιο γνωστή του σύνθεση είναι και το τραγούδι «Το βουνό». Θα ανέβω και θα τραγουδήσω σε στίχους του Ευάγγελου Πρέκα. Καταγόταν από την Καρδίτσα, όπου είχε γεννηθεί ο πατέρας του, Χρήστος Νταράλας, δεξιοτέχνης του βιολιού. Γιος του είναι ο κορυφαίος τραγουδιστής Γιώργος Νταλάρας. Θα πάω με κρουσάρικα λοιπόν. Επιστρέφουμε τώρα στον Βασίλη Τσιτσάνη, Στράτος Παγκουγιουμτζής και Χαρέμια με Διαμάντια.

Δεν θα μπορούσαμε παρά να ακούσουμε τη μάγισσα τη Σαραπιά του Βασίλη Τσιτσάνη και εδώ μαζί με τον Στράτο Παγιουμτζή, ενώ για τη συνέχεια ακολουθεί Μάρκος Βαμβακάρης και τα μάτια σου τα ράπικα.

Ζαχαρανιό, Χανουμάκη ή αλλιώς Portside και Σκεντερία, δηλαδή Αλεξάνδρεια του Παναγιώτη Τούντα. Η σύνθεση Στελάκης Περπινιάδης το 1937. Να μην ξεχάσω να στείλω τους χαιρετισμούς μου στον Γρηγόρη που μας ακούει από την Ραφίνα. Ενώ εμείς θα πάμε τώρα να ακούσουμε την Αλεξανδριανή Φελάχα, η Ρόζα Εσκενάζη, μαζί με τον Δημήτρη Σέμψη, Σαλονικιό το 1934.

Και εδώ ο Δημήτρης Σέμψης με την Ρίτα Αμπατζή όμως, το 1938 η στίχη του Μενέλαου Μιχαηλίδη και «Έλα πια βαπόρι πάρε με». 1939 τώρα, για να επιστρέψουμε στον Παναγιώτη Τούντα και να ακούσουμε τον Στολάκη Περπινιάδη από το Μαρόκο, η ΕΣΜΕ.

Και έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να μην ξεχάσω επίσης να στείλω τους χαιρετισμούς μου στον Νίκο που μας ακούει από τη Νέα Σμύρνη αυτή τη φορά. Και ακόμη ένα τραγούδι, μικρό διάλειμμα μέχρι την αυριανή μας εκπομπή, 2 η ώρα το μεσημέρι, πάντοτε σε δρόμους λαϊκούς, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, Έλενα Φαλιρέα, Γιάννης Κωσταράκης στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μου. Και δεν θα μπορούσαμε παρά να τελειώσουμε την εκπομπή με την Ξακωστή Μισιρλού, δηλαδή τη γυναίκα από το Μισήρι, από την Αίγυπτο. Εδώ θα το ακούσουμε από τον Μιχάλη Πατρινό. Έχει καταγραφεί ως σύνθεση του Νίκου Ρουμπάνη. Ο Μιχάλης Πατρινός, ψευδώνυμο του Ντίνου Θεοδωρόπουλου, όπως ονομαζόταν στην Αμερική και υπήρξε διάσημος καραγκιοζοπαίκτης εκεί, ενώ το πραγματικό του όνομα ήταν Κωνσταντίνος Καλογεράς και καταγόταν από την Πάτρα. Ηχογράφηση λοιπόν Αμερικής του 1931.

Φίλες και φίλοι της Φωνής της Ελλάδας, σας καλωσορίζουμε στους ραδιοφωνικούς ιστορικούς περιπάτους. Όπως κάθε Σάββατο, έτσι και σήμερα, θα κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο για να ανακαλύψουμε μαζί πώς το παρελθόν σχετίζεται με το παρόν, αλλά και το μέλλον. Μαζί σας για την επόμενη ώρα είναι η Μαριλένα Κατσίμη στο μικρόφωνο και ο Κώστας Κυριακάκης στην επιμέλεια των ήχων.

Border Song, το τραγούδι των συνόρων, με έντονα στοιχεία gospel. Ερμηνεία Elton John, 1970. Σε έναν κόσμο που συχνά χωρίζει τους ανθρώπους σε δικούς μας και ξένους, το τραγούδι αυτό θυμίζει ότι πίσω από κάθε ταυτότητα, κάθε χαρτί και κάθε σύνορο υπάρχει ένας άνθρωπος. Στους σημερινούς ιστορικούς περιπάτους θα κάνουμε ένα παράξενο ταξίδι στο χρόνο, εστιάζοντας σε ένα θέμα που μοιάζει να αφορά μόνο τους άλλους, αλλά στην πραγματικότητα βρίσκεται στον πυρήνα της ίδιας της ιστορίας των κρατών. Θα μιλήσουμε για την αναγκαστική απομάκρυνση ανθρώπων από έναν τόπο με απελάσεις, εκτοπίσεις και pushbacks. Τι σημαίνει για ένα κράτος να έχει τη δύναμη να πει σε κάποιον «Δεν ανήκεις εδώ»? Τι σημαίνει να τον στείλει μακριά από το σπίτι του, από την πόλη του ή ακόμα και από τη χώρα του? Τι σημαίνει αυτό όχι μόνο νομικά, αλλά και ανθρώπινα? Με αφορμή μια μεγάλη διεθνή έρευνα που μελετά την ιστορία των απελάσεων σε ολόκληρο τον κόσμο, θα μιλήσουμε με τον αναπληρωτή καθηγητή στη νομική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον Ανδρέα Τάκη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την έρευνα στην Ελλάδα. Ο Ανδρέας Τάκης γνωρίζει το θέμα και από τα μέσα, καθώς υπήρξε ο πρώτος Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών από το 2009 έως το 2011. Αυτή την περίοδο είναι επισκέπτης καθηγητής στο Flinders University στην Αδελαίδα της Αυστραλίας.

0: Κύριε Τάκη, σας καλωσορίζουμε στη Φωνή της Ελλάδας.
1: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Κατσίμη. Χαιρετώ και τις ακροάτριες και ακροατές σας.
0: Γιατί να μας αφορά το θέμα των απελάσεων και τι μαθαίνουμε για την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας μέσα από τις εκτοπίσεις ανθρώπων?
1: Οι απελάσεις ως κρατική διοικητική πρακτική είναι κάτι που συμμετέχει στο να φτιαχτεί ένα κράτος, να φτιαχτεί ένας λαός και, όπως αναφέρατε, το ελληνικό κράτος, ένα αρκετά νεαρό κράτος στην ιστορία, με ζωή μόλις 2 αιώνων, είναι ένα κράτος το οποίο πλάστηκε εν τέλει, όσον αφορά μάλιστα τον πληθυσμό του, μέσα από κρατικές πρακτικές, όπως είναι ακριβώς η απέλαση. Δηλαδή η απέλαση, και αυτό είναι ένας τεχνικός όρος και για να καταλαβαίνουν οι ακροατές μας, που αναφέρεται στην αναγκαστική απομάκρυνση κάποιου ξένου, κάποιου αλλοδαπού από το έδαφος ενός κράτους, της Ελλάδας εμπροκειμένου, είναι ένας μηχανισμός που αφορά μεν αλλοδαπούς, αλλά αν το δει κανείς από μια πιο συνολική ματιά, είναι κάτι που αναφέρεται σε τελική ανάλυση στη ζωή του κράτους, της χώρας από την οποία τον διώχνουν. Να το έχουμε στο νου μας ότι η απέλαση είναι μία μεταξύ άλλων μορφή αναγκαστικής μετακίνησης, αναγκαστικής εκτόπισης. Και στη φαρέτρα των συγχρόνων κρατών, από τις αρχές της νεωτερικότητας, της νέας εποχής, ας πούμε από τον 17ο αιώνα και μετά, ήταν κάτι που διέπλασε τους πληθυσμούς, τους λαούς των κρατών της Δύσης, όπως τα γνωρίζουμε σήμερα. Γιατί η ιδέα της απέλασης προϋποθέτει την ιδέα του συνόρου, ένα όριο πέρα από το οποίο σε διώχνω, ένα γεωγραφικό όριο. Τα σύνορα, όπως τα ξέρουμε σήμερα, σαν κάτι το οποίο το κράτος διαφεντεύει ζηλότυπα, επιδιώκοντας να προσδιορίσει ποιος είναι μέσα από αυτά και ποιος είναι απ' έξω από αυτά, είναι κάτι το οποίο είναι πρόσφατο στην ιστορία του ανθρώπινου γένους. Παλιά και μέχρι αρκετά πρόσφατα, μέχρι την εποχή των αυτοκρατοριών, τα σύνορα, ακόμα και στις αυτοκρατορίες, ήταν ζώνες παρά γραμμές όπως τις ξέρουμε σήμερα. Οι αυτοκρατορίες είχαν ζώνες επιρροής ενδιάμεσες, μέσα στις οποίες ζούσαν πληθυσμοί που μισοανήκαν στη μία αυτοκρατορία, την Ρωμαϊκή ή τη Βυζαντινή από μια μεριά, και τον Περσών από την άλλη. Ήταν χώροι γεωγραφικοί όπου λίγο πολύ υπήρχαν τρύπες, ιθμοί όπου περνούσαν εμπορεύματα, πρόσωπα, ακόμα και στρατοί, χωρίς να είναι σαφές τι είναι πιανού. Το να πει κανείς ότι μια οροσειρά ολόκληρη είναι το όριο μεταξύ δύο αυτοκρατοριών, δεν προσδιορίζει μια γραμμή, αλλά μια απέραντη ζώνη διαρκούς επαναδιαπραγμάτευσης ποιος είναι με ποιον και ποιος κατέχει τι. Αυτό έχει πάψει να ισχύει ειδικά στη νεότερη εποχή με τα σύγχρονα κράτη, τα οποία μαζί με το μονοπόλιο της βίας και του καταναγκασμού πάνω σε μια γεωγραφική περιφέρεια διεκδίκησαν και να προσδιορίζουν και το ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι τελούν υπό την εξουσία του κάθε κράτους. Μονοπόλιο της νόμιμης βίας μαζί και μονοπόλιο προσδιορισμού ποιος είναι μέσα και ποιος όχι. Και αυτό πήρε και μια θεσμική μορφή που μας είναι πολύ οικία στην καθημερινότητά μας, ειδικά όταν ταξιδεύουμε. Το διαβατήριο. Διαβατήρια δεν υπήρχαν πάντα. Διαβατήρια είναι μια επινόηση, αν θέλετε, του σύγχρονου γραφειοκρατικού κράτους, που ακριβώς αποτυπώνει ποιος είναι πιανού και πού μπορεί να πάει. Άρα να ξαναγυρίσω, αν μου επιτρέπετε, στην ιδέα της απέλασης. Είπαμε, η απέλαση είναι μια μορφή αναγκαστικής απομάκρυνσης του αλλοδαπού του ξένου από μια γεωγραφική περιφέρεια του κράτους. Δύο παρατηρήσεις θέλω να μου επιτρέψετε να κάνω. Το ένα είναι ότι η απέλαση, αν το δει κανείς, είναι το να ξεριζώσεις κάποιον, να ξεκολλήσεις κάποιον από κάπου που βρίσκεται και έχει σχέσεις οικονομικές, κοινωνικές, προσωπικές, οικογενειακές. Ακόμα και αν η αναγκαστική απομάκρυνση αφορά έναν αλλοδαπό, είναι ταυτοχρόνως μια ενέργεια, μια έντονη, ισχυρότατη ενέργεια σε βάρος της προσωπικής ελευθερίας μετακίνησης του προσώπου, αλλά πιο πολύ μια αποκόλληση του από ένα κοινωνικό δεσμό. Ακόμα και οι πρόσφατα εισελθόντες στη χώρα μας ξένοι, αλλοδαποί, έχουν κάποιες γνωριμίες, έχουν μια δουλειά, έχουν μια επαφή. Ακόμα και κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν νόμιμα χαρτιά. Οπότε το να τους διώξεις είναι σαν να διακόπτεις βία ένα κοινωνικό δεσμό. Κάθε απέλαση, κάθε βία απομάκρυνση δεν είναι μια γεωγραφική μετατόπιση κάποιου ανθρώπου, το κορμί του δηλαδή, να είναι έξω από την δικαιοδοσία του ελληνικού κράτους, αλλά είναι ταυτοχρόνως και μια διάρρηξη, ένα κόψιμο, ένας ακροτηριασμός, αν θέλετε, μιας κοινωνικότητας. Και με αυτή την έννοια, πάντα η απέλαση, εκτός από κάτι που προσβάλλει στην πράξη την φυσική ελευθερία ενός προσώπου, αυτού που την υφίσταται, είναι και ένα είδος κοινωνικής, ηθικής και εν τέλει πολιτικής μείωσής του ως προσώπου, ως συμπαίκτη στο μεγάλο παιχνίδι της κοινωνικής ζωής. Και αυτό, παραδοσιακά, δεν αφορά μόνο τους ξένους, γιατί και η χώρα μας αυτό έχει ένα μακρύ σκοτεινό μητρό. Αφορούσε και μέχρι προσφάτως, μάλιστα, το 1975, τους ίδιους τους Έλληνες πολίτες. Γιατί η ιστορία μας από τις απαρχές του ελληνικού κράτους, με τη Βαβαροκρατία το 1830 και μετά, ήταν μια χώρα η οποία συστηματικά και μάλιστα κατά τη διάρκεια των σκοτεινών χρόνων του εμφυλίου και του ψυχρού πολέμου, μαζικά εκτόπιζε, όπως λεγότανε, τους ίδιους τους πολίτες, αυτούς που φοβότανε το καθεστώς που επικρατούσε κάθε φορά, ως προς τις πολιτικές τους προτιμήσεις και ενέργειες. Κατεξοχήν δε, αυτό υπέστη η κομμουνιστική αριστερά στη χώρα μας, και η εκτόπιση στα περίφημα Ξερονήσια ήταν για πολλά χρόνια μια παράλληλη οδός αναγκαστικής διαχείρισης της φυσικής παρουσίας των προσώπων για τους ημεδαπούς, παράλληλα με την απέλαση για τους άλλοδαπούς.
0: Θα τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, από τότε που δημιουργήθηκε δηλαδή το ελληνικό κράτος, και εσείς μας λέτε για μετακίνηση, απέλαση, εξορία ανεπιθύμητων ανθρώπων, είτε ξένων είτε ντόπιων.
1: Τα ελληνικά συντάγματα από την Επανάσταση και μετά είχαν πάντα μια ισχυρή φιλελεύθερη διάσταση ή πάντως ρητορική. Αναγνώριζαν δίκαια του ανθρώπου και θεωρούσαν καθέναν και καθεμιά ως φορέα αυτών των δικαιωμάτων, αυτό που σήμερα πια κοινά αποκαλούμε δικαιώματα του ανθρώπου. Την ίδια στιγμή όμως τα συντάγματα αυτά, όπως και στις άλλες χώρες, οργάνωναν μια εξουσία η οποία διεκδικούσε για τον εαυτό της μια αδέσμευτη κρίση. Μια εξουσία η οποία θα μπορούσε να αποφασίζει μονοπωλιακά και αν χρειαστεί με ισχυρό αυταρχισμό και βία το ποιος και πώς ασκεί τα δικαιώματά του. Έτσι έχουμε ένα σύστημα διαχείρισης των προσώπων τόσο των ημεδαπών όσο και των ολοδαπών που διαμένουν στη χώρα από την αρχή, που ενώ αναγνωρίζει στα πρόσωπα αυτά ημεδαπούς και ολοδαπούς δικαιώματα, αφήνει στη διακριτική ευχέρεια της κεντρικής εξουσίας και ιδίως του εκτελεστικού και κυρίως της σιδηράς χείρας του εκτελεστικού που είναι πάντα η αστυνομία, το να κρίνει ποιος μπορεί να είναι εκεί που ζει και ποιος όχι, Έλληνας ή ξένος. Γι' αυτό και από την αρχή του ελληνικού κράτους, από τα χρόνια της βαβαρικής αντιβασιλείας του μετέπειτα βασιλέα Όθωνα, έχουμε την εμφάνιση του, αν θέλετε, θεσμού, πρακτικής, της εκτόπισης των επικίνδυνων προσώπων. Και αυτό αφορά κυρίως τους ημεδαπούς. Μια λογική η οποία εντείνεται κατεξοχήν στη δεκαετία του 1850 και κορυφώνεται στη δεκαετία του 1870, όπου έχουμε πια και τα πρώτα νομοθετήματα που οργανώνουν θεσμικά με συγκεκριμένες διατάξεις τον θεσμό της εκτόπισης σαν ένα μηχανισμό αποτροπής κινδύνων στη δημόσια τάξη. Τι εννοώ? Ως ένα μηχανισμό ο οποίος απέβλεπε στην καταπολέμηση της περίφημης ληστείας με το να αναγκάζει τη μετακίνηση των οικογενειών και των πελατειακών σχέσεων των ληστών.

0: το 1966. Οι ληστές κατέχουν μια ξεχωριστή θέση στη συλλογική φαντασία και μνήμη ως μορφές αντίστασης απέναντι στην εξουσία, στην αδικία και τη φτώχεια. Η λαϊκή παράδοση, μέσα από δεκάδες δημοτικά τραγούδια αλλά και μυθιστορήματα, τους προσέδωσε έναν σχεδόν μυθικό χαρακτήρα. Άρα οι Έλληνες ληστές ήταν τότε ο πιο επικίνδυνος εχθρός του κράτους.
1: Γιατί την εποχή που το ελληνικό κράτος προσπαθούσε να συγκροτήσει τον εαυτό του σαν μια κεντρική μονοπωλιακή άσκηση της εξουσίας και της βίας, ήρθε αντιμέτωπο με τα σποραδικά φαινόμενα σε όλη την επικράτειά του των ληστών, που λίγο πολύ ανταγωνίζονται το κράτος ως προς το μονοπόλιο βίας που κατήχε σε επιμέρους περιοχές της χώρας. Δεν χρειάζεται να αναφέρω πόσο η στερεά Ελλάδα, ακόμα και η Αττική, ήταν γεμάτη από ληστές. Διάφορα περιστατικά εκείνης εποχής είναι γνωστά ακόμα και σαν λαϊκά αφηγήματα. Με τον Τάδε ή τον Δίνα Λίσταρχο, Νταβέλη για παράδειγμα. Αυτό που ήταν κρίσιμο εκείνη την εποχή ήταν να αποφευχθεί η κοινωνική στήριξη των ληστών με την αποκοπή τους από τις σχέσεις τους με τις οικογένειες, τους συγχωριανούς και το καθεξής. Έτσι, ολόκληρα χωριά, ολόκληρες φατρίες αναγκάζονται να μετακινηθούν σε άλλα μέρη της επικράτειας. Παράλληλα με αυτήν την θεσμική ροή της εκτόπισης που αφορούσε τους ημεδαπούς, αναπτύχθηκε ως διοικητική πρακτική, χωρίς να υπάρχει θεσμικό της περίβλημα όπως σήμερα, η απέλαση, δηλαδή η αναγκαστική εκτόπιση, μετακίνηση, απομάκρυση των μη εχόντων και εχουσών την ελληνική θαγένεια, των μη Ελλήνων, των ξένων, των αλλοδαπών.
0: Όμως γιατί το κράτος τότε, μετά τους ποινικούς ή ταυτόχρονα, έδιωχνε τους ξένους οι οποίοι είχαν κάνει τι?
1: Είναι ενδιαφέρον να δει κανείς τι σήμαινε απέλαση κατά την πρώτη περίοδο του ελληνικού κράτους, δηλαδή από την Βαβαροκρατία στον Όθωνα και μετά. Γιατί την σύγχρονη μορφή αρχίζει να την προσλαμβάνει τη δεκαετία του 20 η απέλαση και η εκτόπιση. Μέχρι τότε είναι χαρακτηριστικό ότι για τους ξένους η απομάκρυνση αναγκαστική δεν πατούσε επάνω σε μια συγκεκριμένη νομοθεσία, αλλά αποτελούσε πιο πολύ το προϊόν αποφάσεων είτε της κρατικής διοίκησης είτε δικαστήριων που να σε διώξουν. Ποιους αφορούσε όμως κυρίως? Δύο μεγάλες κατηγορίες μπορεί κανείς στα λιγοστά στοιχεία που υπάρχουν να διαγνώσει. Δύο κατηγορίες δηλαδή πρακτικών απέλασης ξένων από το 1830 μέχρι το 1920, ας πούμε χονδρικά, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, όπου αλλάζει το τοπίο. Και αυτό είναι, από τη μια μεριά, για λόγους δημοσίων ηθών, η απέλαση μικροκακοποιών, πορνών και ούτω καθεξής εκτός επικράτειας, προκειμένου να διασφαλιστεί είτε η ψυχική ή η ηθική υγεία του εχωρίου πληθυσμού. Έχουμε μια σειρά από τέτοιες απελάσεις όπου από μητροπολιτικά κέντρα, όπως ήταν η Ερμούπολη εκείνη την εποχή. Και από την άλλη μεριά έχουμε την απομάκρυση προσώπων τα οποία λογίζονταν ως επικίνδυνα για την εθνική ασφάλεια και κυρίως για τις διεθνείς σχέσεις της χώρας. Γιατί στα μέσα του 19ου αιώνα η χώρα μας, και το έχουμε ξεχάσει λίγα και αυτό, ήταν ο αποδέκτης διαφόρων ροών πολιτικών προσφύγων, ανθρώπων οι οποίοι συμμετείχαν στην επαναστατική αναστάτωση της Δυτικής Ευρώπης, κατεξοχήν Ιταλών, αλλά και δεν Δυτική Ευρώπη, της Πολωνίας, που βρέθηκαν κυνηγημένοι από τις χώρες τους λόγω των αποτυχημένων δημοκρατικών τους εξεγέρσεων, του Ρισορτζιμέντο στην Ιταλία, να αναζητούν καταφύγιο στην Ελλάδα. Αυτοί οι άνθρωποι πολλές φορές αποτελούσαν το αντικείμενο αναζήτησης αστυνομικής από τις χώρες προέλευσής τους. Πάντως, οι άνθρωποι αυτοί με τη φυσική τους παρουσία διατάρασαν σε ορισμένες περιπτώσεις, καθότι διατηρούσαν και την δραστηριοποίησή τους στην πολιτική, τις σχέσεις της Ελλάδας με τις χώρες προέλευσής τους, κυρίως με την Ιταλία και την Πολωνία. Εξού και έχουμε μια σειρά από απελάσεις επιφανών Ιταλών επαναστατών του Ρισορτζιμέντο ή Πολωνών επαναστατών, και το ενδιαφέρον είναι ότι αποφεύγει να τους απελάσει η χώρα μας απευθείας τους πιο πολλούς στις χώρες προέλευσής τους όπου και θα κινδύνευαν, αλλά με έναν τρόπο, θα λέγει κανείς, αρκετά δημοκρατικό, παρότι δεν ήταν δημοκρατία πλήρης η χώρα μας τότε, τους μετακινεί και τους απομακρύνει σε άλλα κέντρα, όπως χαρακτηριστικά στη Σμύρνη, στην Οθωμανική ακόμα τότε αυτοκρατορία.

Ακούμε ένα απόσπασμα από την όπερα «Ναμπούκο» του Τζουζέπε Βέρντι, που γράφτηκε το 1842. Αν και δεν ήταν πολιτικό τραγούδι, οι Ιταλοί πατριώτες το υιοθέτησαν ως ανεπίσημο ύμνο του Ριζορτζιμέντο, δηλαδή της δικής τους εθνικής ενοποίησης.

0: Ας πάμε τώρα στον 20ο αιώνα.
1: Μην ξεχνάμε ότι μεταξύ του 1912 και του 1923 η γεωγραφική έκταση της χώρας μας αυξομοιώθηκε δραστικά. Για να καταλήξει σε αυτό που σήμερα είναι η γεωγραφική περιφέρεια βιτιοδοσίας του ελληνικού κράτους, αυτό που είναι η χώρα μας η ίδια γεωγραφικά και γεωπολιτικά, με τα σύνορά της, τα θαλάσσια και τα χερσαία, που λίγο πολύ ήταν και το προϊόν μιας έντονης και από πολλές σκοπιές θλιβερής και καταστροφικής εμπλοκής της χώρας μας σε στρατιωτικές περιπέτειες. Των Βαλκανικών πολέμων αρχικά, του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου και εν συνεχεία της Μικρασιατικής Εκστρατείας που οδήγησε στην ανταλλαγή των πληθυσμών. Θέλω εδώ πέρα να επισημάνω κάτι. Όταν μιλάμε για απέλαση και κυρίως για σύνορα, πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι έχουμε δύο ειδών σύνορα. Τα εσωτερικά και τα εξωτερικά. Τα εξωτερικά σύνορα είναι αυτά τα οποία αντιλαμβανόμαστε ως τον χώρο, το όριο του χώρου δικαιοδοσίας μιας κρατικής οντότητας. Τα σύνορα του ελληνικού κράτους. Κάθε εξωτερικό σύνορο όμως αναγκαστικά προϋποθέτει και μια ιδέα εσωτερικού συνόρου. Τι εννοώ? Το ποιος μπορεί να είναι ελεύθερα εντός των συνόρων που είπαμε εξωτερικά είναι κάτι το οποίο κρίνεται από το ποιος έχει δικαίωμα να παίζει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας. Είτε επειδή είναι κομμάτι του σώματος των Ελλήνων πολιτών και άρα μπορεί και σήμερα, όπως γίνεται προφανώς αποδεκτό ως συνταγματική ελευθερία, να μπορεί να μπαίνει και να βγαίνει από τη χώρα όποτε θέλει. Και από την άλλη μεριά, αυτών οι οποίοι διαθέτουν νόμιμο τίτλο διαμονή στη χώρα μας. Το ποιος είναι νομίμος μέσα στη χώρα είναι κάτι το οποίο εξαρτάται από το ποιον μπορεί χωρίς κανένα πρόβλημα να διώξει εκτός το ελληνικό δημόσιο. Αναλόγως το ποιον επιτρέπει να είναι πολίτης του και ποιον να μπορεί να συμμετέχει ως αλλοδαπός με νόμιμη διαμονή στη χώρα και στην κοινωνική και πολιτική ζωή, δηλαδή το εσωτερικό σύνορο, μπορεί να προσδιορίσει κανείς και ποιος κινδυνεύει να διωχτεί. Το εσωτερικό σύνορο, το ποιος είναι Έλληνας πολίτης και ποιος έχει νόμιμη διαπαραμονής, είναι αυτό το οποίο καθορίζει το ποιος μπορεί να απελαθεί. Η απέλαση είναι η σύμπτωση του εσωτερικού με το εξωτερικό σύνορο. Όταν πια το κράτος λέει ότι κάποιος δεν μπορεί να συμμετέχει στην κοινωνική ζωή και με αυτή την έννοια πρέπει να αποκοπεί από αυτήν και η αποκοπή αυτή παίρνει την υλική μορφή της εκδίωξης πέραν του εξωτερικού, του φυσικού γεωγραφικού σύνορου. Το εσωτερικό σύνορο είναι αυτό που τροφοδοτεί το εξωτερικό σύνορο. Γι' αυτό έχει σημασία το εξωτερικό σύνορο, γιατί ορίζει ποιος μπορεί να παίξει παιχνίδι κοινωνικότητας μέσα. Και έτσι το κράτος με το μηχανισμό αυτό διαπλάθει ποια είναι η κοινωνική του ζωή και κυρίως ποιοι είναι οι παίκτες που μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή χωρίς πρόβλημα. Έτσι, μέσα από αυτό το μηχανισμό εσωτερικού-εξωτερικού σύνορου που υλοποιείται με την απέλαση, το ελληνικό κράτος διαμόρφωσε σιγά σιγά το ποιοι είμαστε εμείς οι Έλληνες, οι οποίοι μπορούμε χωρίς πρόβλημα να μπαίνουμε και να βγαίνουμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ σαφές, αυτό ότι η τροποποίηση του φυσικού συνόρου, η μεγέθυνσή του που πήγε από αρχικά από την Νότια Θεσσαλία μέχρι τη Μακεδονία και συνεχεία κατέλαβε τη Μακεδονία, τις νέες κτίσεις και την Δυτική Θράκη, το σύνορο αυτό αρχικά συμπεριέλαβε μεγάλους πληθυσμούς οι οποίοι δεν είχαν την προέλευση την εθνική ή δεν είχαν την θρησκευτική ιδιότητα, τη θρησκευτική ταυτότητα η οποία εκλαμβάνεται και εμπολής ακόμα εκλαμβάνεται το ελληνικό κράτος ως χαρακτηριστική του να είναι κανείς Έλληνας. Μιλάω για τους μεγάλους πληθυσμούς Τούρκων, Οθωμανών στην Βόρειο Ελλάδα, για τους βουλγαρικούς πληθυσμούς στη Μακεδονία γύρω από τη Θεσσαλονίκη και ούτω καθεξής. Αυτοί οι πληθυσμοί σιγά σιγά, αρχικά μέσα από την ένταση των πολεμικών συγκρούσεων και τους κατά ψέματα διωγμούς που υφίστανται από τους νικητές εν συνεχεία, βρέθηκαν σιγά σιγά αναγκασμένοι να αποχωρήσουν. Μια αποχώρηση η οποία και στην περίπτωση των Τούρκων και στην περίπτωση των Βουλγάρων εξέλαβε και μια θεσμική μορφή. Στην περίπτωση των Βουλγάρων με μια συμφωνία εφελούσιας αποχώρησης από την νέα ελληνική απικράτεια, Στην περίπτωση δε των Τούρκων, όπως ξέρουμε, με την μεγάλη ανταλλαγή πληθυσμών που επήλθε με τη συνθήκη της Λοζάνης το 1923 και οδήγησε στην μετακίνηση μισού περίπου εκατομμυρίου Τούρκων στην εθνική καταγωγή προσώπων από τις νέες ελληνικές κτίσεις και την επίσης εκδίωξη από την παραδοσιακή τους εγκατάσταση στην Μικρά Ασία ενός και 2 εκατομμυρίων προσώπων ελληνικής εθνικής καταγωγής, είτε από την, είτε όπως λέγεται, προσφύγων κατεξοχήν από την Μικρά Ασία ή ποντίων προσφύγων από τον Πόντο μετά τις γνωστές σε όλους μας εξελίξεις τις πολιτικές και κοινωνικές και στρατιωτικές στις περιοχές αυτές. Έτσι, κατά κάποιο τρόπο, η απέλαση, είτε με την τυπική τεχνική μορφή της, όπως νομοθετήθηκε εκείνη την εποχή για πρώτη φορά, είτε ως απλή πρακτική μαζικής πίεσης προς πληθυσμούς για την αποχώρησή τους, δημιούργησε λίγο πολύ τον ελληνικό πληθυσμό, το εσωτερικό μας σύνορο, όπως το γνωρίζουμε σήμερα.

0: Μέχρι πότε αλλάζει ο πληθυσμός της Ελλάδας με εκτοπίσεις και απελάσεις?
1: Η διαδικασία αυτή του σχηματισμού με αυτόν τον τρόπο του σώματος, του πληθυσμού του ελλαδικού χώρου υπό τη δικαιοδοσία του ελληνικού κράτους ήταν μια διαδικασία που συνεχίστηκε και μετά τις περιπέτειες των Βαλκανικών πολέμων και της Μικρής Αττικής καταστροφής, καθότι για παράδειγμα οι λεγόμενοι τσάμιδες της Ηπείρου, ένας πληθυσμός ο οποίος εξαιρέθηκε από την ανταλλαγή πληθυσμών του 1923, βρέθηκαν αναγκασμένοι να αποχωρήσουν μετά από μια σειρά από πάντα διαφιλονικούμενα ως προς την διάστασή τους περιστατικά από τη χώρα μας το 1945. Η νομοθεσία ωστόσο περί απέλασης και ταυτοχρόνως εκτόπισης αποτυπώνεται και οργανώνεται συστηματικά την ίδια περίοδο, δηλαδή με το πέρας των περιπετειών των Βαλκανικών πολέμων, του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και της Μικρής Αττικής καταστροφής, όπου πια το κράτος βρίσκεται σε ανάγκη να διαχειριστεί με έναν τρόπο συστηματικό την μετακίνηση των πληθυσμών, την αναταραχή που προήλθε δημογραφικά από όλες αυτές τις περιπέτειες και κυρίως έναν διαφαινόμενο τότε για πρώτη φορά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια και τη δημόσια τάξη, την εμφάνιση του λεγόμενου κομμουνιστικού κινδύνου. Γιατί την ίδια αυτή κρίσιμη περίοδο, δηλαδή από το 23 μέχρι και το 1929, έχουμε μια ομοβροντία νομοθετημάτων που λίγο πολύ προσπαθούν ταυτοχρόνως να διαχειριστούν ένα πρόβλημα με δύο όψεις, την ημεδαπή και την αλλοδαπή. Δηλαδή πρόσωπα τα οποία εκλαμβάνονται ως παράγοντες διαταραχής πολιτικής ή κοινωνικής, ασχέτως του αν είναι Έλληνες ή αν είναι αλλοδαποί. Έτσι έχουμε το 1925 έναν νόμο, τον 3275 του 25, ο οποίος για πρώτη φορά εισάγει μια σαφή συστηματική ρύθμιση για τη διαχείριση των αλλοδαπών. Ωστόσο, ο ίδιος αυτός ο νόμος αναφέρεται ρητά και στις εκτοπίσεις. Αυτός ο νόμος θα αλλάξει πολύ πολύ γρήγορα, ένα χρόνο μετά, γιατί το 1926, τέλη 25 με αρχές 26, έχουμε το κίνημα Πάγκαλου, δηλαδή το κίνημα των απογοητευμένων ακροδεξιών βενιζελικών, μια περίεργη κατηγορία, που πραξικοπηματικά αναλαμβάνουν την εξουσία υπό την ηγεσία του στρατηγού τότε Θεοδόρου Πάγκαλου και λίγο πολύ ξεκινάνε την οργάνωση του ελληνικού κράτους στραμμένη προς απαιτήσεις ασφαλείας. Και το λέω γιατί, και μου κάνει μάλιστα εντύπωση ως ερευνητικό έβριμα, η δικατορία του Πάγκαλου είναι αυτή η οποία οργανώνει θεσμικά με τα ίδια νομοθετήματα τόσο την απέλαση αλλοδαπών όσο και την εκτόπιση ημεδαπών και την υπαγάγει κατεξοχήν στην αρμοδιότητα ενός νέου κρατικού διοικητικού φορέα που ήταν ίσως ένα από τα πιο, θα έλεγε κανείς, επίμονα θεσμικά χαρακτηριστικά του κράτους έκτοτε, την γενική ασφάλεια. Η γενική ασφάλεια ιδρύεται και οργανώνεται από τη δικτατορία του Παγκάλου με αρμοδιότητα, μεταξύ άλλων, να διαχειρίζεται τόσο τις εκτοπίσεις των ημεδαπών που αποτελούσαν κίνδυνο, που πια γινόταν όλο και περισσότερο πολιτικός και λιγότερο ποινικός, όσο και των αλλοδαπών που ήταν ανεπιθύμητοι στη χώρα. Και έτσι έχουμε από τότε, κατά κάποιο τρόπο, μια παράλληλη διπλή ροή. Απέλαση για τους αλλοδαπούς που δεν τους θέλουμε, είναι ανεπιθύμητοι γιατί κρίνονται επικίνδυνοι για την οργάνωση και λειτουργία του ελληνικού κράτους και την αναγκαστική απομάκρυνση από το πεδίο δράσης τους των ημεδαπών πολιτικών αντιπάλων του καθεστώτος προς τα περίφημα ξερονήσια. Μια πρακτική η οποία συστηματοποιήθηκε εν συνεχεία και αποτέλεσε ένα βασικό μηχανισμό πολιτικής καταπίεσης των αντιπάλων από το 1929 και μετά με τον περίφημο νόμο του Ιδιονύμου. Και ενώ λοιπόν είχαμε τις αμοιβαίες θεσμικές εχθροπραξίες βενιζέλων και αντιβενιζελικών, εμφανίζεται, ιδίως αυξώντας από τα μέσα της δεκαετίας του 20 και κορυφαίνεται στα τέλη αυτής, η φοβία απέναντι στον επερχόμενο κομμουνιστικό κίνδυνο με την εξάπλωση της Μεγάλης Ρώσικης Επανάστασης και στη χώρα μας. Έτσι, πια οι πολιτικοί αντίπαλοι που εναλλάσσονται στην πολιτική εξουσία κατά κάποιο τρόπο βρίσκουν έναν κοινό αντίπαλο, έναν πια αντίπαλο του κοινωνικού καθεστώτος του ιδίου στην περίπτωση των κομμουνιστών, οι οποίοι και μετατρέπονται και σε στόχο θεσμικής αυτής πρακτικής της εκτόπισης των εσωτερικών των ημεδαπών και εκτόπισης ταυτοχρόνως συνδικαλιστών, εργαζομένων κλπ. Αλλοδαπών, οι οποίοι ανέπτυσαν σχετική δράση στην Ελλάδα. Οπότε έχουμε λίγο πολύ για τους, το λέω πάρα πολύ χονδροειδώς, για τους δικούς μας κομμουνιστές εκτόπιση, για τους αλλοδαπούς κομμουνιστές στη χώρα μας απελάσεις. Αλλά οι απελάσεις την ίδια εποχή αφορούν και μικροπαραβάτες, εργαζόμενους που αλλοδαπούς, Βαλκάνιους κυρίως που παραμείνανε υπερβαλλόντως στη χώρα μας και για οποιοδήποτε λόγο ήταν ανεπιθύμητοι κ.ο.κ. Έχουμε δηλαδή έναν μηχανισμό ο οποίος πολιτικοποιείται, αλλά δεν πάβει να είναι ένας μηχανισμός διαχείρισης και του πλήθους των αλλοδαπών με την απέλαση, των ημεδαπών με την εκτόπιση. Ένας μηχανισμός που παραμένει κυρίως αδέσμευτος νομικά στη διακριτική ευχέρεια της κρατικής μηχανής της διοίκησης και κατ' εξοχήν της αστυνομίας, με οδηγό πάντα την γενική ασφάλεια.

Where have all the flowers gone? Πού πήγαν όλα τα λουλούδια? Ερμηνεύει η Marlene Dietrich. Το τραγούδι γράφτηκε από τον Αμερικανό τραγουδοποιό Pete Seeger το 1955 και έγινε ένα από τα πιο γνωστά αντιπολεμικά τραγούδια στον κόσμο. Μιλά για την απώλεια, για ανθρώπους που χάθηκαν, οικογένειες που διαλύθηκαν και ζωές που δεν ξαναγύρισαν ποτέ στην κανονικότητα.

0: Μέχρι τη μεταπολίτευση, ποιοι νόμοι ισχύουν για εκτοπίσεις και απελάσεις?
1: Μέχρι και την πτώση της επτάκονης δικτατορίας, έχουμε μια παράλληλη ισχυρή λειτουργία και των δύο αυτών μηχανισμών, απέλασης και εκτόπισης, και το κομμάτι της εκτόπισης, αυτό δηλαδή που αφορούσε τους ημεδαπούς, είναι ένα κομμάτι θεσμικής λειτουργίας που εντάθηκε κατά τη μεταξική δικτατορία για να κορυφωθεί με το πέρας του αιματηρού εμφυλίου μας και καθ' όλη τη διάρκεια, λίγο πολύ, της περίοδου του λεγόμενου παρασυντάγματος, πολύ εγκαινιάστηκε μετά την συνταγματική αλλαγή του 1952. Όλη αυτή την περίοδο έχουμε μια εντατική χρήση των εκτοπίσεων που κορυφώνεται με τις μαζικές εκτοπίσεις που επέβαλε στους πολιτικούς της αντιπάλους και όχι μονάχα του Κομμουνιστικού Κόμματος η 7χρονη δικτατορία. Αδιαλείπτως την ίδια περίοδο λειτουργεί πάντα με κριτήρια στηριγμένα πάνω στον κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια η λειτουργία του μηχανισμού της απέλασης. Πρόσωπα τα οποία εκλαμβάνονται ως κίνδυνοι για την εθνική ασφάλεια είναι και κατεξοχήν στόχοι του μηχανισμού απέλασης. Και εδώ πέρα θέλω να επισημάνω αυτή την εναλλαγή που παίχθηκε σε αυτό που αποκάλεσα προηγουμένως εσωτερικό σύνορο από την ημεδαπότητα στην αλλοδαπότητα. Τι εννοώ? Καθ' όλη αυτή την περίοδο, δηλαδή από τα μέσα της δεκαετίας του 20 μέχρι και το 1974-75, το ελληνικό κράτος άσκησε την πολιτική της διάπλασης του σχηματισμού του σώματος των ελλήνων πολιτών μέσα από ένα μηχανισμό αφαίρεσης των ηθαγενειών. Αφαίρεση των ηθαγενειών είτε από πολιτικούς αντιπάλους, τους περίφημους πολιτικούς πρόσφυγες του εμφυλίου που κατευθύνθηκαν ιτημένοι και κυνηγημένοι στις χώρες του τότε Ανατολικού Μπλοκ, όσο και όσων Ελλήνων πολιτών είχαν ξεμείνει εντός ελληνικής επικράτειας, μολονότι είχαν εθνική καταγωγή μη ελληνική. Διάφορα πρόσωπα τα οποία, μολονότι κατήχαν ελληνική ηθαγένεια, κρίνονταν λόγω της εθνικής τους καταγωγής ως εγκυμονούντα κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια, και αυτό αφορά τους Τσάμιδες της Ηπείρου, αφορά τους Σλαβομακεδόνες της Μακεδονίας, αλλά κατεξοχήν τους τουρκογενείς πληθυσμούς της Θράκης, υπέστησαν στέρηση της ελληνικής ηθαγένειας και πια ως αλλοδαποί που είχαν καταστεί αποτελούσαν και στόχο εύκολο απέλασής τους. Έτσι, αυτή η διαρκής μετάπτωση μέσα από το αν έχεις ή δεν έχεις, αν σου δώσαμε ή σου πήραμε την ηθαγένεια, ήταν και ένας μηχανισμός που ενεργοποιούσε εκ παραλλήλου, αν όχι την υλοποίηση της απέλασης αυτού που έχανε την ελληνική ηθαγένεια και άρα γινόταν αλλοδαπός ξένος, πάντως της διαρκούς απειλής ότι μπορεί να απελαθεί. Και αυτό λίγο πολύ διαμόρφωσε, αν θέλετε, και το ποιος είναι ο ελληνικός πληθυσμός σήμερα στη χώρα μας. Αυτοί οι μηχανισμοί, σε συνδυασμό με το μηχανισμό στέρησης της ηθαγένειας, μηχανισμοί διάπλασης του πολιτικού σώματος των Ελλήνων πολιτών.
0: Πάμε στη μεταπολίτευση. Τι αλλάζει?
1: Το 1975 η χώρα μας αποκτά το νέο της δημοκρατικό σύνταγμα, το οποίο τροποποιημένο και σήμερα έχουμε. Είναι χαρακτηριστικό ότι μια από τις πιο εμβληματικές διατάξεις αυτού του συντάγματος, στο άρθρο 5 συγκεκριμένα, απαγορεύει την επιβολή ατομικών διοικητικών μέτρων, όπως λέγεται, σε βάρος ημεδαπών. Δηλαδή, απαγορεύει ρητά σε επίπεδο συνταγματικό, στο ανώτοτο δηλαδή κανονιστικό επίπεδο, την εκτόπιση ημεδαπών. Και πράγματι, η εμβληματική αυτή διάταξη στοχεύει ακριβώς να χαράξει μια κόκκινη γραμμή σε ένα πριν και σε ένα μετά όσον αφορά τη σχέση ελληνικού κράτους με τους πολίτες του. Και ως προς αυτό παραμένει συνεπής. Ατομικά διοικητικά μέτρα, επισημαίνω, μπορούν να επιβληθούν μονάχα για λόγους δημόσιας υγείας και τέτοια είδαμε κατά κάποιο τρόπο να επιβάλλονται κατά την περίοδο του COVID. Μια ανησυχητική αναβίωση, όπως και αυτή της καραντίνας του εγκλεισμού, την οποία δεν χρειάζεται να συζητήσουμε, αλλά πρέπει πάντα να έχουμε ότι και αυτά τα μέτρα ακόμα του COVID έχουν να κάνουν με την κεντρική κρατική διαχείριση της ίδιας της σωματότητάς μας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει πάντα να μας προβληματίζει, γιατί οφείλουμε σαν πολίτες μιας δημοκρατίας, αλλά και σαν φορείς ατομικών δικαιωμάτων, να βλέπουμε πάντα με υποψία τέτοιου τύπου παρεμβάσεις, όταν αφορούν μάλιστα την ίδια τη φυσική μας υπόσταση ως σωμάτων και το πού βρισκόμαστε. Ωστόσο, για τους αλλοδαπούς, η θεσμική μηχανή της απέλασης παρέμεινε αλόβατη. Ο νόμος ο οποίος είχε θεσπιστεί από το 1929 παρέμεινε εν ισχύ και εφαρμοζότανε και τη συνταγματικότητα αυτού αποδεχότανε ευλόγως και το Συμβούλιο Επικρατείας.
0: Πώς αλλάζει η νομοθεσία στις αρχές του 1990 όταν ξαφνικά έρχονται οι Αλβανοί στην Ελλάδα?
1: Η χώρα μας από χώρα αποστολής μεταναστών στην Αλλοδαπή, απώλειας πολιτών, γίνεται μέσα σε μία κατά κυριολεξία νύχτα, γίνεται χώρα μαζικής εισρωής μεταναστών και φυσικά μιλάω για το τεράστιο κύμα των γειτόνων μας Αλβανών πολιτών που εισέρευσε 1992 στη χώρα μας μετά την λίγο πολύ ενδυσπράγμαση κατάλυση της φύλαξης της συνοριακής γραμμής με την Αλβανία. Εκεί πέρα τα πράγματα αλλάζουν δραστικά, γιατί πια η χώρα μας βρίσκεται τελείως απροετοίμαστη για τη διαχείριση αυτού του φαινομένου, καθότι ο πληθυσμός αυτός που ευνίδια εισέρευσε στη χώρα μας σε αναζήτηση μιας δουλειάς, μιας καλύτερης τύχης, ήταν στην πληρότητά του χωρίς χαρτιά. Δεν είχε τηρήσει κανένας από τους ανθρώπους αυτούς μια τυπική διαδικασία εισόδου στη χώρα που θα του επέτρεπε να έχει και κάποιον τίτλο νόμιμης διαμονής, καθότι η δυνατότητα του ελληνικού κράτους να διαχειριστεί αυτή την εισρωή, τόσο ως προς την είσοδο του πληθυσμού αυτού, ως προς και στην παραμονή του, ήταν μηδενική. Τότε ξεκινάει πια η ανάγκη αναδιάρθρωσης των μηχανισμών υποδοχής και διαχείρισης της αλλοδαπότητας στη χώρα μας. Μια ιστορία που δεν έχει πάψει να εξελίσσεται μέχρι και σήμερα.
2: Αφού λοιπόν ξεχάστηκα στην όμορφη σας πόλη που πλέει μες τη νύχτα με τα φώτα αναμένα, θα βγω να περπατήσω, θα βρω που πήγαν όλοι, ξεχάστηκα να

ξεχάστηκα και πρέπει να τα σβήσω. Τα φώτα του θεάτρου που αφήσα τα αναμένα. Θα πάω στην τελευταία σειρά και θα καθίσω.

0: Αφού λοιπόν ξεχάστηκα, Παύλος Παυλίδης από το ομότιτλο άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2004. Κύριε Τάκη, πάμε τώρα και στο σήμερα.
1: Με ενδιαφέρει να επισημάνω, μετά και από τα όσα είπαμε, το πώς στέκουν λίγο πολύ τα πράγματα σήμερα, κοιτώντας λιγάκι και όλο αυτό το παρελθόν. Γιατί βλέπουμε από την μία μεριά να οδηγείται μετά και τις μαζικές εισρωές πληθυσμός στη χώρα μας, είτε από την Αλβανία το 92-93, είτε και από το 2003-2004 και μετά από την Ανατολική Μεσόγειο και από την Αφροκανική Ακτή, να έχουμε νέους μεγάλους πληθυσμούς προς τη χώρα μας, οι οποίοι επέβαλαν την αναδιάρθρωση θεσμική, αλλά και την αναδιάρθρωση των ήδη των μηχανισμών καταστολής αυτών των ροών. Η εισρωή αυτή σε διάφορες περιόδους, ειδικά περιόδους εσωτερικής κρίσης όπως η κρίση χρέους, συνδυάστηκε με την εκδήλωση μαζικών φοβιών του ελληνικού πληθυσμού, που πολλές φορές τις υποκινούσαν και τα μέσα ενημέρωσης και οπωσδήποτε οι συντηρητικές κυβερνήσεις που είχαμε έκτοτε μέχρι σήμερα, ώστε να φαίνεται στα μάτια των πολλών ότι η χώρα μας αντιμετωπίζει μια σιωπηρή εισβολή, η οποία κινδυνεύει να αλλοιώσει τόσο την ταυτότητά μας, πάντως να διαταράξει την δημόσια τάξη και ασφάλεια της όλης χώρας, και συμβάντας σαν αυτό το θλιβερό σήμα της άτυχης Μυρτούς στην Πάρο, να δημιουργούν την αίσθηση ότι επίκειται ένας κίνδυνος από τους ανθρώπους που έρχονται ιδίως από την Ανατολή και τον Νότο, και με πιο σκούρο χρώμα από εμάς, επειδή ακριβώς η παρουσία τους εδώ πέρα ενέχει έναν τρομερό κίνδυνο. Αυτά τα φαινόμενα της εσωτερικής ανησυχίας όχι απλώς υποδαβλίστηκαν, κορυφώθηκαν με την συνδρομή και της ρητορικής των κυβερνήσεων. Και αυτό είναι το ότι μιλάμε πάρα πολύ για απελάσεις, για την ανάγκη να είμαστε αυστηροί, να βάλουμε όρια, πόσους χωράμε, να κλείσουμε τα σύνορά μας, να τα σφραγίσουμε απέναντι στους κινδύνους που ελοχεύουν. Και ταυτοχρόνως υπάρχει ένας υπερθεματισμός στην ανάγκη, εάν τυχόν έχουν βρεθεί αυτοί οι άνθρωποι μέσα στη χώρα μας, να είναι περιορισμένοι και ή δυνατόν κάπου όπου δεν μας ενοχλούν ούτε οπτικά, γιατί δεν τους βλέπουμε, ή ακόμα πιο λίγο δεν μας απειλούν φυσικά, γιατί είναι σε εγκλεισμό. Και έχουμε λοιπόν το παράδοξο φαινόμενο να έχουμε στη χώρα μας μια υπερπαραγωγή αποφάσεων απέλασης, απομάκρυσης, που συνοδευόμενη μάλιστα και από μέτρα προηγούμενου εγκλεισμού των προσώπων αυτών, μέχρι να απελαθούν προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος για την χώρα μας και την ηθική και κοινωνική της συνοχή που αποτελούν φαντασιακά αυτοί οι άνθρωποι. Έχουμε έτσι χονδρικά 20-25-30.000 ετησίως αποφάσεις απέλασης, πιο πολλές με απόφαση να κρατηθεί ο αλλοδαπός μέχρι να γίνει η απέλασή του. Αλλά από την άλλη μεριά έχουμε μια επίμονη χαμηλότατη εκροή, πραγματική εκτέλεση αυτών των αποφάσεων. Και μάλιστα το αστείο είναι ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των απελάσεων που έχουν αποφασιστεί και πράγματι διενεργούνται δεν αφορούν ανθρώπους οι οποίοι έχουν έλθει από τα ανατολικά και τα νότια σύνορα και αποτελούν κατεξοχήν κίνδυνο ως αλλόθρησκοι ή οτιδήποτε άλλο, αλλά αφορούν ανθρώπους, γείτονές μας, Αλβανούς. Οπότε έχουμε το παράδοξο φαινόμενο να έχουμε μαζική ρητορική φοβική για την ανάγκη απομάκρυνσης, απέλασης των επικίνδυνων ξένων, να έχουμε μαζικές αποφάσεις απέλασής τους και εγκλεισμού τους, μακρόχρονου μάλιστα, καθότι δεν είναι εύκολη η επέλασή τους σε κέντρα κράτησης, ή όπως λέγεται προαναχωρησιακά κέντρα, αλλά ελάχιστες, ελαχιστότατες απελάσεις ετησίως. Αυτό δημιουργεί ένα πραγματικό ερώτημα. Λέω μονάχα παραδειγματικά, από το 20 μέχρι το 25, λίγο πολύ, το 21, 21.000 αποφάσεις απελάσεων, το 22, 30.000 αποφάσεις απελάσεων, το 23, 24.000, το 24, 29.000 απελάσεις αποφασίστηκαν. Πόσες γίνανε? 7.000 μονάχα το 21, 7.000 πάλι και 6.000 το 22 και το 23, 5.000 μονάχα το 2024. Και από αυτές τις απελάσεις, το 79%, το 81%, το 75% αντιστοίχως αφορούν ανθρώπους από την Αλβανία. Πού είναι ο κίνδυνος που μας νοιάζει να αποτρέψουμε, αν υποθέσουμε ότι είναι ένας πραγματικός κίνδυνος? Πόσο εννοεί πραγματικά το κράτος την ίδια τη ρητορική? μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα εδώ πέρα. Και νομίζω ότι το πρόβλημα αυτό υποδεικνύει ότι δεν νοιάζει το ελληνικό κράτος από ό,τι φαίνεται πράγματι να διώξει ανθρώπους στους οποίους ρητορικά στοχοποιεί ως κίνδυνους για τη χώρα μας, αλλά να τους διαχειριστεί ως ένα πληθυσμό μόνιμο στο εσωτερικό της χώρας, ως ένα εργατικό δυναμικό το οποίο τελεί υπό μια διαρκή επισφάλεια και για αυτό το λόγο είναι εύκολα χειρογωγήσιμο και πάνω απ' όλα εύκολα εκμεταλλεύσιμο οικονομικά. Είναι οι άνθρωποι αυτοί χωρίς χαρτιά στις μανολάδες της χώρας, στα διάφορα, θα λέγε κανείς, εργοτάξια της κατεσχήνης και στα σπίτια μέσα υπό συνθήκες λίγο πολύ εγκλεισμού φροντίζοντας τους ηλικιωμένους μας που φοβούνται ακριβώς την απέλασή τους που επικρεμά διαρκώς το ελληνικό κράτος ως έναν κίνδυνο να τους βρει αύριο. Και αυτό θα τους κάνει χειραγωγήσιμους, εκμεταλλεύσιμους και πάντα μέσα στην αγωνία.
0: Κύριε Τάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη κουβέντα.
1: Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία να την κάνουμε. Είναι κάτι το οποίο πάντα με προβληματίζει και θέλω αυτόν τον προβληματισμό να τον συμμερίζομαι με άλλες και με άλλους.
0: Ευχαριστούμε πολύ.

Κλείνουμε με ένα απόκοσμο νανούρισμα, όπως χαρακτηρίζει το τραγούδι «Ακόμη και νεκρούς» ο Στάθης Δρογώσης, που κυκλοφόρησε το 2015 στον δίσκο του «Το κόκκινο τετράδιο». Ένα ημερολόγιο ενός φανταστικού φίλου, γεμάτο αντιφάσεις, προσωπικές σκέψεις και απολογισμούς ζωής. Με αυτό το τραγούδι σας αποχαιρετούμε για σήμερα. Μαζί σας ήταν ο Κώστας Κυριακάκης στον ήχο και το μοντάζ και η Μαριλένα Κατσίμη στο μικρόφωνο και τις επιλογές της μουσικής. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο. Σας στέλνουμε την αγάπη μας από την Αθήνα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Τι συμβαίνει όταν η παράδοση μετατρέπεται σε ζωντανό υλικό δημιουργίας? Όταν οι ήχοι του παρελθόντος συναντούν τη σύγχρονη αισθητική, τη θεατρικότητα και την ανάγκη για έκφραση? Την απάντηση επιχειρούν να τη δώσουν οι Pagan, ένα συγκρότημα που έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια ξεχωριστή μουσική ταυτότητα, το Progressive Folk, συνδυάζοντας παραδοσιακά στοιχεία με ένα σύγχρονο, ατμοσφαιρικό και βαθιά βιωματικό ήχο. Σήμερα, λίγες μέρες πριν από την εμφάνισή τους στην Τεχνόπολη στις 21 Ιουνίου, ανήμερα της Παγκόσμιας ημέρας της μουσικής, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο Μύθο της Αριάδνης τον Σταύρο Τσουμάνη, την Εύελιν Ασουάν και τον Βασίλη Προδρόμου για να μιλήσουμε για τους Pagan και τον κόσμο που έχουν στήσει με τον ήχο τους. Καλώς ήρθατε, παιδιά.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τι ωραία που είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για το ποιοι είναι οι Pagan.
2: Οι Pagan είναι μια, να μπορώ να το πούμε, μια καλλιτεχνική κίνηση η οποία ξεκίνησε έχοντας σαν βάση τον μουσικό χαρακτήρα, γιατί μουσικό συγκρότημα είμαστε στη βάση του.
0: Δεν κάνετε κάποιο είδους τελετές και δεν ξεκινήσατε έτσι?
2: Όχι,
0: αστείευομαι, εντάξει.
2: Όχι, όχι. Ξεκινήσαμε, ναι, μόνο κάναμε μουσικές τελετές. Παίζαμε δηλαδή ατελείωτες ώρες μέχρι να γεννηθεί το πρώτο ιδίωμα, το δικό μας, δηλαδή, το οποίο εξελίχθηκε σε αυτό που σήμερα ονομάζουμε συγκρότημα.
0: Εξίσου μεθεξιακό.
2: Ναι, πάντα ιδιαίτερος για το συγκεκριμένο project το οποίο μιλάμε αυτή τη στιγμή, γιατί ξέρετε, όταν ξεκίνησε η δημιουργία του σχήματος, η βάση του ήταν μια πιο ακουστική φόρμα, η οποία εξελίχθηκε σε αυτή την ηλεκτρική κολεκτίβα την οποία έχουμε δημιουργήσει σήμερα.
0: Των ηχητικών τοπίων.
2: Ναι, των ηχητικών τοπίων, το οποίο περιλαμβάνει σαν συνέχεια τη ροκ, την ηλεκτρονική, μουσική τελευταία, και δεν υπάρχει μάλλον όριο, και τα πιο γοητευτικά στοιχεία αυτού του σχήματος είναι ότι δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί και με τι άλλα μουσικά είδη μπορεί να παντρευτεί.
0: Μα αυτή δεν είναι και η ζωή έτσι κι αλλιώς. Αυτό που δημιουργήθηκαν, τι ήταν αυτό που σας έφερε αρχικά κοντά?
2: Ήταν ένα ταξίδι το οποίο ξεκίνησε από μια μικρή ομάδα ανθρώπων και εξελίχθηκε σε ένα μεγάλο καράβι, το οποίο όλο και φορτώνει καλλιτέχνες, κατά το πλείστον μουσικούς, γιατί είπαμε μουσικό συγκρότημα είμαστε, αλλά με τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται το κομμάτι του performance, όπου έχει έντονα τα στοιχεία της θεατρικότητας που προέκυψαν μετά και την ενσωμάτωση της Εύελιν που έχουμε εδώ δίπλα μας, η οποία με την πρώτη ιδιότητά της ως ηθοποιός, γιατί έχει ένα διτό ρόλο σαν καλλιτέχνηδα, ιδιαίτερος στο συγκρότημά μας, ειδικά σε εμάς, όπου χρησιμοποιεί και την υποκριτική της ιδιότητα, γιατί η αρχική προοπτική που βάλαμε, το όραμα, ήταν στο να καταφέρουμε με έναν τρόπο να δραματοποιήσουμε αρχικά φωνητικά τους στίχους και τις ιστορίες που κρύβονται πίσω από τα πρώτα παραδοσιακά τραγούδια, τα οποία ήταν και η αφορμή για να ξεκινήσουμε το επόμενο βήμα, δηλαδή τη μουσική σύνθεση με βάση το DNA πλέον αυτής της παράδοσης. Αλλά για να μπορούμε να πούμε ότι φτάσαμε σε αυτό το σημείο και μας βγαίνει με έναν τρόπο ενστικτόδη και φυσικό αυτό, έπρεπε πρώτα να μυθούμε στην αρχική πρωτόλια ύλη την οποία είχαμε στα χέρια μας και που αφορά κυρίως την παράδοση και ειδικά στην διονυσιακή παράδοση της Μακεδονίας και της Τράκης.
0: Θα πούμε στη συνέχεια για την performance, για να μπούμε κάπως πιο πολύ μέσα στο κλίμα. Ποιο τραγούδι θα προτείνατε σε κάποιον ως πρώτη γνωριμία με τους Pagan?
3: Έτσι όπως δουλεύουμε τώρα αυτόν τον καιρό και εν ώψη της συναυλίας, μάλλον το πιο εμβληματικό δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα. Δεν θα το προδώσω.
0: Ωραία, θα πω τότε του προηγούμενου καιρού.
3: Θα πω ότι μάλλον το Κοίταμε είναι πολύ αντιπροσωπευτικό δείγμα. Είναι μια διασκευή ενός παραδοσιακού τραγουδιού της Δράμας. Διαφορετική μάλιστα και από τις άλλες διασκευές που έχουν γίνει, είναι αρκετά δημοφιλές αυτό το τραγούδι τα τελευταία χρόνια.
2: Και να πούμε εδώ ότι πρώτη φορά μεταφράστηκε το 2011. Είναι φρεσκότατο. Ναι, γιατί ήταν στην τοπιολαλιά της Δράμας τα τραγούδια αυτά τα περισσότερα. Ναι. Τα οποία με τον καιρό μεταφράζονται και αυτά στα ελληνικά. Υπάρχει δηλαδή, είναι πολλά από αυτά τα τραγούδια τα οποία τα τραγουδούσαν οι γηγενείς της περιοχής, τα οποία συνέχεια εξελίχθηκαν και σε ελληνικά.
0: Και πώς ενημερώνεστε εσείς για τις εξελίξεις που συμβαίνουν σε αυτό το κομμάτι?
2: Καταρχήν δεν είχαμε καμία ιδέα. Δηλαδή, ξεκινήσαμε εμείς, το ξέραμε ως Κοίταμε, και στη συνέχεια, καθώς το παίζαμε, μαθαίναμε.
3: Ως Κοίταμε ή ως Κοίταμε Γλυκιά μου αγάπη, που μάλλον ναι, ο πλήρης τίτλος, άμα το πούμε τυπικά, ίσως είναι αυτός.
2: Ναι, ναι, γιατί το Κοίταμε είναι η δική μας εκδοχή. Γενικά τα πετσοκόβουμε λίγο τα τραγούδια. Κοίταμε Γλυκιά μου αγάπη, πολλές λέξεις για έναν τίτλο. Ναι, και η ουσία βρίσκεται στο πρώτο ρήμα, το Κοίταμε, γιατί αυτό λέει. Και Εμείς έτσι το μάθαμε, ως κοίτα με γλυκιά μου αγάπη, και αργότερα μετά μάθαμε τελικά ότι υπάρχει και στην εκδοχή της ντόπιας λαλιάς εκεί, τα οποία αυτό το...
4: Από τον Μάρκο που τη μιλάει, τον που... γκάιντατζής μας, ο Μάρκος του Παύλου.
2: Από μιλάει, τη, ναι, τα βιώματα που είχε από τον παππού του και για τη γιαγιά του, τα ήξερε τα τραγούδια και στην ντόπια, το σλαβικό αυτό ιδίωμα. Αλλά εμείς το λέμε στη δικιά μας γλώσσα, εκεί που, με τη δική μας συνείδηση.
4: Αλλά σε πολλές συνευλίες μας το ακούσαμε και στην ντόπια λαλιά. Δηλαδή το τραγούδισε ο Μάρκος στη γλώσσα του.
2: Ναι, πάντως υπάρχει γενικά σαν μελωδία και σαν ήχος σε όλα τα Βαλκάνια το συγκεκριμένο τραγούδι.
0: Ναι.
2: Ναι, ναι, υπάρχει παντού.
0: Το για να έρθεις σε επαφή και να το αντιληφθείς, πώς το βρίσκεις, πώς το ακούς, πώς το αντιλαμβάνεις. Γιατί κιόλας όταν κάτι έχει άλλη γλώσσα, ίσως έχει κάποιες παραλλαγές ή δεν έχει.
2: Ναι, και εγώ, εμείς επειδή δεν ξεκινήσαμε και βιωματικά μπήκαμε στο ελληνικό, σε αυτό που έχουμε εμείς, το κοίταμε. Όταν άρχισα να το ψάχνω λίγο στο ίντερνετ, στο YouTube, να δω άλλες εκδόσεις, τον τρόπο που το συμπεριφέρονται, έμαθα ότι είναι πάρα πολύ δημοφιλές στη Βουλγαρία. Λέγεται Gleda Magledai. Αλλά ο ρυθμός του είναι διαφορετικός. Παίζεται με από αυτό σε σχέση με τον τρόπο που το παίξαμε εμείς. Να πούμε βέβαια
0: σίγουρα
2: την αλήθεια, η δική μας εκδοχή, που είναι έτσι αυτό που λέμε Μπαϊντούσκα, δεν είναι κανονικό ρυθμός. Ο ρυθμός που παίζουν στη δράμα είναι Λέκα. Είναι προς το 7-8, αν το πούμε για τους μουσικούς, και εμείς το παίξαμε προς το 6-8. Δηλαδή, αλλάξαμε λίγο τη ρυθμική αγωγή. Παρ' όλα αυτά δεν υπήρχε αλλίωση στον τρόπο με τον οποίο εκφέρεται. Και μάλιστα πολλοί από τους ντόπιους εκεί τους άρεσε και αυτή η εκδοχή και το παίζουν και αυτοί έτσι τώρα. Ήταν καλό βήμα. Αυτό είναι το progressive πραγματικά.
0: Εσύ συμφωνείς, Εβελίνο, ότι αυτό είναι το τραγούδι το πιο αντιπροσωπευτικό που κάποιος μπορεί να ξεκινήσει τη γνωριμία τους με τους Πάγκαν?
4: Μπορεί. Για να ξεκινήσει δεν ξέρω, γιατί έχει πολλά, έχουμε εξελιχθεί και έχουμε προχωρήσει αρκετά, αυτό που και ο Βασίλης, που έχουμε και πολλά δικά μας πλέον, τα οποία δεν τα έχουμε κυκλοφορήσει ακόμα, τα οποία θεωρώ ότι είναι δύο βήματα μπροστά και από το κοίταμε, αλλά για αρχή δεν είναι, μπορούμε να το ακούσουμε.
0: Εγώ πιστεύω ότι το Καρότσα είναι, γιατί αυτό άκουσα πρώτα. Αυτό μου άρεσε. Και
4: α,
0: αυτό
4: εσύ μπορώ. Άρα πρέπει να μας πεις.
0: Εγώ Καρότσα.
4: Καρότσα, γιατί για μένα, ας πούμε, είναι η Νόνα που... Επειδή με την Νόνα ξεκίνησα, το πρώτο τραγούδι που τραγούδησα στους Πάγκαν.
0: Είδες, τα πρώτα τραγούδια είναι αυτά που μένουν και γράφουν τελικά.
4: Ήταν το πρώτο που ηχογράφησα με τον Σταύρο και ήταν και τραγούδι δικό μας, δεν είναι παραδοσιακό. Και με αυτό συνδέθηκα περισσότερο εξ αρχής. Μετά ήρθαν τα επόμενα. Οπότε. Απλά δεν ξέρω. Για τον κόσμο νομίζω είναι πιο.
0: Το entry level είναι πιο.
3: Εγώ νομίζω ότι πρέπει να αφιερώσει κανείς ένα μισάωράκι από τη ζωή του να ακούσει την Νόνα, την Καρότσα και το κοίταμε και θα έχει μια πολύ καλή γεύση.
0: Κοίτα, σίγουρα θα το φροντίσουμε εμείς εδώ από την εκπομπή αυτό. Αλλά ίσως χρειάζεται και λίγο να υπάρχει μια συγκέντρωση και να μπει μέσα στα κομμάτια για να τα ακούσει και να καταλάβει τι γίνεται.
2: Ιδιαίτερα στην Νόνα που δεν καταλαβαίνουμε ούτε.
4: Γιατί έχουμε πολύ διαφορετικό. Δηλαδή ακούσε ένα τραγούδι και μπορεί να ακούσει κάτι αρκετά διαφορετικό. Οπότε για να καταλάβεις τι είμαστε πρέπει να ακούσεις νομίζω 2-3 και μπορεί και παραπάνω για να έχεις μια ολοκληρωμένη άποψη μουσική, γιατί θα έχεις μόνο άμα έρθεις να μας δεις, γιατί...
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια.
4: Γιατί είναι ένα κομμάτι το μουσικό
2: έχει
4: μέρος.
2: Έχει λίγο σαν φήμη ότι διασκευάζουμε παραδοσιακά, το οποίο έχει βάση γιατί με αυτό ξεκινήσαμε. Ήταν και για μας, είπα όπως είπα αρχικά, και η μίμηση σε αυτό το ύφος. Αλλά νομίζω πλέον έχουμε πάρει έναν άλλο δρόμο. Και πρέπει κάποιος, ίσως σε πρώτη φάση, να δει το live, να δει τη ζωντανή μας έκφανση. Και μετά το καλοκαίρι, αν όλα πάνε καλά, να μας ακούσει και στουντιακά.

0: Πιστεύετε ότι μια συναυλία live είναι περισσότερο live ή τελετουργία?
1: Εντάξει, τώρα θα χρησιμοποιήσω λέξεις που έχουν ξαναχρησιμοποιηθεί για αυτό που κάνουμε. Είναι μυσταγωγία, είναι διονυσιασμός και είναι και... έχει και τα σκοτεινά του σημεία με την καλή έννοια. Όπως είπες πριν, όταν ξεκινήσαμε, έτσι είναι και η ζωή. Δηλαδή είναι σαν μια πορεία από τη γέννηση μέχρι το θάνατο που σε μια παράσταση περιγράφεται αυτό.
0: Ένας τραγικός κύκλος. Επίσης θα μπορούσε κάποιος να δει.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Εγώ.
3: Από το σκοτάδι στο φως.
2: Αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό εκείνη τη στιγμή είναι το γεγονός ότι ακριβώς επειδή προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια μυσταγωγία την οποία να ζήσουμε πρώτα εμείς στη σκηνή ώστε να συνδεθεί και ο κόσμος με όλο αυτό. Πρέπει να καταφέρεις να ξεπεράσεις από μέσα σου την ώρα εκείνη την τεχνική, τις τεχνικές ανάγκες και τα θέματα τα οποία υπάρχουν για να βγει μια συναυλία. Γιατί είναι διαφορετικό να κάτσεις με μια ωραία παρέα και να έχεις τα όργανά σου και να κάνεις μια πραγματική μυσταγωγία και να έχεις τη φωτιά και να ζήσεις αυτή την υπέρβαση. Την ώρα εκείνη όμως που τρέχουν τόσα πολλά τεχνικά ζητήματα, πρέπει να καταφέρεις να βγάλεις από μέσα σου αυτή την παράμετρο και τότε όντως προχωράει. Οπότε. Πιστεύω για μένα τουλάχιστον προσωπικά το πρώτο στοιχείο που χρειάζομαι είναι να ξεπεράσω όλο αυτό για να μπορέσω να δημιουργήσω και εγώ αυτή την ενέργεια ώστε να συνδεθούμε όλοι.
0: Πολύ δύσκολο αυτό, ειδικά σε ένα περιβάλλον χαόδες όπως είναι το να στήσεις και να παρουσιάσεις μια live συναυλία.
2: Ναι, ναι, και ιδιαίτερα και σε εμάς που έχουμε και τα σκηνικά, τα κοστούμια και όλη αυτή την παραστασιακή, ας πούμε,
0: κατάσταση.
2: Ναι, είναι κάτι το οποίο πραγματικά το κάνει ακόμη πιο δύσκολο.
0: Εύελιν, και για σένα που το κάνεις και το δίνεις, αν μπορώ να το θέσω έτσι, είναι αυτό το μεγαλύτερο πρόβλημα, το να μπει στο zone και να καταφέρει να το αποδώσεις ή υπάρχει κάτι άλλο?
3: Είναι σίγουρα ένα μέρος που πρέπει να ξεπεράσει, γιατί η αλήθεια είναι η προετοιμασία όλη. Και επειδή είμαστε μια μπάντα που προς το παρόν αναλαμβάνουμε και εμείς και την παραγωγή, δεν έχουμε κάποια εταιρεία, δεν είμαστε σε κάποια εταιρεία που βοηθάει.
0: Κουβαλάτε έχουμε... πράγματα στην ετικετέρια.
3: Ναι, ας πούμε, ναι, έχουμε, π.χ. ας πούμε η σκηνοθέτριά μας και στείνει και μου κάνει τα μαλλιά, εγώ βάφομαι μόνη μου, μου βοηθάει με το κοστούμι, δηλαδή όλο
2: καλά,
3: αυτό...
2: Καλά, η εταιρεία να υπήρχε πάλι αυτό θα γίνει.
3: Ναι, αλλά...
2: άλλο ήθελα να πει, ότι είναι δικιά μας, είναι αυτό διοργανώσει, δηλαδή εμείς είμαστε η ίδια η εταιρεία, η οποία το διοργανώνει, είμαστε
0: και παραγωγή. Οπότε το πιάνετε από την αρχή μέχρι το τέλος.
2: Είναι καθετοποιημένο όλο.
3: Ναι. Εγώ, ας πούμε, με τα παραγωγικά δεν μπλέκομαι πολύ. Αλλά επειδή είναι όλο, υπάρχει όντως μεγάλη προετοιμασία πριν, σίγουρα πρέπει να ξεπεράσουμε το κομμάτι αυτό το τεχνικό. Γιατί και εμένα με ζορίζει, όχι με τα ακουστικά, ας πούμε, να πρέπει να ακούω καλά. Ή πριν, όντως είναι πολλές οι ώρες που προετοιμασία.
0: Και το fitting και.
3: Ναι, και πολλές φορές φτάνει η τελευταία στιγμή και όλοι οι μουσικοί περιμένουν εμένα, ας πούμε, και πρέπει να βγούμε στη σκηνή και είναι όλο αγχωτικό. Όταν κάποιες φορές έχουν πάει όλα καλά, σπανίες βέβαια μέχρι στιγμής.
0: Αυτό ήθελα να πω, ότι σε πιθανότητα, σε ποσοστά πόσο είναι αυτό πιθανό.
3: Σπανίες, αλλά νομίζω ότι τώρα πιστεύω ότι όταν θα έχουμε και μια ροή, γιατί όσο χρονιά με τη χρονιά έχουμε και περισσότερες συναυλίες, νομίζω και εγώ εκπαιδεύομαι μέσα σε αυτό και όλο κουρδίζει λίγο πιο γρήγορα,

0: κάνετε deliver. Πάλι θα είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό αυτό που βλέπουμε.
1: Ναι, εκεί ψάχνετε λίγο και ο επαγγελματισμός, ας πούμε, που για αυτήν τη δουλειά μας. Οπότε πρέπει να το υποστηρίξουμε ό,τι και αν συμβαίνει. Από ένα μικρό παράδειγμα για πέρσι στην Τεχνόπολη, το εφιαλτικό που έζησα εγώ, ας πούμε, είναι που πριν ξεκινήσει στο soundcheck τα στείλουμε όλα και έρχεται το δικό μου το in-ear, το σύστημα, αυτό που ακούμε τα ακουστικά τα δικά μας, το ασύρματο, και μου λέει κιόλας ο τεχνικός, πάντε λέει, πάγκαν έχουμε, λέει, θα πάρει και το καινούριο. Και ήρθε ένα καινούριο σύστημα, ας πούμε, το δοκιμάσαμε όλα καλά και ξεκινάει το live και σε όλη τη συναυλία. Έκανε διακοπές. Άνοιγε και έκλεινε την ώρα που παίζαμε. Ήτανε τρομακτικό.
0: Ναι.
1: Αλλά πηγαίνεις με το συνέστημα εκείνη την ώρα και προσπαθείς και να το ξεπεράσεις όλο αυτό και να βιώσεις σαν να μην συμβαίνει. Είναι πολλές δυσκολίες.
2: Ναι, σίγουρα ο κόσμος πολύ λίγα από αυτά μπορεί να αντιληφθεί.
0: Έως τίποτα.
2: Ναι, μπορεί. Απλά εγώ, επειδή μπορεί να είμαι και λίγο τελειομανής, και οπότε σκέφτομαι πάντα αυτό που θα μπορούσε να έχει γίνει το καλύτερο. Γιατί, αλλά βέβαια μπορεί και καλά να πάει, πάλι θα σκέφτομαι αυτό. Έχω λίγο. Είμαι λίγο σαν άνθρωπος έτσι, οπότε πάντα σκέφτομαι ότι α, τι μπορεί να πάει καλύτερα.
3: Συμφωνείς, Βασίλη?
4: Γι' αυτό παίζουμε ξανά και ξανά, για να πάει όλο και καλύτερα. Που είναι ήδη. Εντάξει, θα μιλήσω από την προσωπική μου εμπειρία. Μετά από τόση δουλειά που είχε πέσει πριν να αρχίσουμε να παίζουμε ζωντανά, είναι κάτι που εξελίσσεται με πολύ όμορφο τρόπο. Αυτό θα πω.
0: Το φανταζόσασταν όταν το ξεκινούσατε ότι θα πάρει αυτή την τροπή το πράγμα?
1: Καταρχήν δεν φανταζόμασταν ότι θα γίνει καν. Ποια τροπή? Γιατί δεν ξεκίνησε με σκοπό να γίνει, να αποκτήσει μια επαγγελματική, ας πούμε, διάσταση και να εξελιχθεί παραγωγικά. Ξεκίνησε σαν ένα όραμα. Αρχικά ήταν μια δική μου έτσι παιδική, μπορώ να πω, ένα παιδικό όνειρο, το οποίο αργότερα έγινε αντικείμενο έρευνας χωρίς πάλι κάποια προοπτική συγκεκριμένη, και σιγά σιγά άρχισαν να συνδέονται οι άνθρωποι που ταξιδεύουν μαζί με αυτό τώρα, και φτάσαμε κάποια στιγμή να γίνει μια ομάδα η οποία είχε πλέον τη δυνατότητα να το παρουσιάσει και
0: το
1: στο ευρύ κοινό.
2: Να μας πει και ο Βασίλης αυτό.
1: Πώς το νιώσεις, Βασίλη?
0: Βασικά πώς γνωριστήκατε, θέλω να μου πείτε μετά, αφού απαντήσεις, Βασίλη.
2: Λέω, Βασίλη, γιατί εσύ το έφτιαξες.
1: Ο Βασίλης, με τον Βασίλη γνωριζόμαστε, μπορώ να πω τη λέξη, από παιδιά.
4: Ναι.
1: Και μάλιστα ήταν μια...
0: Τι, τώρα γνωριστήκατε, δηλαδή.
1: Ναι,
0: έχετε
1: ναι,
0: ακόμα
1: ναι,
0: ψωμί για λάδι να φάτε μαζί.
1: Θυμάμαι, γιατί στο παρελθόν έκανε και ένα τεχνοκρατικό αντικείμενο σε εργασία. Ήμουνα στη Δράμα εκείνο το διάστημα. Και ένας φίλος δικηγόρος μου είπε μια μέρα, έλα, λέει, να πάμε να σου δείξω ένα νέο παιδί που είναι φανταστικός μουσικός και τραγουδιστής. Στη Νέα Ζύχνη Σερών. Έχει φτιάξει, λέει, ο Ψαράς.
4: Δεν παίζουμε που να είναι, σε παρακαλώ.
1: Και ο Ψαράς που Μπουζουξής, λέει, ένα σχήμα, και λέω τώρα στη Νέα Ζύχνη Σερών. Και πάω και βλέπω μια υπερπαραγωγή. Πόση μουσική ήσασταν?
4: Ήμασταν 9.
1: Μιλάμε τώρα για μια μπάντα, απίστευτη μπάντα. Δηλαδή δεν το πίστευε ότι πήγε στο χωριό στη Νέα Ζύχνη και είχε αυτό το σχήμα. Και παίζανε καταπληκτικά. Και μάλιστα τη μέρα που ήρθα και σε γνώρισα, είχα τα αφιέρωμα στο Μάνο Λόιζο. Και παίξατε 55 τραγούδια. Θυμάμαι ακόμα, γιατί είχα δει το playlist. Και μου λέγε συνέχεια ο Μίλτος, ο Μάλα μας, ο δικηγόρος, μου λέγε, αν δεν μας ακούει ποτέ, τα χαιρετίσματά μας, ο Μίλτος, και έλεγε, άκου, τώρα βγαίνει ο Βασίλης. Ήταν μεγάλος θαυμαστής του. Και εκείνη τη μέρα κατάλαβα πάρα πολλά, γιατί ήταν μικρός. Πόσο χρόνο ήσουν τότε?
4: Ξέρω, 19.
1: Και το επίπεδο του μουσικού και της ποιότητας που την έχεις φαίνεται από μικρή ηλικία. Ήταν καταπληκτικός. Και μετά από χρόνια γνωριζόμασταν ούτως ή άλλως. Δεν είχαμε συνεργαστεί έτσι με την. Είχαμε παίξει με το Τσουμάνι Ρόγκ μερικές φορές. Είχε κάνει ένα guest τότε στο πρώτο εκδοχή του Γιάννη του Μαντήλη σου. Mm-hmm. Και είχαμε παίξει μαζί και έκαναμε δύο μικρά live. Και τα έφερε η ζωή έτσι. Που την ώρα που είπαμε ότι μέσα στην ενορχήστρωση υπάρχει μια ακουστική κιθάρα, η ύπαρξη του Βασίλη ήταν μονόδρομο.
2: Εμένα μου έλεγε ότι είναι μουσική ιδιοφία.
4: Εγώ φεύγω.
1: Τώρα ανεβαίνοντας, να το πω αυτό, μ' άρεσε, γιατί.
2: Γιατί δεν θα ήταν η πρώτη, όταν σκέφτεσαι πάλι, επειδή ο Βασίλης ακολουθούσε.
0: Ένα πιο λαϊκό δρόμο.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, ποιοι άλλοι ήμασταν τώρα? Ακολουθούσαμε τον δρόμο Πάγκα. Κανένα. Αν είναι δυνατόν. Όλοι καθένα.
0: Τρώθηκε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Βότσαλο το βότσαλο.
1: Βάλαμε απλά ένα κοινό παρονομαστή, τον οποίο κανείς μας δεν είχε πραγματικά.
0: Ο οποίος είναι ο κοινός παρονομαστής?
1: Η σχέση αυτή με τη ρίζα και τον πυρήνα αυτών. Γιατί αυτό που συμβαίνει στη μουσική, τεχνικά να το πούμε λίγο σαν βάθος, είναι το γεγονός ότι παρόλο που τα ρούχα είναι ροκ ή ηλεκτρονικά, όπως είπαμε, ή progressive ή ας το πούμε όπως θέλουμε, το σώμα προσπαθούμε να παραμένει όσο το δυνατόν πιο αναλύωτο με βάση την αγωγή την οποία προϋπήρχε, που μεταλαμπάδευσαν οι προηγούμενες γενιές σε εμάς. Εμείς την κληρονομήσαμε και με έναν τρόπο την μετουσιώνουμε για να την μεταλαμπαδεύσουμε στην επόμενη γενιά. Κάπως έτσι. Οπότε αυτό που κάνουμε σίγουρα, ο τρόπος

0: αγωγής ο ρυθμικός είναι βαθιά, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λέξη, παραδοσιακός.
1: Και σας αυτό σας συγκινεί την ώρα που παίζετε σε σχέση με το δημοτικό τραγούδι? Και το παραδοσιακό τραγούδι, όχι μόνο το δημοτικό.
2: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τέθηκε σαν στόχος αφού άρχισε να δουλεύετε σε πρώτη φάση το υλικό. Εμένα με τσίγκλισε το γεγονός ότι ένιωσα, εγώ είμαι επίσης από τις Σέρρες, από ένα χωριό που γίνεται μια γιορτή κάθε Σεπτέμβρη, τέλος πάντων, που έχει παραδοσιακή πάλι, έχει ζουρνάδες και νταούλια, και το έχω ζήσει αυτό το να κουρδίζει και αυτοί που παίζουν και ο κόσμος με ένα μπαλμό. Οπότε,
1: το έψαχνες.
2: Σαν να μου έλειπε να το ζήσω κι εγώ συμμετέχοντας, και όταν ήρθε, ας πούμε, ο Σταύρος και άρχισε να στείλει αυτό το πράγμα, κάπως ένιωσα ότι επιτέλους ένα κομμάτι που μου έλειπε μπορώ να το ζήσω.

0: Δύσκολο αυτό, ειδικά σε μια εποχή που υπάρχει μια ανάγκη για ταυτότητα σε αυτό το παγκοσμιοποιημένο ήχο. Νιώθετε ότι ανήκετε στο world music? Το πάει βαριά το world. Ήθελα να του δώσω έμφαση.
1: Επειδή εγώ πέρασα πολλά χρόνια κυρίως αφεντητής ακούγοντας world music, πιστεύω ένα μικρό ποσοστό υπάρχει μέσα και έχει να κάνει πιο πολύ με τον πυρήνα. Γιατί η world music, με τον οποίο βέβαια η αλήθεια είναι σαν αυτό music genre, σαν μουσικό είδος, αφορά πιο πολύ σε περιοχές όπως η Αφρική, η Ασία. Εδώ τα λέμε world.
0: Εννοούμε τον κόσμο εκτός του κόσμου.
1: Ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Τώρα εμείς με τη λογική ότι η world music αφορά σε μια ethnic παράδοση και η εξελιγμένη, ναι, νομίζω ότι είμαστε πολύ μέσα σε αυτό.
0: Μπορούμε να μιλάμε για ρίζες χωρίς να κλεινόμαστε στο παρελθόν. Είναι πολύ ωραίο. Αλλά υπάρχει κάποιος φόβος που υπάρχει, του τύπου φόβος μην κάπως ευτελιστεί ή μήπως παραγίνει pop ή μήπως αναγκαστείτε να κάνετε κι εσείς κάποιους συμβιβασμούς?
1: Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Αυτό μπορώ να σας το πω με καμία περίπτωση συμβιβασμού. Ο λόγος ακριβώς, όπως είπαμε πριν, που υπάρχει μια εταιρεία που είναι δικιά μας και η οποία τρέχει όλο αυτό, και έτσι ο λόγος μάλλον που καθετοποιήσαμε την παραγωγή, είναι ακριβώς για να μπορούμε να έχουμε απόλυτη ελευθερία στο να συνεχίσουμε να εξελίσσουμε αυτό το ιδίωμα που δημιουργούμε απρόσκοπτα και χωρίς καμία αναγκαστική παρέμβαση και έκπτωση καλλιτεχνική. Δεν κάνουμε καλλιτεχνικές εκπτώσεις.
2: Και εγώ νομίζω ότι όταν μιλάς με αλήθεια, έτσι ακουμπάει η αλήθεια στις ψυχές και πιστεύω το αναγνωρίζει και πολλοί κόσμος, και βλέπω ότι όλο αυτό προσεγγίζει και όλο ένα μαζεύει περισσότερους, έρχεται περισσότερους κόσμους και θεατές που συνδέονται με αυτό, και προσεγγίζει επίσης ανθρώπους από όλες τις ηλικίες, από σχολείο μέχρι πολύ μεγαλύτερους, και έτσι νομίζω ότι παρόλο που μπορεί να μην προέρχονται όλοι από την ίδια μουσική παράδοση, να μην ακούν την ίδια μουσική, με έναν τρόπο και αυτό μπορεί να τους ακουμπάει, γιατί ακριβώς μιλάει κάπως στην ψυχή και δεν χρειάζεται όλοι να...
1: Εννοείται. Καταρχήν αυτές τις αγωγές που λέγαμε πριν, τις εθνικές, θέλουμε δεν θέλουμε, επειδή είμαστε Βαλκάνοι, με έναν τρόπο τις έχουμε όλοι εντυπωμένες μέσα μας. Ανακαλούμε μνήμες, γιατί ο ρυθμός και με βάση ένα διάστημα που μέσα στα πλαίσια όλης αυτής της έρευνας είχε και μια ανθρωπολογική διάσταση, ο ρυθμός είναι θεμελιώδης ανθρώπινη τάση. Που σημαίνει ότι εντυπώνεται με τέτοιο τρόπο στο γενετικό μας κώδικα, που ξυπνάει και χωρίς να το. Δηλαδή χρειάζεται απλά το σωστό κλειδί για να ανοίξει αυτή η πύλη που ούτως ή άλλως έχουμε μέσα μας.
0: Νομίζω σημαίνει σε όλα τα μέλη του Ζωικού Βασιλείου. Έχω ένα παράδειγμα. Έχουμε ένα καναρίνι στη γειτονιά μου που το έχει ένας πιθανότατα από τις περιοχές της Μέσης Ανατολής. Και αυτό το καναρίνι λοιπόν είναι πολύ διαφορετικό από τα δικά μας καναρίνια, γιατί σφυρίζει σαν να λέει χαμπίπι όλη την ώρα. Και εκτός
3: να
0: μας τρυπάει τα αυτιά, αλλά το έχω προσέξει, είναι πάρα πολύ αστείο.
1: Είμαι σίγουρος ότι κουβαλάμε μνήμες. Φέρουμε όλοι μνήμες, τις οποίες.
0: Ηχητικές.
1: Ναι, ηχητικές και ρυθμικές. Δηλαδή, έχουμε μέσα τα στοιχεία των προγόνων μας. Και αυτό είναι και το. Μπαίνει και τώρα και ο όρος παράδοση μέσα. Γιατί πολλοί μπορεί να πούνε ότι με έναν τρόπο αλλοιώνεται η παράδοση. Το οποίο θεωρώ ότι όχι ακριβώς δεν ισχύει. Αλλά επειδή ακριβώς αυτό που θεωρούμε σήμερα παράδοση είναι η τελευταία ηχογραφημένη αποτύπωση που έχουμε ως αναφορά για το τι άκουγαν οι προηγούμενες γενιές, γιατί σκεφτείτε ότι πριν από 150 χρόνια, πριν από την ηχογράφηση δηλαδή, πριν γίνει επίσημη ηχογράφηση, δεν υπήρχε ηχογράφηση, ήταν όλα ζωντανά. Δηλαδή δεν μπορούμε να ξέρουμε καν τι μπορεί να μεσολάβει από γενιά σε γενιά, καθώς αυτές οι μελωδίες. Αν θεωρήσουμε δηλαδή ότι, ας πούμε, το Κοίταμε, που λένε ότι είναι πολύ παλιά μελωδία. Αν αυτή η μελωδία του Κοίταμε ή οποιοδήποτε άλλο τραγουδιού, τη Καρότσα ή οτιδήποτε άλλο τέτοια αγωγή προϋπήρχε, κάθε μουσική γενιά την ενσωμάτωνε μέσα στη δική της, ας πούμε, στο δικό της ρεπερτόριο,
0: και
1: δεν γινόταν να μην βάλει κάτι δικό του μέσα.
0: Ναι,
1: οπότε φτάσαμε σε ένα σημείο να ακούσουμε την τελευταία ηχογραφή, την τελευταία, ας πούμε, αναφορά που έχουμε εμείς ως καινούργιες γενιές, η οποία έτυχε να ηχογραφηθεί ευτυχώς και να διατηρηθούν και να σωθούν κάποια από αυτά τα κομμάτια.
0: Ευτυχώς, γιατί μπορεί να κατάφερε κάπως να είναι η χειρότερη εκδοχή αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι.
1: Ακριβώς. Όπως και να έχει και λάθη, τα οποία πρέπει να έχει το θάρρος λίγο να τα αντιμετωπίσει. Παραδείγματος χάρη, στην Καρότσα, στην εκδοχή που έχει ηχογραφημένη από εκείνη την παρέα που ακούσαμε, λέει μαύρη ήταν καρότσα και ασπρά τα λόγατα. Δηλαδή είναι ένα λάθος το οποίο έμεινε σαν ιδίωμα, αλλά παραμένει λάθος. Είναι μαύρη ήταν καρότσα και άσπρα τα λόγα. Δηλαδή έχει ρυθμική αγωγή και το ένα και το άλλο. Οπότε πρέπει να πάρεις λίγο και το θάρρος να κρατήσεις ίσως μια μικρή, με απόλυτο σεβασμό φυσικά, που αφορούν ίσως πιο πολύ σε γραμματικά στοιχεία, χωρίς να αλλάζεις ιδιώματα, γιατί το ιδίωμα είναι ένας τύπου γεωγραφικός προσδιορισμός. Όπως ας πούμε η σφαγή που έχουμε του Μακρυγιάννη, όπου διατηρήσαμε όσο μπορούσαμε περισσότερο που προέκυψε μέσα από τα μνημονεύματα του Μακρυγιάννη, η αναφορά του τραγουδιού, και προσπαθήσαμε να διατηρήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο το ιδίωμα το γλωσσικό εκείνης της περιοχής, γιατί έχει ένα γεωγραφικό προσδιορισμό και ο Τσάμικος που είναι μέσα ήταν γέννημα θέμα της περιοχής εκείνης. Έτσι λοιπόν, ο κόσμος που έρχεται κοντά μας πιστεύω ότι συνδέεται σίγουρα με αυτούς τους ήχους, γιατί τους έχει μέσα του. Είναι νέες γενιές, είτε οι πιο παλιές που γνωρίζουν κιόλας και έχουν περισσότερες αναφορές.
0: Αυτές οι ιστορίες που λέτε έτσι κι αλλιώς έχουν συνέστημα. Μιλάνε για μεγάλα και μικρά πράγματα, κυρίως ανθρώπινα. Και κάπως έχει και μια υπαρξιακή διάσταση όλο αυτό, έτσι κι αλλιώς, λόγω και της παρουσίασής του. Εύελιν, έχεις μια φωνή έτσι λίγο σαν κάλεσμα είναι αυτό το πράγμα, που μας βάζεις σε μια διαδικασία να αφαιθούμε σε αυτό που συμβαίνει. Πώς συνδυάζεις όμως την ιδιότητα της ηθοποιού με τη μουσική σου ταυτότητα?
2: Εγώ σπούδασα ηθοποιός αρχικά και όταν γνώρισα τον Σταύρο ήρθε πολύ φυσικά όλο αυτό, γιατί το πρώτο πράγμα που μου είπε, από τα πρώτα πράγματα, ήταν ότι το πώς αυτά τα κομμάτια θα μπορέσουμε να τα δραματοποιήσουμε και να περάσουμε στον κόσμο τις ιστορίες τους και την εικόνα που μας δίνουν, γιατί πολλά κομμάτια τα ακούμε και δεν αντιλαμβανόμαστε τι λένε. Μπορεί να είναι πολύ σκοτεινά, αλλά ο κόσμος, επειδή τα χορεύει, δεν παρακολουθούμε, ας πούμε, πόσο τι ιστορία έχουν από πίσω, που έχει ο Κωνσταντίνος που τον παίζουμε και στο...
0: Αχ, και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Ναι,
0: πολύ
2: ωραία. Συναυλία.
0: Και μου αρέσει και ο τρόπος που το παρουσιάζεται. Το οποίο είναι, ξέρω, είναι ολόκληρη παράσταση. Είναι 20 λεπτά, πώς κρατάει.
2: Αλλά νομίζω θα το παίξουμε μια τελευταία τώρα.
0: Όχι τελευταία.
2: Όχι τελευταία. Όχι τελευταία. Γιατί λέμε τώρα κάποια κομμάτια θα τα ξαναπαίξουμε στην Τεχνόπολη, γιατί θα βιντεοσκοπηθεί για να μπορέσουμε να τα κυκλοφορήσουμε παραδοσιακά. Μετά θέλουμε να βάζουμε πιο πολύ δικά μας τις συναυλίες.
0: Εντάξει, το ακούω αυτό.
2: Αυτό.
0: Αλλά μπορεί να είναι σε αυτά τα encore, ας πούμε, να ζητάει ο κόσμος και να κάνει.
2: Ανάλογα.
0: Θα μου πεις τώρα 20 λεπτά, δεν είναι κάτι εύκολο. Ειδικά στην Ευρώπη.
2: Εντάξει, κάτι λιγότερο είναι, αλλά γι' αυτό κόψαμε μετά στίχους στο τραγούδι. Γιατί έχει πρώτο ένα μονόπρακτο.
1: Ναι, στο πρώτο, στο μονόλογο τη Εύελιν είναι όλο το ποίημα, το δημοτικό τραγούδι, και στη συνέχεια πήραμε τα πιο σημαντικά σημεία, τα οποία δεν αλλοιώνουν και την ιστορία, και το λέμε και τραγουδιστά.
0: Είχε πολύ ενδιαφέρον όμως, γιατί δεν θα την ξέραμε αυτήν την ιστορία αν δεν είχε παρουσιαστεί με αυτόν τον τρόπο.
2: Και έτσι λοιπόν, και εγώ πρότεινα στο Σταύρο, δεν ξέρω αν το σκεφτόσουν και εσύ πιο πριν, μήπως βάλουμε και μια σκηνοθέτρια και κάπως να συνδυάσω και εγώ, να νιώθω και πιο άνετα, αλλά να μπορέσω να προσφέρω και αυτό που έχω από την εκπαίδευσή μου, και κυρίως κιόλας από τη δουλειά μου με το θέατρο Άτης, που είχε πολύ να κάνει με το σώμα, το οποίο ένιωθα ότι μπορώ να το συνδυάσω και στις συναυλίες μας. Και έτσι σιγά σιγά, μιλώντας με τον Σταύρο, το...
1: Όχι, υπάρχει... Κοίταξε, εγώ έχω γνωρίσει τη Μαρλέν Καμίνσκι, τη σκηνοθέτητά μας, αυτή που μας επιμελείται σκηνικά. Την είχα γνωρίσει για ένα άλλο project, προ-COVID, και είχα, πάνω σε αυτή τη διαδικασία που είχαμε κάνει για μια άλλη άσχετη με το θέμα πάγκανα δουλειά μου, και είχαμε πιάσει μια συζήτηση γύρω από τα αρχέτυπα και όλο αυτό που φέρει το αρχαίγωνο και αυτή την εικόνα που σκεφτόμουν να ανοίξω με ένα διαφορετικό τρόπο. Έρχεται το COVID και μετά δημιουργείται το σχήμα, ολοκληρώνεται, και τότε να πω πάλι το ότι ο Χρήστος Βογιατζής ήταν ο πρώτος ο οποίος, όταν συζήτησα με ο φίλος μας που μου μιλήσαμε μαζί και του έλεγα ότι έχουμε κάνει αυτό το σχήμα, υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, και μου λέει: νομίζω τώρα χρειάζεται σκηνοθέτη. Ναι, γιατί είναι η Εύελιν μέσα, οπότε θα αλλάξει τελείως όλη την εικόνα αυτό. Και ήταν μια πολύ σοφή γενικά επιλογή. Οπότε ξαναπήρα τη Μαρλέν τηλέφωνο και της λέω: να σου πω, ξέχνα εκείνο, υπάρχει κάτι καινούριο που γεννιέται, αν σε ενδιαφέρει. Της άρεσε πάρα πολύ η ιδέα και έτσι ξεκινήσαμε. Η Μαρλέν είναι μέλος της μπάντας, κανονικό. Δηλαδή, ναι, ναι, πραγματικά. Δηλαδή, τι κάνει όλο αυτό το διάστημα. Δουλεύει πιο πολύ για εμάς τους μουσικούς. Ναι, φοβερή. Ασταμάτητη.
0: Ετοιμάζει την οπτικοποίηση του.
1: Ακριβώς. Κατεβάζουμε τις ιδέες και μετά αυτές φιλτράρονται και εκείνη τρέχει και το υλοποιεί όλο αυτό.
2: Ναι. Και έτσι ένιωθα και εγώ ότι μπορώ να προσφέρω πάνω σε αυτό που με ρώτησες περισσότερο στο συγκρότημα, γιατί τραγουδίστρες υπάρχουν πολλές, δηλαδή, και σίγουρα με πολύ καλύτερες φωνές, θα πω εγώ. Αλλά ο συνδυασμός, έτσι ένιωθα ότι μπορώ να δώσω κάτι δικό μου που να έχει νόημα και ουσία στο project.
0: πιστεύεις ότι αυτή η ενασχόλησή σου, η παράλληλη με την υποκριτική τέχνη, σε οδήγησε στο να πάρεις το βραβείο φέτος?
2: Έχω μάθει πάρα πολλά, σίγουρα, και με τους Πάγαν και με τον Σταύρο. Ήδη είχα μια εκπαίδευση και μετά έτσι ολοκληρώθηκε και σε ένα άλλο κομμάτι, το κομμάτι του τραγουδιού. Τώρα το βραβείο ήταν για το ρόλο μου στην Κασάνδρα στην Ορέστια, αλλά βέβαια ό,τι κάνουμε...
0: Whatever.
2: Ναι, ό,τι κάνουμε, νομίζω αν το κάνεις με αγάπη και αφοσίωση και μπορείς να εκμεταλλεύεις ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες, να βρίσκεσαι και σε καταστάσεις που νιώθεις ότι τώρα εδώ γιατί είμαι, γιατί δεν αξίζει αυτό, τι κάνω. Αν είσαι ανοιχτός... Πράγμα από το οποίο δεν ήμουν εγώ πιο παλιά. Ήμουν αρκετά κλειστή. Όταν κάτι έβλεπα που δεν μου ταιριάζει, ήμουν κλειστή. Αλλά αν είσαι ανοιχτός, θεωρώ από όλες τις εμπειρίες έχουν να σου δώσουν κάτι, ακόμα και οι κακές εμπειρίες, και να σε εξελίξουν και να σε πάνε παρακάτω. Και σίγουρα, βέβαια, με τους Πάγκαν ήμουν πολύ τυχερή, γιατί κέρδισα πάρα πολλά. Θα πω και ακόμα και το κομμάτι της υποκριτικής με βοήθησε η ενασχόλησή μου με το συγκρότημα.
0: Εσείς τι πιστεύετε ότι σας έχει δώσει το συγκρότημα, πώς σας εξέλιξε, πώς σας άλλαξε σαν μουσικούς ή πώς έκανε τον τρόπο που βλέπετε τη μουσική?
1: Για πες, Βασίλη.
0: Βασίλη.
3: Εκτός από το βιωματικό, τέλος πάντων, που ξαναξύπνησε σε σχέση με τα παιδικά χρόνια και τις εκδηλώσεις εκεί στα Βόρεια, στα Σέρας. Εμένα με γοητεύει, όσο περίεργο να ακούγεται, το επαγγελματικό, το πόσο επαγγελματική είναι αυτή η δουλειά. Και από τότε που δουλεύουμε με τους Πάγκαν, κάπως απαιτώ και στις υπόλοιπες δουλειές, γιατί κάνω και άλλα πράγματα, να έχουν μια τέτοια φιλοσοφία στο πώς δουλεύουμε. Και κάπως το ένα βοηθάει το άλλο, όπως είπε και η Εύελιν, και γίνονται πιο απολαυστικά τα πράγματα. Αυτό, γιατί όταν το αποτέλεσμα είναι πιο κοντά στο επιθυμητό, το απολαμβάνουν όλοι, και αυτοί που το ακούνε και αυτοί που το ζουν.
0: Και βέβαια μαθαίνεις και καλύτερα, νομίζω, τον εαυτό σου, να θέτεις τα ωριά σου και με αυτοπεποίθηση να κάνεις αυτό που νιώθεις από το ένστικτο ότι είναι το σωστό.
1: Ακριβώς. Χαίρομαι πολύ που λέει αυτό ο Βασίλης, γιατί πραγματικά είναι τόσο σύνθετο αυτό που κάνουμε, κυρίως στην συναυλιακή του έκφανση, που απαιτεί πάρα πολύ επαγγελματισμό, συνέπεια, και να έχουμε, θυμάμαι κάποια στιγμή, όταν ήμουν στο πανεπιστήμιο, είχα διαβάσει μια συνέντευξη των The Who και είχε συστηθεί την ερώτηση: πού πιστεύετε ότι οφείλεται η επιτυχία σήμερα μιας ομάδας, ενός συγκροτήματος, υποστάζεται, και λέει: ήμασταν μια ομάδα ανθρώπων που είχαμε όλοι την ίδια όρεξη για δουλειά. Αυτό ακριβώς είναι το κλειδί. Δηλαδή τα εργασιακά ήθη. Ότι πρέπει να είναι μια ομάδα η οποία έχει ακριβώς την ίδια όρεξη για δουλειά, γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να λειτουργήσει ένας τόσο περίπλοκος οργανισμός όπως εξελίσσει το δικός μας. Γιατί από φορά σε φορά όλο και πιο πολύπλοκο γίνεται. Ναι, γιατί σκεφτείτε ότι ένας συντελεστής να προσθεθεί, και δεν μιλάω για μουσικό, μιλάω για κάποιον εικαστικό, για κάποιον ο οποίος θα βάλει το δικό του. Αλλάζουν τα πάντα. Επηρεάζει όλη μας την εξέλιξη όλο αυτό. Και μετά, συνέχεια, επίσης, ο κόσμος τον έχουμε μάθει, και έτσι έχουμε μάθει και εμείς, και χαιρόμαστε που λειτουργεί έτσι. Έχει μάλλον πλέον απαιτήσεις. Γιατί κάθε φορά προσπαθούμε όλο και κάτι να προσθέσουμε, όλο και κάτι να εξελίξουμε και για εμάς αλλά και για το κοινό.
0: Ή δυνατό να πούμε, γιατί ναι. Είναι ήδη πάρα πολύ το που κάνετε.
1: Ναι, γιατί και βέβαια πολλές φορές είναι καταπληκτικό το γεγονός ότι και κάποια που βελτιώνουμε ήδη υπάρχοντα στοιχεία, μπορεί να έρθει ο κόσμος και να το πει, να το νιώσει ότι είναι καινούριο. Και αυτό είναι πάρα πολύ υπέροχο. Γιατί αυτή τη μικρή βελτίωση μπορεί εμείς να φάμε πάρα πολύ χρόνο και να δουλέψουμε πολύ. Και μετά αυτό να περάσει όμως ως κάτι καινούριο, μαγικό, καταπληκτικό αυτό.
0: Ανταποδοτικό.
1: Πολύ ανταποδοτικό, ακριβώς. Και προσπαθούμε να τιμούμε και εμείς το γεγονός ότι όλο αυτό εξελίχθηκε από στόμα σε στόμα. Γιατί κατά 90% αυτό που έχουμε καταφέρει πραγματικά είναι από στόμα σε στόμα.

0: Εγώ να θυμηθώ πού σας έμαθα. Δεν θυμάμαι. Δεν έχω ιδέα. Αλλά εντάξει, εγώ ψάχνω όλη την ώρα.
1: Εσύ εντάξει, είσαι και, ναι, και ως δημοσιογράφος, είσαι και του χώρου, ας πούμε. Και...
0: Αλλά δεν θυμάμαι, ναι. Μπορεί κάποιος να μου είχε πει. Θα σας πω, γιατί αυτή η σκηνή γενικά είναι κάπως ορφανή. Έχουμε βέβαια τους Trunks Punks και τους Villagers of Ioannina City, αλλά αυτοί κάνουν κάτι διαφορετικό. Δεν κάνουν κάτι τόσο metal, τόσο σκληρό και τόσο progressive. Δεν ξέρω καν αν υπάρχει στην Ελλάδα, τώρα που το σκέφτομαι, κάτι αντίστοιχο.
1: Εντάξει, με τέτοια έχουμε κοινή ρίζα το ότι πατάμε στην παράδοση αυτό που θα
0: και
1: πούμε.
0: Και το κάνετε με πιο ηλεκτρονική μορφή.
1: Ναι, εμείς ας πούμε και οι Villagers έχουν. Πολύ έντονο ηλεκτρικό ήχο, αλλά έχουν, να μπορούμε να το πούμε, πιο stoner metal αισθητική, η οποία είναι το δικό τους το ύφος. Εμείς μάλλον μπορούμε να πω ότι το έχουμε αφήσει λίγο ανοιχτό το που μπορεί να πάει. Να σου πω την αλήθεια, ένα τώρα μικρό σχόλιο.
2: Κατάλαβα βέβαια, μα μας είπε metal ή έκανα λάθος.
0: Καλά, σίγουρα σας θεωρώ metal. Είναι...
1: ψυχικά metal, θα έλεγα. Εντάξει, ο ήχος μας μπορεί να μην είναι τόσο σκληρός, αλλά επειδή ακριβώς υπάρχει αυτός ο κραδασμός. Εντάξει, βέβαια είναι λίγο παρεξηγήσιμος όρος, γιατί συνήθως όταν σκεφτόμαστε το metal σαν εικόνα στο μυαλό μας, έχουμε σκληρές κιθάρες τα λοιπά, όλα αυτά, ναι. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι εμείς βασική κιθάρα μέσα είναι η ύπαρξη του Βασίλειου, που είναι ακουστική κιθάρα. Οπότε το metal, θα έλεγα πιο πολύ σε εμάς, είναι ψυχικό κομμάτι. Γιατί ακριβώς υπάρχει αυτή η έντονη.
0: Σπάτε όμως.
1: Ναι, και είναι και μία.
2: Μέταλ το λέει ο Σταύρος, αλλά όταν το λέω εγώ, μετά λέει φοβάμαι ότι θα μπερδέψουμε τον κόσμο.
1: Εντάξει, όχι, υπάρχει πολύ έντονο το στοιχείο μέσα, αλλά είναι αυτό που ξαναλέω πιο πολύ.
0: Ωραία,
1: στο ψυχικό
0: θα δεχόσουν το σκληρή ροκιά.
1: Ναι, ναι, όλα δέχομαι. Και το μέταλ δέχομαι.
2: Προτιμάει το μέταλ.
1: Ναι, προτιμώ, μη σου πω καλύτερα από το μέταλ, γιατί είναι πιο. Γιατί επειδή εγώ μεγάλωσα με τέτοιες, ας πούμε, με τέτοια βιώματα.
0: Το βλέπω κιόλας. Θυμάστε την κληρονομιά σου.
1: Ναι, απόλυτα, ναι. Το φέρω πολύ αυτό. Αλλά να σου πω έτσι ένα μικρό spoiler, γιατί τώρα αυτή την περίοδο σκέφτομαι κάτι το οποίο θα έχει μια πιο συμφωνική διάσταση, ας πούμε. Και όλο. Δηλαδή θα βγάλουμε μια συμφωνική ορχήστρα και θα εμφανιστούμε με κοστούμια όλοι. Καμία σχέση. Απλά επειδή ακριβώς είναι αυτό που είπα και στην αρχή, είναι πολύ γοητευτικό το ότι δεν έχει όρια αυτό που πάμε να κάνουμε και δεν μπορεί να μπει μια συγκεκριμένη ταμπέλα για το πώς θα εξελιχθεί. Δηλαδή, okay, ξεκινήσαμε στην αρχή, ήταν λίγο πιο. Ήταν το rock έντονο. Μετά στην αρχή μπήκε λίγο σε κάποια σημεία και πιο έντονο το στοιχείο του metal. Μετά εμφανίστηκε η ηλεκτρονική μουσική στο φινάλε, ας πούμε. Τώρα μπαίνει και σε κάποια άλλα πεδία του live. Και υπάρχει χώρος για εξέλιξη. Μπαίνουν πολλά.
0: Μου έχεις εξάψει πολύ την περιέργεια για το καινούργιο άλμπουμ που έρχεται. Όμως εκτός από αυτό, στο κομμάτι που γράψετε για το Reasons Abroad, την εκπομπή που κάνουμε για την Ομογένεια.
1: Το όνομα.
0: Που την προβάλλουμε στο Earth Cosmos κάθε Τετάρτη στις 4 με 5 με τον Προκόπη Αγγελόπουλο και την Ατάσα Βεσαρίωνος και εμένα. Αυτό πώς το κάνατε, πώς το προσεγγίσατε?
1: Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο βιωματικό, μπορώ να πω, κομμάτι που προέκυψε μέσα από την τριβή μεταξύ μας. Γιατί την ιδέα την πρώτη την έφερε ο Μάρκος, ο γκαϊτατζής μας, ο οποίος ήρθε, μου είπε, να ξέρεις, υπάρχει, λέει, μία μελωδία, λέει, παλιά από τον Ξηρότο Ποσερών, την οποία κάποτε μου την είχε πει ένας παππούς, αλλά δεν τη θυμόμουν, και μου βγήκε μια εικόνα κάτι. Οπότε φέρνει το πρώτο στοιχείο ο Μάρκος και παίρνω την κιθάρα και κατευθείαν μου σκάσε αυτό που στη συνέχεια έγινε τραγούδι. Δηλαδή γράφτηκε την ίδια στιγμή. Είναι από αυτά τα στιγμία που λειτουργούν πάρα πολύ γρήγορα.
0: Ήτανε το κάρμα του να πάει καλά.
1: Πραγματικά. Δηλαδή ακόμα θυμάμαι και τη στιγμή. Και μάλιστα λίγο μετά, τώρα μου είχε πει, ο Μάρκος μου λέει, στην Καλκιδική έγινε αυτό. Αλλά εγώ δεν θυμάμαι καν αυτή την ανάμνηση. Τέλος πάντων, σίγουρα πάντως θυμάμαι το πώς έγινε, όπου το γράψαμε. Εκείνη την ώρα είχα μαζί μου τον υπολογιστή, ας πούμε. Έκανα μια εγγραφή εκείνη την ώρα και εν τέλει είναι αυτό που έμεινε κιόλας. Στο τελικό αυτό χρησιμοποιήθηκε η πρώτη εκείνη demo, ας πούμε, εκδοχή. Γιατί στη μουσική παραγωγή το πιο σημαντικό είναι να πιάσεις τη στιγμή. Δηλαδή, μπορεί κάτι να το μάθεις τέλεια, να το παίζεις καταπληκτικά, να το γράψεις 100 φορές, αλλά ποτέ να μην είναι ως εκείνη η μία στιγμή μαγική, η οποία κάτι συμβαίνει που δεν εξηγείται με μουσικούς όρους.
0: Που ευθυγραμμίζονται οι πλανήτες.
1: Με έναν τρόπο, ναι. Είναι πραγματικά. Αυτή η στιγμή δεν εξηγείται.
0: Εκεί νομίζω ότι είναι και συμπυκνώνεται όλη η έννοια της τέχνης.
1: Ακριβώς.
0: Σε εκείνη τη στιγμή.
1: Και να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο το έχω διαβάσει πρόσφατα κιόλας, το είχα δει. Στο μεγαλύτερο εμπορικό hit όλων των εποχών, στο Billie Jean του Michael Jackson, έχει μια ηλεκτρική κιθάρα μέσα. Τι που κάνει. Λοιπόν, αυτή η ηλεκτρική κιθάρα, το riff αυτό που έχει γράψει μέσα, τον είχε φέρει, λέει, ο Quincy Jones, ο παραγωγός του δίσκου, στο σπίτι του Michael Jackson, για να κάνουν ένα δοκιμαστικό πάνω στην κιθάρα. Και έβαλε ένα DI. Το DI είναι ένα μικρό ηλεκτρικό σύστημα, το οποίο δεν έχει το χρώμα του ενισχυτή που έχει κάνει καλύτερη κιθάρα, απλά για λόγους ηχογράφησης και για εκείνη τη στιγμή για να γίνει πρόβα. Και έγραψε με το DI το σημείο αυτό, Και του λέει, αυτό είναι, είναι καταπληκτικό. Έλα αύριο να το γράψουμε. Και πάνε την επόμενη μέρα στο στούντιο και τη μεθεπόμενη και την παραεπόμενη και γράφει ακριβώς το ίδιο πράγμα με χίλιους τρόπους και στο τέλος μπήκε το DI. Γιατί εκείνη η στιγμή που έπιασε, είπε ο παραγωγός, δεν μπόρεσε να την ξαναπιάσει. Είναι πραγματικά. Απλά θέλει θάρρος να πεις ότι ναι, θα επενδύσω σε αυτή τη στιγμή και ας είναι προχειρογραμμένη.
0: Και θα κάνω, θα πάρω αυτή την καλλιτεχνική απόφαση.
1: Ναι, γιατί στο τέλος αυτό θα μείνει.
0: Ναι.
1: Δεν θα σε νοιάζει ποτέ αν γράφτηκε, πώς γράφτηκε, τι έγινε τα λοιπά. Σίγουρα θα φροντίσει όλη την υπόλοιπη παραγωγή, εννοείται.
0: Είναι δύσκολο να ανεβοκατεβαίνει το δρόμο ανάμεσα στην μεγάλη και στη μικρή εικόνα. Θα το παίξετε και στη συναυλία σας στην Τεχνόπολη 21 Ιουνίου.
1: Ναι, ναι, ναι. Το είχαμε παίξει και πέρσι μαζί με αυτό. Με αυτό είχαμε...
0: Θα το αναφέρετε ότι.
1: Και τώρα.
0: Με λίγη φαντασία, όλα γίνονται.
1: Όλα γίνονται.
0: Τέλος πάντων, δεν θέλω να επιβάλλω τίποτα στους καλλιτέχνες. Θα το συζητήσουμε μετά αφού κλείσει.
1: Να δούμε πώς μπορεί να ενταθεί με παραστασιακούς όρους.
3: Ναι.
0: Εύελιν, εδώ θα χρειαστούμε και τη δικιά σου συνεισφορά.
2: Θα το μελετήσουμε εμείς τώρα, θα το προβάρουμε εμείς.
1: Πάντως να πούμε ότι η ύπαρξη της μουσικής αυτής στην εκπομπή σας ήταν και αφορμή για να γράψουμε για το τελικό φωνητικό της Evelyn.
0: Όντως.
1: Αυτό έγινε, ναι, γιατί αυτό το κομμάτι με έναν τρόπο το δούλευα ούτως ή άλλως και κάποια στιγμή γίνεται συζήτηση αυτό με την ΕΕ, το προτείνουμε αυτό και νομίζω ήταν τέλειος ο χρονισμός για να γίνει όλο αυτό και έλειπε ένα σημείο που ούτως ή άλλως συζητούσαμε ότι θα θέλαμε να κάνει κάποιο ιδιαίτερο φωνητικό κάτι Evelyn, οπότε αυτό που έχει στο τέλος το φωνητικό. Ήτανε...
2: Δεν θέλανε στίχους βασικά και έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Και προέκυψε το φωνητικό αυτό.
3: Μα ήτανε έχει και... στίχους.
1: Έχει, ναι.
3: Το νομά.
1: Είναι ομά, είναι ομά.
0: Δεν είναι πολύ ωραίο που ανταλλάσσουμε ο ένας με τον άλλον πράγματα, έτσι.
1: Τέλειο, τέλειο, τέλειο.
0: Ο καθένας από τη θέση του, αλλά υπάρχει αυτή.
1: Ποτέ δεν ξέρεις από ποια αφορμή μπορεί να εξελιχθεί κάτι σε δημιουργία.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Και δεν υπάρχουν κακές εμπειρίες, υπάρχουν μόνο πράγματα που μπορείς να βελτιώσεις.
1: Όπως έλεγε και μια φίλη μου στη λίστα, ουδέν κακό, αμπηγές καλού.
3: Αμπηγές.
1: για αυτούς που τολμούν, όμως.

0: τώρα στην συναυλία που έρχεται, τι θα περιμένουμε, πώς θα γιορτάσουμε τη μουσική?
1: Λοιπόν, για πες Βασίλη, τι πιστεύεις, εσύ ως θεατής τι θα περιμένεις?
2: Πώς θα γιορτάσουμε?
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Τη μουσική.
1: Κοίτα, ναι, είναι 20...
3: Λέγαμε... Εντάξει, ωραία, είναι Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής, αλλά είναι και το θερινό ηλιοστάσιο που θα ανοιχτώσει αφού ξεκινήσει η συναυλία. Και αυτό είναι θέμα για τα φώτα και τη δουλειά που θα έχει πέσει για αυτό το τομέα.
1: Αυτό συζητήσαμε το πρωί, έχει δίκιο Βασίλη.
0: Ναι.
3: Παρ' όλα αυτά, όταν ανοιχτώσει επιτέλους.
0: Και μπορέσουμε να έχουμε το σκοτάδι που αναλογεί σε αυτή την εμπειρία.
1: Να, αυτό που λέγαμε πριν. Είδες, μια αφορμή δεν είναι γι' αυτό. Το ότι θα ξεκινήσουμε στο Σούρουμπο.
0: Και θα το περιμένουμε.
1: Ναι.
0: Θα δημιουργηθεί μια. Κλιμακά θα δημιουργηθούν κάποιες τέτοιες αναμονές. Που είναι ωραία.
3: Ναι, ναι, και τα.
1: Τώρα, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι σε αυτή τη συναυλία, για να μην κάνουμε και πολλές αποκαλύψεις, να αφήσουμε και το στοιχείο της έκπληξης δηλαδή ενεργό. Θα έχει και αρκετούς performer πέρα από τους μουσικούς.
3: Α, ναι, σωστά. Θα είναι.
1: Αυτό μπορεί
3: να είναι αρκετός κόσμος.
1: Να μείνουμε σε αυτό. Ναι, ναι. Τα μισά δηλαδή που έχουμε σχεδιάσει να κάνουμε, ωραία θα είναι.
4: Και έχουμε και καινούριους συντελεστές μέσα που θα βοηθήσουν σε αυτή. Δεν ξέρω, μήπως να τους αναφέρουμε τους.
1: Όχι, όχι. Ας μείνουμε στο στοιχείο της έκπληξης και μετά τα δελτία τύπου υπάρχουν, γιατί υπάρχουν τα πάντα μέσα.
0: Και υπάρχουν και τα social επίσης.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό θα. Και ούτως ή άλλως μετά το πέρας της συναυλίας θα κάνουμε και μια αναφορά σε όλους αυτούς τους νέους ανθρώπους που έχουν διεισδύσει μέσα σε αυτό το project και βάζουν πραγματικά την ψυχή τους και την όρεξή τους και τη δουλειά τους στο τέρμα. Γιατί ξέρετε, είναι και μια περίοδος πάρα πολύ δύσκολη για όλους τους ανθρώπους της τέχνης και των παραστατικών κυρίως τεχνών. Που γιατί τώρα ετοιμάζεται το καλοκαίρι και καταλαβαίνετε ότι. Είναι όλα στα κόκκινα. Και το ότι είναι τόσο απαιτητικό όλο αυτό, οι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί και να ήρθαν και την τελευταία στιγμή για να δουλέψουν γι' αυτό, πραγματικά κάνουν το μέγιστο δυνατό για να αποδώσουν αυτό που έχουμε οραματιστεί και περιμένουμε όλοι μας.
4: Έχουμε ίδια βάση που είχαμε και τις προηγούμενες συναυλίες, αλλά θα υπάρχουν και κάποιες εκπλήξεις.
0: Θα υπάρχουν προεκτάσεις στην αρχική.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ακριβώς.
4: Κάποια πράγματα θέλαμε να τα κρατήσουμε γιατί θα βιντεοσκοπηθεί και θέλαμε να το έχουμε αποτυπωμένο.
0: Ναι. Να το φροντίσετε.
4: Ναι. Και αυτό.
1: Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο, ναι, γιατί το ότι θα το κινηματογραφήσουμε το σχεδιάζουμε και αυτό αρκετό καιρό τώρα, οπότε όλα με έναν τρόπο λειτουργούν και με αυτή την προοπτική.
0: Μα δεν γίνεται χωρίς να υπάρχουν και αυτά. Και να σου πω την αλήθεια, το ζητάει και ο κόσμος. Θέλεις να έχεις αυτό που ζεις, το οποίο είναι πολύ μοναδικό αυτό που κάνετε, να έχεις την ευκαιρία να το ξαναζήσεις μέσα από το βίντεο, έστω και αν δεν είναι το ίδιο, και να προετοιμαστείς για την επόμενη φορά που θα το παρακολουθήσεις από κοντά.
1: Έτσι ακριβώς. Εντάξει, κάποια από τα κομμάτια που παίζουμε, που είναι ακυκλοφόρητα δικά μας, σίγουρα θα προηγηθεί μια στούντιο εκδοχή στα πλαίσια ενός άλμπουμ. Αλλά θα υπάρχουν και γραμμένα ήδη συναυλιακά, οπότε θα έχουμε και αυτή την εκδοχή. Αλλά κάποια από τα παραδοσιακά, να πω την αλήθεια, μετά από αυτή την εμπειρία που έχουμε και από τη σχέση με τον κόσμο και το κοινό από τις συναυλίες, πραγματικά νομίζω ότι οι στιγμές τους είναι όταν συνδέονται με τον κόσμο. Δηλαδή τώρα μια στούντιο εκδοχή τους δεν θα έχει την ίδια δύναμη με αυτό που συμβαίνει. Και φαίνεται ακόμα και από το YouTube, ας πούμε, και από το βίντεο, όπως είναι, που η Καρότσα και ο Γιάννης είναι τα πιο δημοφιλή. Και το κοίταμε βέβαια που έχει ένα βίντεο κλιπ που κουραστήκαμε πολύ για να το κάνουμε αυτό. Κόντεψε να φάει μια αρκούδα την Εύελη. για να το καταφέρουμε αυτό. Οπότε.
0: Αθάξει θυσία, εντάξει.
1: Ναι,
0: θα είχαμε ένα ωραίο βίντεο.
1: Ναι, θα είχαμε να λέμε κάτι γύρω από αυτό, ναι. Και μια μεγάλη ιστορία γύρω από αυτό. Και άδοξα τελικά.
0: Ίσως και ένα καινούργιο τραγούδι.
1: Την έφαγε μια αρκούδα τελικά, την τραγουδίστρια.
0: Και ίσως ένα καινούργιο τραγούδι. Δεν πειράζει τώρα όμως που παίζεις και δεν τα έχουμε όλα αυτά.
1: Θα πάμε, θα κοιτάξουμε να φέρουμε αρκούδες ζωντανά στη σκηνή σήμερα.
0: Έτσι μπαίνουν ιδέες.
1: Ακούδες με κέρατα.
0: Τι άλλο ετοιμάζουν οι Πάγκαν αυτή την περίοδο?
1: Παίρνουν μια βαθιά ανάσα για να μπορέσουν να κάνουν ένα άλμπουμ το καλοκαίρι.
0: Ολόκληρο, full.
1: Ναι, ναι, full. Ναι.
0: Οπότε όλες οι δυνάμεις έχουν φορτσάρει γι' αυτό.
1: Δείχνουν ότι οι πλανήτες ευθυγραμμίζονται και γι' αυτό σιγά σιγά. Γιατί πραγματικά όλο λέμε θα το κάνουμε, αλλά είναι μια πάρα πάρα πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση να λειτουργήσει αυτό. Παρόλο που τα έχουμε παίξει τα κομμάτια και τα έχουμε ολοκληρωμένα και τα παίζουμε στις συναυλίες, τα οποία εκεί τα οριμάσαμε, εκεί μεγάλωσαν και απέκτησαν πιστεύω τώρα και τον χαρακτήρα, το κοινό που έχουμε για να μπορούν να ηχογραφηθούν. Αλλά παρόλα αυτά είναι μια πολύ απαιτητική διαδικασία όλο αυτό, που χρειάζεται χρόνο και μεγάλη αφοσίωση. Και ίσως αυτό το καλοκαίρι να είναι μια καλή αφορμή για να λειτουργήσει αυτό, γιατί και οι συντελεστές πέρα από εμάς, όπως είναι το στούντιο, όπως θα κάνει τη μίξη, το μάστινγκ κλπ, είναι στην περίοδο που μάλλον θα μπορέσει να λειτουργήσει όλη αυτή η διαδικασία.
4: Θα κάνουμε και κάποιες ακόμα συναυλίες.
1: Α, ναι, το καλοκαίρι θα υπάρχουν συναυλίες.
4: 19 Ιουνίου παίζουμε στο φεστιβάλ Εύηχη Πόλη στη Βέρεια. 12 Ιουλίου θα παίξουμε στο Πλαστήρας Lake Festival.
1: Yes.
4: Μαζί με τους...
1: Με τους Thievery Corporation. Δηλαδή είναι η Χατζηφραγκέτα, Thievery Corporation, Pagan, Thievery Corporation και Danny Gambino.
0: Το line-up. Thievery Corporation είναι...
1: Ναι, downtempo electronica τέτοιο που εγώ έχω μεγαλώσει με Thievery, οπότε θα είναι καταπληκτικό το γεγονός ότι θα παίξουμε και θα κατεβούμε να δούμε, να τους δούμε ζωντανά. Είναι υπέροχο το και μόνο αυτό σαν σκέψη, γιατί πραγματικά είναι από τα συγκροτήματα που ξέρεις, ο κόσμος σίγουρα θα έχει ακούσει κάποιον ήχο τους, άσχετα αν δεν ξέρει ότι είναι τον Thievery. Είναι από αυτούς που παίζουν γενικότερα στα ραδιόφωνα, σε μπαρ, σε τέτοια. Δηλαδή κάτι θα έχεις ακούσει από Thievery.
4: 29 Αυγούστου παίζουμε στον Πολυγυρό.
1: Στην αρχαία Όλυνθο, στην Χαλκιδική.
4: Ναι, και 30 Αυγούστου στη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτά είναι τα ανακοινώσιμα μέχρι στιγμής. Και θα υπάρχουν και κάποια άλλα τα οποία θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνο.
0: Ωραία, γεμάτο καλοκαίρι.
1: Ναι, καλοκαίρι. Ναι, έτσι δείχνει. Ναι,
0: φορτωμένο.
1: Ναι.
0: Πολύ καλό αυτό, γιατί βρίσκεστε σε μια πολύ παραγωγική περίοδο, η οποία θα εξελιχθεί περαιτέρω μετά την ολοκλήρωση αυτών των πραγμάτων που έχουν ξεκινήσει. Με ποια φράση στίχο θέλετε να κλείσουμε, έτσι και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Τεχνόπολη?
3: Εντάξει, μετά την πολύ κουβέντα.
0: Έτοιμος ήταν, συγγνώμη.
3: Θα πω, hey, νομά.

0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Για το τραγουδί, για την παρουσίαση και για τις ωραίες σκέψεις που μου επιτρέψατε να ξεδιπλώσω.
1: Καταρχήν, είδατε πόσο σημαντικό είναι να έχει ο Βασίλης πάντα μαζί του την κιθάρα. Ποτέ δεν ξέρεις που θα καταλήξει το live.
0: Βασίλη, κατάλαβα ότι φτιάχνω ωραίες καταστάσεις. Σας ευχαριστούμε λοιπόν.
1: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Όχι εμείς.
3: Και εμείς. Αυτή ήταν η κομμένη μας στίχη.
1: Τα λέμε εδώ στην Αθήνα 21 Ιουνίου, στην Τεχνόπολη.
0: Ραντεβού εκεί λοιπόν.
1: Ραντεβού.
4: Ο μύτος της Αριάδνης. Επιμέλεια παρουσίαση Αριάδνη Σοφία Κούρη.
5: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Η ελληνική παραδοσιακή μουσική στη φωνή της Ελλάδας. Τη μουσική επιλέγει η Μαρία Κουτσιμπίρη. Στη ρύθμιση του ήχου η Δώρα Ιωακιμίδου.

Η ελληνική παραδοσιακή μουσική στη φωνή της Ελλάδας. Τη μουσική επιλέγει η Μαρία Κουτσιμπίρη. Στη ρύθμιση του ήχου η Δώρα Ιωακιμίδου.

Η ελληνική παραδοσιακή μουσική στη φωνή της Ελλάδας. Τη μουσική επιλέγει η Μαρία Κουτσιμπίρη. Στη ρύθμιση του ήχου η Δώρα Ιωακιμίδου.

Η ελληνική παραδοσιακή μουσική στη φωνή της Ελλάδας. Τη μουσική επιλέγει η Μαρία Κουτσιμπίρη. Στη ρύθμιση του ήχου η Δώρα Ιωακιμίδου.

Η ελληνική παραδοσιακή μουσική στη φωνή της Ελλάδας. Τη μουσική επιλέγει η Μαρία Κουτσιμπίρη. Στη ρύθμιση του ήχου η Δώρα Ιωακιμίδου.

Η ελληνική παραδοσιακή μουσική στη φωνή της Ελλάδας. Τη μουσική επέλεξε η Μαρία Κουτσιμπίρη. Στη ρύθμιση του ήχου η Δώρα Ιωακιμίδου.

0: Ώρα Ελλάδος 8, UTC 5.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος είναι να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη και να διασφαλιστεί η ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας σήμερα με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ισραήλ έχει προγραμματιστεί για σήμερα το βράδυ με αντικείμενο του όρου τη πιθανολογούμενη συμφωνία. Κορυφαίοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρονται να δήλωσαν πως οι όροι του μνημονίου θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν δήλωσε ότι υπάρχει ήδη ένα βασικό πλαίσιο συμφωνίας και ότι το Ισλαμαμπάντ προετοιμάζει την υπογραφή εντός της ημέρας. Ωστόσο, οι Ιρανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι δεν θα υπογραφεί καμία συμφωνία σήμερα, παρά το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο. Την ίδια ώρα, η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε 22 επιθέσεις με ντρόουνς και ρουκέτες μέσα σε ένα 24ωρο κατά Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο. Στα μεγάλα έργα υποδομής έδωσε έμφαση ο Πρωθυπουργός κατά την περιοδία του στη Ρόδο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι στόχος είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και εξήγηλε τη δημιουργία νέου νοσοκομείου στην ΚΟ. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις επόμενες εθνικές εκλογές, τις οποίες τοποθέτησε την άνοιξη του 2027, επισημαίνοντας ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία διαθέτει αξιόπιστη κυβερνητική πρόταση. Νεκρός εντοπίστηκε χθες το βράδυ άνδρας περίπου 35 ετών αραβικής καταγωγής στα Εξάρχεια, στα σκαλοπάτια μεταξύ Καλλιδρομίου και Μπενάκη. Στο σημείο βρέθηκαν 5 κάλικες. Εξετάζεται η υπόθεση να συνδέεται με διακίνηση ναρκωτικών. Προφυλακίστηκαν οι 7 από τους 9 κατηγορούμενους για τη συμμετοχή σε 2 εγκληματικές οργανώσεις που διακινούσαν ναρκωτικά σε μαθητές και ανηλίκους στα βόρεια προάστια της Αττικής. Μεταξύ των εμπλεκομένων βρίσκεται 19χρονος που φέρεται ως ηγετικός τέλεχος της μίας οργάνωσης, ενώ οι αρχές αναζητούν ακόμη τον 21χρονο που θεωρείται αρχηγός της δεύτερης εγκληματικής ομάδας. Στη Ζάκυνθο, κλιμάκιο της δίωξης ναρκωτικών εξάρθρωσε κύκλωμα διακίνησης όπλων και ναρκωτικών. Σε συγκρότημα ενοικιαζόμενων δωματίων στο Αργάσι εντοπίστηκαν 2 κρύπτες με 9 πιστόλια και περισσότερες από 2.000 σφαίρες. Υλικό που, σύμφωνα με τις αρχές, προοριζόταν για κυκλώματα οργανωμένου εγκλήματος στο νησί. Βαρύτατες οι ποινές για την υπόθεση θανάτου 19χρονου σε Λούνα Πάρκ το 2024. Ο 69χρονος ιδιοκτήτης καταδικάστηκε σε ισόβια και επιπλέον 8 έτη, η σύζυγός του σε 9 έτη, ο χειριστής σε 6 και ο μηχανολόγος μηχανικός σε 13 χρόνια κάθερξη. 5 δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο κυρίως από κεραυνούς, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία. Η φωτιά στον Σχήνο Κορινθίας κατασβέστηκε, ενώ οι πυρκαγιές στη Σκαλοσιά Κορινθίας, στα Μέθανα και στη Θήβα οριοθετήθηκαν χθες το βράδυ. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει η πυροσβεστική υπηρεσία.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις τοπικά μέχρι 7 μποφόρ. Στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός με θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 31. Αμέσως τώρα κυρίες και κύριοι θα συνδεθούμε με τον Ιερό Ναό Αγίου Φωτίου Θεσσαλονίκης για τη Θεία Λειτουργία.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
9: Όταν κοιτάς από ψηλά,
10: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
11: Γιάννης Ψυχοπαίδης, τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
12: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
13: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αγίου Φωτίου Θεσσαλονίκης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την αρχιερατική θεία λειτουργία.

0: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
1: Αμήν.
0: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
1: Αμήν.
0: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
1: Αμήν.
0: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
1: Αμήν.
0: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
1: Αμήν.
0: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
1: Αμήν.
0: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
1: Αμήν.
0: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
1: Αμήν.
0: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
1: Αμήν.
0: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
1: Αμήν.
0: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
1: Αμήν.
0: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
1: Αμήν.
0: Κύριε
2: Δεϊθώμε.
0: Κύριε ο Θεός ο Παντοκράτορ, έκλεξε τους δούλους σου τούτους, τον Γεώργιον, τον Στέφανον, τον Μιχαήλ και τον Άγγελον, και αγίασον αυτούς και δώσ' αυτής με τα πάση σοφίας και συνέσεως των θείων σου λογίων την μελέτην και την ανάγνωσιν ποιήστε και ύμνον σοι προσάγιν διαφυλάτων αυτούς ένα μέμπτο πολιτεία. Ελέη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσιν συν το Παναγίο και

Η Αγία Γραφή από την Παλαιά Διαθήκη ακόμη μας λέει ότι κανένας δεν λαμβάνει την οποιαδήποτε τιμή από τον Θεό, από μόνος του, αλλά καλούμενος υπό του Θεού. Και γι' αυτό υπάρχουν ποικίλα χαρίσματα μέσα στην Εκκλησία, τα οποία ο Θεός διανέμει κατά τον δικό του ευλογημένο τρόπο και σύμφωνα με τη δική του αδιάψευστη βουλή. Πολλά χαρίσματα, πολλές ευλογίες μέσα στην Εκκλησία και μία από αυτές είναι και το χάρισμα και η διακονία του αναγνώστου. Το να αναγνώσκει κάποιος δηλαδή στις συνάξεις των πιστών τα Θεία Λόγια και τα Ιερά Αναγνώσματα, τους ψαλμούς του Δαβίδ, τις περικοπές από τα αποστολικά λεγόμενα αναγνώσματα, αλλά και την Ιερά Υμνολογία και την Ιερά Υμνοδία να διακονεί. Τέσσερις από τους νέους της ενορίας, ύστερα από πρόταση των καλών εφημερίων του προϊσταμένου του πατρός Μακαρίου και των άλλων δύο πατέρων, του πατρός Θεοδοσίου και του πατρός Νικολάου, ήλθαν σήμερα ενώπιον του Επισκόπου προκειμένου να λάβουν την χειροθεσία εις αναγνώστην, δηλαδή με αυτόν τον επίσημο τρόπο να διακονούν και στο Ιερό Αναλόγιο, αναγνώσκοντας τα Ιερά Αναγνώσματα στις συνάξεις των πιστών ή και στο Ιερό Βήμα, διακονώντας τις ανάγκες της Θείας Λειτουργίας και των άλλων λατρευτικών πράξεων που επιτελούνται μέσα στην ενορία. Εμείς τούτη την ώρα δεν έχουμε κάτι άλλο να ευχηθούμε σε αυτά τα παιδιά από το να αγωνίζονται αυτά που αναγιγνώσκουν να τα κάνουν πράξη, τρόπο καθημερινής ζωής. Γιατί αυτός είναι ο στόχος για τον οποίο υπάρχουν και τα αναγνώσματα και η Ιερά Υμνολογία μέσα στην Εκκλησία, ώστε όλοι μας κατά τον τρόπο τον οποίο υποδεικνύουν τα Θεία Λόγια και οι Ιεροί Ύμνοι να αγωνιζόμαστε στον τρόπο της καθημερινής μας ζωής. Σας ευχόμαστε λοιπόν, αγαπητά παιδιά, να είστε άξιοι, ευλογημένοι αυτής της Ιεράς Διακονίας και να αγωνίζεστε με όσες δυνάμεις σας προσφέρει η χάρις του Θεού να επιτελείτε τα έργα Του όχι μόνο εντός του ιερού χώρου του ναού αλλά και μέσα στην καθημερινότητα της ζωής σας. Ο Θεός να σας ευλογεί.

ουγαρεστή προσωποληψία παρά τον Θεό. Όσοι γαράν όμως ήμαρτον, αν όμως και απολούνται,

του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου, των αδελφών και συλλειτουργών ημών, Δαμασκηνού και Αθηναγόρου των Αρχιερέων, των συνευχομένων ημίν εν το Ιερό Βήματι, των αδελφών και συλλειτουργών ημών, Νικολάου και Μακαρίου των Ιερομονάχων, Θεοδοσίου και Νικολάου των Πρεσβυτέρων, Δημητρίου και Νεκταρίου των Διακόνων και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του Ιερού Κλήρου του Ευσεβούς Λαού των Ιερών Μοναστηρίων, των Ευαγών Ιδρυμάτων και των Ιερών Προσκυνημάτων, της Καθημάς Θεοσός του Επαρχίας, του Ευσεβούς ημών Γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του Φιλοχρίστου Στρατού και των Σωμάτων Ασφαλείας, των Ενωρητών Επιτρόπων Συνδρομητών Αφιερωτών και Ευλαβών Προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης, των Κοπιώντων Ψαλώντων και Διακονούντων εν αυτή, των Ενασθενείες Κατακειμένων, των Ιατρών, των Νοσηλευτών και πάντων των Διακονούντων τους ασθενείς, των εν γύρα

Επομένων εν της εκπαιδευτηρίες της επαρχίας ταύτης των μισούντων και αγαπώντων ημάς των υποπνευμάτων ακαθάρτων οχλουμένων των εναιρέσεσι και εν σχίσμας υπεπλανημένων και της επιστροφής αυτών πάντων ημών των μετεχόντων της ιεράς λειτουργίας ταύτης και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων αυτής και των εντυλαμμένων ημίν της αναξής ευχεσθέ υπεραυτών.

Μητροπολιτών, Ανθίμου Παντελεήμονος Λεωνίδου Παντελεήμονος Γεναδίου Ιωακήμ, Αλεξάνδρου Αθανασίου Σοφρονίου Καλινίκου και Ιωακήμ των Αρχιερέων και πάντων των προαυτών αρχιερατευσάντων εν την καθημάς

Μόνος Χρυσοστόμου Θεοκλήτου Αγαθονίκου, Πολυκάρπου Παύλου και Διονυσίου των Αηδήμων Αρχιερέων, αδελφών και συλλειτουργών ημών γενωμένων, τον ευλαβώς ιερατευσάντων εν το ιερό ναό τούτο, εν εις βασιλείου πρεσβυτέρου, αδελφού και συλλειτουργού ημών γενωμένου, των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και Ιερών μονών και των ευαγών ιδρυμάτων της πίστεως ημών, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών ηρωικώς αγωνισαμένων και ευκλεώς πεσών των πατέρων και αδελφών ημών, εν της αγώση του γένους ημών πάλετε και πεσχάτων, εξαιρέτως δε κατά τον αγώνα δια την απελευθέρωσιν της Μακεδονίας. Όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν τη ιερά προθέση, πονέκαστος εξ

το μονογέννη, τον του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομοούσιο το Πατρί, διού τα πάντα εγέννητο, το δήμα στους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών, της αρχοθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα πέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τα γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εις δεξιό του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και σε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωβιόν, το εκ του Πατρός υπορευόμενο, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και σε δοξαζόμενο, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσωπώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν.

Σωπεϊνόητος αόρατος ακατάληπτος, αείωνος αυτός ον σοι και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιο, σοι εκ του μειώντος εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλι, και ούκα πέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανοίγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σοι και το μονογενής σου Υιό και το Πνεύμα της σου το Άγιο, υπερ πάντων ονείσμεν και ονούκισμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν σοι και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίως σας και της υπαρεστήκασι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια πτερωτά.

Κύριε σου και από θρόνου δόξη τη βασιλεία σου, και ελθέ στο αγιάσαι ημά σου, άνω το πατρί συγκαθήμενο και όδε ημίν αοράτο συνών, και καταξίωσον την κρατεά σου χειρή, μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματό σου και του τιμίου σου αίματο και δι ημών παντή το λαό.

που φίλοι μας ειδώσω καθαπέρα.

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Φωτίου Θεσσαλονίκης, από όπου παρακολουθήσαμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.
1: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είμαι η Σταυρούλα Καραλή και απόψε μαζί με την Έφη Γεωργοπούλου που βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου θα συνεχίσουμε με τα τραγούδια τα καλοκαιρινά που μιλούν για τη θάλασσα, για έρωτες που κράτησαν λίγο αλλά δεν τους ξεχάσαμε. Απόψε, φίλες και φίλοι, έχουμε επιλέξει αγαπημένες ελληνικές μπαλάντες, τραγούδια πιο ερωτικά, πιο νυχτερινά, πιο μελωδικά. Τραγούδια που μιλούν κατευθείαν στην καρδιά. Και θα ξεκινήσουμε με μια από τις πιο νοσταλγικές εικόνες του ελληνικού καλοκαιριού. Ένα άσπρο μεσημέρι, κάποιο ωραίο καλοκαίρι, με τη φωνή της αξέχαστης Αρλέτας.

Υπάρχουν καλοκαίρια που απλά περνούν και φεύγουν και άλλα που μένουν μέσα μας για πάντα και όταν τελειώνουν παίρνουν μαζί τους ανθρώπους, στιγμές, υποσχέσεις και βλέμματα. Όλα τα πήρε το καλοκαίρι με τα μισόλογα τα σβησμένα, τα καραβόπανα τα σχισμένα.

Αφήνουμε τα παλιά νοσταλγικά καλοκαίρια, γιατί η ζωή μπορεί να είναι μια ημέρα. Και η Νατάσα Αμποφίλη με τον Οδυσσέα Ιωάννου που υπογράφει τους στίχους και τον Θέμη Καραμουρατίδη τη μουσική, θέλουν αυτή τη μέρα να βγουν στο καλοκαίρι. Και ποιος δεν θα ήθελε η ζωή μας να ήταν πάντα καλοκαίρι. Πάμε να ακούσουμε το καλοκαίρι της Νατάσας Μποφίλιου.

Ένας καλοκαιρινός μήνας που πρωταγωνιστεί σε πολλά τραγούδια είναι ο Αύγουστος. Ίσως γιατί στην Ελλάδα δεν είναι απλώς ένας μήνας, είναι το τραγούδι του Νικόλα και κάποια νύχτα στη ζωή που τα έχεις όλα. Μια αγκαλιά και φορητό ραδιοφωνάκι να παίζει μάλαμα, περίδι και λιδάκι. Και δεν το λέμε εμείς, ο Παντελής Θαλασσινός.

Και ύστερα έρχεται ένας άλλος Αύγουστος, πιο μελαγχολικός, γιατί μας μιλάει για έναν ανεκπλήρωτο έρωτα. Ο Αύγουστος του Νίκου Παπάζουγλου, γεμάτος συνέστημα και σιωπές. Γιατί μες στο βλέμμα της, ένας τόσο δά ουρανός, αστράφτη, συννεφιάζει, αναδιπλώνεται.

Θα συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι, με τον Βασίλη Καζούλη, με ένα πιο μελαγχολικό τραγούδι για έναν ανεκπλήρωτο έρωτα. Γιατί το καλοκαίρι έχει και από αυτούς τους έρωτες που έρχονται και φεύγουν δίχως αιτία.

τι θα ήταν το ελληνικό καλοκαίρι χωρίς τη θάλασσα, τη θάλασσα που ακούει τους καημούς μας, παίρνει τις σκέψεις μας μακριά και γίνεται μάνα, παρηγοριά και ταξίδι μαζί. Για μια θάλασσα μάνα αρμύρα γράφει η Λίνα Νικολακοπούλου και ερμηνεύει με την βαθιά φωνή της η Μίλβα και φυσικά με την υπέροχη μουσική του Θάνου Μικρούτσικου.

Υπάρχουν όμως και θάλασσες σκοτεινές, θάλασσες αγριεμένες με μαύρα νερά. Και ο Νίκος Πορτοκάλογλου γράφει για αυτές τις θάλασσες.

Θα αφήσουμε τη σκοτεινή θάλασσα, γιατί υπάρχει και η θάλασσα με τα γαλανά νερά, με έναν βυθό λυτρωτικό. Η θάλασσα που σε πηγαίνει σε ταξίδια μακρινά, στου Δειλινού τα Μενεξιά.

Θάλασσα φωτεινή, βαθιά, ελεύθερη. Με απάνεμα λιμάνια, αλλά και με έναν αέρα που τον περιμένεις για να σε πάρει ψηλά και μαζί του να πετάξεις, να πιαστείς από τα σύννεφα και να σκαρφαλώσεις στα αστέρια.

Για τη θάλασσα θα μας τραγουδήσει και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Με τη θάλασσα συνομιλεί και τη ζητά να γίνει δρόμος και μοίρα και να του πει τι σημαίνουν οι λέξεις αλλά και οι σιωπές.

Για το θαλασσί της θάλασσας και για όλο το μπλε του χάρτη θα τραγουδήσει ο Γιάννης Κότσιρας στη Χάντρα Θαλασσιά με την υπέροχη μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα και τους στίχους της Ελένης Ζιώγα. Και η θάλασσα έχει ένα χρώμα θαλασσί, σαν το ματόχαντρο. Αυτό που όταν το φοράς δεν σε πιάνει το κακό μάτι.

Ακούσαμε τραγούδια για τον Αύγουστο, για τη θάλασσα. Υπάρχουν όμως και τραγούδια που υμνούν τα καλοκαιρινά βράδια. Αυτές τις μοναδικές νύχτες με φεγγάρι, για αυτές τις νύχτες γράφει η Λίνα Νικολακοπούλου, ερμηνεύει η Χάρης Αλεξίου με τη μουσική του Θάνου Μικρούτσικου. Γιατί η Ελλάδα την πάει τη φεγγαράδα.

Φίλες και φίλοι, η απόψινη καλοκαιρινή εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της με μελωδικά αλλά και λίγο μελαγχολικά τραγούδια από εξαιρετικούς ερμηνευτές, συνθέτες και στιχουργούς. Το καλοκαίρι είναι εδώ και μαζί με την Έφη Γεωργοπούλου που βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου θα συνεχίσουμε το μουσικό μας απόσταγμα με τραγούδια καλοκαιρινά, θαλασσινά και ταξιδιάρικα. Την ερχόμενη εβδομάδα λοιπόν θα εξερευνήσουμε τη δισκοθήκη μας και θα αναζητήσουμε τραγούδια πιο παλιά, τραγούδια και από τον ελληνικό κινηματογράφο που δεν είναι λίγα. Φίλες και φίλοι, να είστε όλοι καλά. Περιμένω τα μηνύματά σας. eskaraly@er.gr. Καλό σας βράδυ και θα κλείσουμε με τον αγαπημένο μας Διονύση Σαββόπουλο που έφυγε πριν από μερικούς μήνες με μια θάλασσα πλατιά που θα μας πάρει μακριά στα πέρα μέρη.

0: Ώρα Ελλάδος 12. UTC 9.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

0: Γεια σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής, η δική μας πόλη, της Φωνής της Ελλάδας. Εδώ από την Αγία Παρασκευή, από το στούντιο ΜΗ της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Κώστας Κυριακάκης στην τεχνική επιμέλεια, Θέμης Ζωδαμίτης στην επιμέλεια της εκπομπής και στο μικρόφωνο, και μαζί μου έχω έναν εκλεκτό καλεσμένο, έναν καλλιτέχνη που επιλέγει προσεκτικά το κάθε του βήμα και σε ό,τι αφορά το τραγούδι, αλλά και σε ό,τι αφορά την παρουσία του στις συχνότητες της ραδιοφωνίας και ιδιαίτερα τα τελευταία πολλά χρόνια εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Κώστα Θωμαίδη, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά.
1: Ευχαριστώ και εγώ, Θέμη μου.
0: Ναι. Λοιπόν, έχουμε τόσα πολλά να πούμε. Θα είμαστε μαζί για 2 ώρες. Θα μιλήσουμε για τους σταθμούς του Κώστα Θωμαίδη, που ξεκίνησε όμορφα από τη Θεσσαλονίκη. Θα το ρωτήσω και γι' αυτό βέβαια. Για τις μνήμες που κρατάνε ακόμα ζωντανές. Και όταν λέω τις μνήμες, δεν εννοώ απλές αναφορές, αλλά πράγματα που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ευαισθησία, στην τρυφερότητα, στην προσέγγιση της τέχνης, στις ανθρώπινες σχέσεις, στις φιλίες δηλαδή, αλλά και σε μια πόλη που τότε ο Κώστας πρέπει να πρόλαβε κάποιες ποιητικές έτσι διαδρομές ωραίες που είχαν χαραχθεί στην πόλη από τους ανθρώπους του χώρου και της μουσικής βέβαια. Κώστα.
1: Τι να πρωτοθυμηθώ. Λένε ότι τα παιδικά και τα εφηβικά μας χρόνια είναι το σπίτι μας, το παντοτινό. Τώρα που έχω μεγαλώσει, αυτό το συνειδητοποιώ κάθε μέρα και πιο πολύ. Έχω μια τάση να φεύγω, να πηγαίνω έστω και για 2 μέρες στη Θεσσαλονίκη, απλά για να περπατήσω και να αφήσω το μυαλό μου να κάνει τις δικές του αναφορές στην ζωή μου. Πολλές φορές, εκεί που περπατάω, ένα κτίριο βλέπω και αμέσως μου έρχεται μια στιγμή που την είχα ξεχάσει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και ας ακούγεται λίγο μελό.
0: Δεν
1: αλλά
0: είναι μελό.
1: Το μελό είναι μέσα στη ζωή μας.
0: Και δεν είναι και μελό γιατί σημαίνει ότι για να υπάρχει έχει κάποιο λόγο.
1: Ασφαλώς. Έχει χαραχθεί μέσα μας. Ήμουνα πάρα πολύ τυχερός. Θεωρώ πολύ τυχερό τον εαυτό μου. Πρώτα απ' όλα που μέσω ενός θείου της μητέρας μου, ο οποίος με είχε σαν παιδί του, βρέθηκα στον χώρο που λάτρεψα από μικρό παιδί, από 3, 4, 5 χρονών, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, τη μουσική, και από τότε την υπηρετώ με τις όποιες δυνάμεις μου. Από τα 8 μου χρόνια βρέθηκα στο παιδικό θέατρο της Θεσσαλονίκης, της Μέρης Σοΐδου. Ακούμε παιδικό θέατρο, αλλά δεν έχει καμία σχέση εκείνο το παιδικό θέατρο με τα θέατρα τα παιδικά τα σημερινά. Δηλαδή, ήταν μοναδικό στην Ελλάδα, γιατί το αποτελούσαν μονάχα παιδιά. Οι ηθοποιοί επαγγελματίες δεν υπήρχαν.
0: Μάλιστα.
1: Η Μέρη Σοΐδου ήταν η μεγάλη μου δασκάλα. Κάθε Κυριακή πρωί που παίζαμε στο θέατρο Παλάς, στο τότε στρατιωτικό θέατρο, στην Αυλαία, στο θέατρο Χατζόκου που είναι το Ολύμπιον τώρα που γίνεται το φεστιβάλ κινηματογράφου, και σε άλλα θέατρα της Θεσσαλονίκης, ήταν γεμάτα, 800 άτομα, 1000 άτομα, υπήρχε το Παλάς νομίζω, είχε τέτοια χωρητικότητα. Ήταν γεμάτο. Όλη εκείνη η γενιά, τα παιδάκια εκείνης της γενιάς, πέρασαν και άκουσαν τα παραμύθια από παιδιά να τα διηγούνται και να παίζουν πάνω στη σκηνή.
0: Μια ζωντανή σχέση.
1: Λοιπόν. Ακριβώς. Εκεί λοιπόν το παιδικό μας παιχνίδι ήταν το θέατρο.
0: Ναι.
1: Και εκεί από την πρώτη στιγμή, εγώ ήμουν 8 χρονών, ήταν 9, αμέσως αγαπήθηκα και πορευτήκαμε μαζί σαν αδέρφια με την Τάνια Τζανακλίδου. Είναι η αγαπημένη μου αδερφή, όχι βιολογική, αλλά είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Μαζί μεγαλώσαμε, μαζί μάθαμε να έχουμε καλή άρθρωση, ό,τι μας διδάξανε. Μαζί μάθαμε τι είναι η σκηνή, τι είναι το θέατρο. Και όλα αυτά τα μάθαμε παίζοντας, εννοώντας σαν παιδιά. Με τον αυθορμητισμό των παιδιών, με τον αυθορμητισμό της αγνότητας και της αθωότητας ενός παιδιού. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι. Και την αγάπη που ανεπτύχθη αμέσως άμεσα το πρώτιστο.
1: Και τώρα, μα δεν φωνάζω Τάνια, αδερφούλη μου, αδερφούλα μου. Έτσι. Αυτό είμαστε.
0: Τι ωραίο πράγμα είναι αυτό. Να ακούσουμε ένα τραγούδι και να συνεχίσουμε. Είναι ωραίο σημείο αυτό.

0: Κώστα, θέλω να σε ρωτήσω τι ακούσαμε. Καταρχήν να πω στους ακροατές και στις ακροάτριες ότι σου έχω πει εσένα, επειδή ξέρεις καλά τη διαδρομή σου και επειδή είναι πλούσια και οι σταθμοί είναι διαφορετικοί μεταξύ τους, να μας προλογίζεις λίγο ή να μας εξηγείς τι ακούμε. Πες μας, σε παρακαλώ.
1: Αυτό είναι ένα παραδοσιακό μακεδονίτικο τραγούδι mm-hmm. που έχω την εικόνα ακριβώς πότε το άκουσα mm-hmm. και πώς αυτό το μετρέλανε από τα παιδικά μου χρόνια. Το σκηνικό ήταν κυριακάτικο μεσημεριανό φαγητό, οικογενειακό, ο αδερφός μου και οι γονείς μας. Το ραδιόφωνο πάντοτε ανοιχτό στο σπίτι. Έπαιζε από το σταθμό Μακεδονίας, έπαιζε παραδοσιακά τραγούδια της περιοχής. Εκεί λοιπόν άκουσα από μια μεγάλη σπουδαία τραγουδίστρια των παραδοσιακών τραγουδιών της Μακεδονίας, την Νίτσα Τσίτρα. Άκουσα το «Άννα μου Ανούλα», ένα τυπικό καλαματιανό, το οποίο με συγκίνησε αφάνταστα. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες. Και θυμάμαι έκανα μια πρόβα για ένα ρεσιτάλ μαζί με τον Τάκη το Φαραζή, ένα σπουδαίο πιανίστα. Και κάποια στιγμή στο διάλειμμα πήγε να φτιάξει ένα τσάι να πιούμε. Κάθισα στο πιάνο και χωρίς να το καταλάβω μου βγήκε αυτό το τραγούδι δεκαετίες μετά, αλλά με έναν λυρικό τρόπο.
0: Πιανιστικά περισσότερο.
1: Ναι, πιανίστας δεν είμαι.
0: Ναι, ναι. Το χρώμα.
1: Ψιλοπαίζω. Mm-hmm. Έφυγε από την κουζίνα τρέχοντας ο Τάκης ο Φαραζής και μου λέει: «Τι είναι αυτό?» Mm-hmm. Λέω: «Αυτό και αυτό. Έλα να το φτιάξουμε», μου λέει. Και το κάναμε μια μπαλάντα, γιατί το τραγούδι δεν είναι, ενώ είναι στα 7-8 του Καλαματιανού, δεν είναι χαρούμενο τραγούδι. Έχει μια πίκρα. Και φτιάξαμε αυτό το τραγούδι. Και ήταν ένα τραγούδι που αγάπησε πάρα πολύ η μητέρα μου και όταν το ακούω, όταν το τραγουδάω, έχω τη μορφή της μπροστά μου.
0: Τι ωραίο που είναι αυτό. Και που θα έλεγα ότι μπορεί να είναι και μέσα σου η μητέρα σου, όχι μόνο μπροστά σου.
1: Έτσι κι αλλιώς.
0: Έτσι κι αλλιώς.
1: Έτσι κι αλλιώς είναι μέσα μου.
0: Αυτό. Τι ωραίο, τι ωραίο. Τελικά οι άνθρωποι που αγαπήσαμε πολύ στη ζωή μας, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, κάποια στιγμή ή κάποιες ώρες θα βγουν μπροστά και θα μας πούνε: «Είμαι μέσα εδώ».
1: Νομίζω πως υπάρχει μια συνεχής συνομιλία μαζί τους.
0: Ναι. Καμιά φορά και μέσα σε όλο με το βίο μας. Καμιά φορά με την. Ναι.
1: Και μόνο. Όταν ανεβαίνω στο πατρικό μου σπίτι, γιατί υπάρχει το πατρικό, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην οδό Αγίας Σοφίας, ένα από τους πιο κεντρικούς δρόμους.
0: Ναι,
1: βάζω το κλειδί στην πόρτα και μπαίνοντας μέσα,

0: θεάτρου, μου δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσω ανθρώπους, γιατί έρχονταν και μεγάλοι άνθρωποι του χώρου, γιατί ήταν φαινόμενο αυτό το παιδικό θέατρο. Αλλά θυμάμαι με την Τάνια, τη Τσανακλίδου, πιτσιρίκια που πηγαίναμε σε μια κάθετο της Τσινισκή, που είναι ο κεντρικός δρόμος, υπήρχε ένα βιβλιοπωλείο. Και πηγαίναμε στη βιτρίνα να βλέπουμε δήθεν τα βιβλία, αλλά η ματιά μας ήταν μέσα στο βάθος του βιβλιοπωλείου, που ήταν ένα γραφείο, και καθότανε ο Μανώλης Αναγνωστάκης.
1: Μάλιστα.
0: Ο οποίος ήταν 2 μέτρα ψηλός.
1: Με τις καμπαρντίνες του κλπ.
0: Καθότανε, σύχναζε συνέχεια σε αυτό. Και πηγαίναμε και καθόμασταν και το βλέπαμε έτσι απλά.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι ότι είναι η εποχή που κάθε γειτονιά έχει και ένα δικό της συγκρότημα. Mm-hmm. Οι γιαγιέδες που λέγανε τότε.
1: Ναι, η εποχή λοιπόν.
0: Λοιπόν, κάθε Κυριακή πρωί στους κινηματογράφους γινόταν συναυλίες. Θυμάμαι λοιπόν τα συγκροτήματα της γειτονιάς, τα μεγάλα συγκροτήματα που ήταν τότε οι Olympians, οι Βόρειοι, ήταν...
1: Τακτικές εμφανίσεις, έτσι.
0: Ναι, ναι. Επειδή ο αδερφός μου είναι 8 χρόνια μεγαλύτερός μου, οπότε κάποια στιγμή τον ακολουθούσα σε κάποια κλαμπ που ήμουν πιτσιρίκος τότε, 10 χρονών, 11, και κακώς με βάζανε μέσα. Αλλά θυμάμαι τα συγκροτήματα που παίζανε και πώς διασκέδαζαν. Και αυτό που θυμάμαι είναι σαν τις παλιές ταινίες που όλα τα γόρια ήταν με κοστούμι και γραβάτα.
1: Μάλιστα, τι ωραία.
0: Και στις διαδηλώσεις κατεβαίνανε με κοστούμι και γραβάτα.
1: Μ' άρεσε από όλο αυτό που συζητάμε, εκτός από τον Αναγνωστάκη, που φυσικά ήταν και άλλοι ποιητές ναι. τότε, σημαντικοί πολύ.
0: Ο Νίκος Γαβρίλ Πετζίκης, που είχε φαρμακείο.
1: Βέβαια. Το φαρμακείο μπορούσε να πούμε ότι μπορεί να
0: ήταν. Ήτανε...
1: λες και λογοτεχνίες.
0: Ακριβώς ήταν. Ναι, ναι.
1: Ο Ασλάνογλου κλπ.
0: Ναι, τον Ασλάνογλου δεν τον είδα ποτέ.
1: Ο Ασλάνογλου κατέβηκε Αθήνα, κατάλαβε, έφυγε νωρίς.
0: Όμως τον Ιωάννου. Και θυμάμαι και κάτι άλλο. Θυμάμαι και κάτι άλλο. Στην γωνία Τσιμισκή και Αγία Σοφίας υπήρχε το ζαχαροπλαστείο του Φλόκα και ήταν μόνιμος εκεί σε ένα τραπέζι ο Τάκης Κανελόπουλος ο σκηνοθέτης.
1: Τι ωραία. Σπουδαία προσωπικότητα.
0: Μεγάλη προσωπικότητα.
1: Μεγάλη και ίσως και δεν το ξέρουμε.
0: Και άφησε το στίγμα του ισχυρό με 2-3 με τον ουρανό, την εκδρομή.
1: Αυτό.
0: Και το βλάχικο γάμο που έκανε το ντοκιμαντέρ.
1: Πολύ ισχυρό το στίγμα, όπως λες. Να ακούσουμε ένα τραγούδι και να συνεχίσουμε.
0: Okay.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στην Αγία Παρασκευή στούντιο Μη με τον Κώστα Θωμαίδη. Κάνουμε μια συζήτηση και θα πάμε σε πολλά και διαφορετικά σημεία της διαδρομής αυτής που είναι διακριτή στο χρόνο αλλά που έχει και ένα ενδιαφέρον στις επιλογές. Λοιπόν, και μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη. Νομίζω, Κώστα Θωμαίδη, ότι το Παιδικό Θέατρο σε βοήθησε πολύ, γιατί σε έβαλε και στο χώρο του θεάτρου παράλληλα.
1: Όχι μόνο αυτό, το θέατρο το θεωρώ σπίτι μου. Ναι. Ξέρεις, έχω σπουδάσει και κινηματογράφο, αλλά αγάπησα και αγαπάω πιο πολύ το θέατρο.
0: Ναι, το ξέρω, το καταλαβαίνω.
1: Χωρίς να υποτιμάω καθόλου τον κινηματογράφο που τον λατρεύω. Όμως μου δόθηκε και ευκαιρία μέχρι σήμερα να παίξω σε πάρα πολλές παραστάσεις έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο, τραγουδώντας όμως.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μέσω του παιδικού θεάτρου, 14 χρονών, 15 χρονών, βρέθηκα στη σκηνή να με σκηνοθετεί, δηλαδή να μου λέει τι θα κάνω, ο Κάρολος Κουν, στα εξπροσπασδούν συγγραφέα του Πιραντέλο, που ανέβασε το θέατρο τέχνης τότε στη Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα.
1: Όπου είχα δίπλα μου, έκανε ένα από τα εξπρόσωπα, βουβό πρόσωπο βέβαια, το αγοράκι, και ήτανε δίπλα Αγγέλικα Καπελαρή, Γιώργος Λαζάνης, Μίμης Κογιουμτζής, Μάγια Λιμπεροπούλου, Κώστας Μπάκας. Ήταν η πρωταγωνιστική ρόλη.
0: Τι λες, τα μεγαθύρια.
1: Το θυμάμαι σαν τώρα.
0: Ναι, και έχει συνεργασίες με Διπεθέ, του Βόλου κλπ.
1: Καλά, όχι, έτσι. Με του Βόλου δεν έχω. Έχω με τον Διπεθέ Αγρινίου έχω συνεργασία, αλλά εκεί ήταν κάτι αργότερα που έγραψα μουσική.
0: Ναι, καλά.
1: Έγραψα μουσική, καμία σχέση με το παίξιμο.
0: Πάντως, η ερμηνευτική σου δυνατότητα στο τραγούδι, δυνατότητα, όπως θες, έχει να κάνει και με το ότι ήσουν στο θέατρο νωρίς. Γιατί, έπαιζες και θέατρο μαζί με το τραγούδι.
1: Έχω πολλά κοινά με την Τάνια. Έχουμε την ίδια θεατρικότητα στην ερμηνεία.
0: Και έχεις και, και την κινησιολογική αντίληψη της Τάνιας επί σκηνής.
1: Έχουμε μια μεγάλη διαφορά. Η Τάνια την τρώει τη σκηνή πάνω κάτω. Εγώ εκφράζομαι σχεδόν ακίνητος στο μικρόφωνο, αλλά μιλάω τόσο με την κίνηση των χεριών όσο και με το κορμί.
0: Ναι, τι ωραία. Λοιπόν, και βρίσκεσαι λοιπόν στα 1982 να γνωρίζεις εκεί, θα μου τα πεις εσύ αυτά, να τραγουδάς, να βρίσκεσαι στην παράσταση ο Γέρος της Αλεξάνδρειας στο μουσικό.
1: Πριν από αυτό,
0: ναι,
1: ήμουνα κορυφαίος χορού στο Ρίσο, στην τραγωδία, με τον Σπύρο Ευαγγελάτο, τόσο στο θέατρο της Επιδαύρου όσο και στο Ηρώδιο. Μεγάλες εμπειρίες με τέτοιους σκηνοθέτες. Αγάπησα πάρα πολύ τον Σπύρο Ευαγγελάτο και αυτός με αγάπησε πολύ. Και μόνο επειδή ήταν και μουσικός ο ίδιος, είχαμε έναν άλλον κώδικα όταν μιλούσαμε. Και ήμουνα 22-23 χρονών. Δεν ήμουνα μεγάλος. Το 82 ήμουνα ήδη στην Αθήνα, δηλαδή τελειώντας το σχολείο από το
0: Θεσσαλονίκη.
1: Θεσσαλονίκη. Κατέβηκα στην Αθήνα που ήμουνα στη σχολή Σταυράκου. Για τον κινηματογράφο και παράλληλα μέσω του Παντελή του Βούλγαρη δούλεψα 3 χρόνια σαν βοηθός του Νίκου του Καβουκίδη, ενός από τους μεγαλύτερα ονόματα του κινηματογράφου, μεγάλος φωτογράφος, σε οπερατέρ, άλλη διδαχή κι αυτή. Παρόλα αυτά, μέσω της μουσικής γνώρισα ένα βράδυ την Μαρία Δημητριάδη τυχαία και την επόμενη μέρα με πήγε στο Θάνο το Μικρούτσικο. Και από τότε, ήταν Αύγουστος του 1974, γνωρίστηκα με τον Θάνο Μικρούτσικο, που έλαχε να είναι ο μεγάλος μου φίλος, ο μέντορας μου, ο δάσκαλός μου και κάποιες στιγμές και πατρική μου φιγούρα. Και πορευτήκαμε μέχρι το τέλος της ζωής του. Αυτά που δεν έμαθα στο οδείο, δηλαδή στο οδείο πήρα πτυχία από τα οδεία, αλλά τα οδεία σου δίνουν τη βάση. Ο Θάνος μου δίδαξε κάτι πολύ πολύ σημαντικό, να ξεκολλάω με τον τρόπο μου τις νότες από την παρτιτούρα και να τους δίνω ψυχή. Που αυτό είναι πολύ δύσκολο. Ο Θάνος με έμαθε να ερμηνεύω και όχι απλά να τραγουδάω.
0: Και να αξιοποιείς τις σιωπές στο μέγιστο βαθμό.
1: Η σιωπή και ειδικά στο θέατρο είναι βασικό
0: προϋπόθεση,
1: πράγμα. Προϋπόθεση. Και επίσης η ένταση της φωνής. Βλέπω πολλά νέα παιδιά τώρα στο θέατρο. Οι τελευταίες γενιές του θέατρου υπάρχουν μεγάλα ταλέντα, αλλά πολλά από τα νέα παιδιά τους βλέπεις να φωνάζουν Ενώ όταν φωνάζεις, πιέζεις τον εαυτό σου, δεν βγαίνουν οι αρμονικές στη φωνή.
0: Και τα συναισθήματα.
1: Ακριβώς.
0: Mm-hmm. Πάντως ο Θάνος είχε αυτή τη θεατρικότητα, δηλαδή όταν έπεσε στο πιάνο και ήθελε να πει τους 7 νάνους ή οτιδήποτε άλλο, η ανάσα κοβότανε του κοινού, περίμενε τη κάθε λεπτομέρεια.
1: Ακριβώς, το ίδιο γινότανε και όταν λέγαμε το επέστρεφε.
0: Ναι.
1: Το επέστρεφε και ερχόμαστε τώρα σε αυτό που με ρώτησες πριν. Το 1982 βρεθήκαμε με το Θάνο στις Βρυξέλλες, mm-hmm. στο Nouveau Théâtre de Belgique, mm-hmm. με του σκηνοθέτη του Henri Rons, ο οποίος είχε κάνει ένα θέαμα, ο Γέρος της Αλεξάνδρειας, βασισμένο πάνω στη ζωή και στην ποίηση του Αλεξανδρινού μας ποιητή. Μεγάλη εμπειρία. Μεγάλη εμπειρία. Θυμάμαι και τους γαλλόφωνους ηθοποιούς. Ενώ δεν γνωρίζω γαλλικά, καταλάβαινα σε ποιο ποίημα είναι. Δηλαδή υπήρχε αυτή η αόρατη σύνδεση με ανθρώπους που δεν μιλάς με την ίδια γλώσσα, αλλά αισθάνεστε μαζί το ίδιο πράγμα.
0: Και την ίδια ατμόσφαιρα από πάνω να
1: αγκαλιάζει το όλο. Ίδιο, το ίδιο μου συνέβη και 3 χρόνια μετά, όταν πρωταγωνίστησα στην σονάτα του Σελινόφτος του Ρίτσου, πάλι στο ίδιο θέατρο, πάλι με τον ίδιο σκηνοθέτη.
0: Mm. Τι ωραία εμπειρία.
1: Να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Καβάφη.
0: Να ακούσουμε, αλλά να πούμε ότι το ότι υπήρξες εκεί με τους Γάλλους μια παρέα.
1: Δεν το συζητάω.
0: Μέσα στην ατμόσφαιρα αυτή την εξαιρετική, ήταν ένας άλλος κόσμος ξαφνικά που άνοιγε τις πόρτες.
1: Και βέβαια, όπως και κάτι άλλο θυμάμαι, ότι ήταν και οι ίδιοι ενθουσιασμένοι, γιατί όλη η παράσταση και του Καβάφη και η σονάτα του Σελινόφωτος στη γαλλική γλώσσα και το τραγούδι ήταν στη γλώσσα του ποιητή, του Καβάφη ή του Ρίτσου.
0: Ή του Ρίτσου, μάλιστα.
1: Να ακούσουμε τον Γενάρη του 1904.
0: Καβάφης, λοιπόν.

0: Κώστα Θωμαίδη, δεν ξέρω αν το βλέπεις, έχω συγκινηθεί.
1: Αυτό είναι ένα λατρεμένο ποίημα, λατρεμένο τραγούδι. Αυτό και το επέστρεφε, τα εμπεριέχω τόσο πολύ από την πρώτη στιγμή που τα διδάχτηκα για να τα τραγουδήσω. Και εδώ πιάνω, παίζει ο Θάνος και όλα τα μαντολίνα τα παίζω εγώ.
0: Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα, εντάξει, για το Θάνο θα πούμε και άλλα, θα ξαναπούμε, αλλά μια και μέσα στον Καβάφη, στην καρδιά του Καβάφη θα έλεγα, της δημιουργίας του, τι είναι αυτό που σου έδωσε ο Καβάφη σε σένα? Δηλαδή εσύ, ας πούμε, ως καλλιτέχνης ευρύτερα, αλλά και ως ερμηνευτής, τι σου έδωσε ο Καβάφης?
1: Ο Καβάφης είναι ο μέγιστος ποιητής μας και είναι παγκόσμιος βέβαια. Διαβάζοντας τον Καβάφη 20 χρονών, δεν μου έφτανε η πρώτη ανάγνωση. 2-3 χρόνια μετά άρχισα να μπαίνω στην ουσία της ποιησής του. Όταν ήρθε η στιγμή να μπορέσουμε να μελετήσουμε αυτά τα μελοποιημένα ποίηματα από τον Θάνο, τότε άρχισα και έβλεπα το δεύτερο και το τρίτο επίπεδο της ποίησης. Όχι το προφανές του ποιητή, αλλά και αυτό το οποίο το υιοθετεί ο αναγνώστης, το υιοθετεί ο ακροατής όταν τα ακούει μελοποιημένο και πλάθει τη δική του εικόνα, το κάνει δικό του.
0: Και ανακαλύπτει.
1: Αυτή είναι,
0: και ανακαλύπτει,
1: μα είναι η μαγεία της τέχνης αυτή.
0: Αυτό είναι το νόημα.
1: Ο καθένας κρατάει και
0: επεξεργάζεται
1: και βάζει μέσα στον εαυτό του αυτό το μεγαλείο της τέχνης.
0: Άρα ο Καβάφης εδώ, με όλα αυτά και τα άλλα, μας έχει μιλήσει με τον τρόπο του και για το θάνατο, για την απώλεια.
1: Για τα πάντα έχει μιλήσει.
0: Για την αξία της στιγμής.
1: Ακριβώς.
0: Για το γήινο του πράγματος.
1: Και μάλιστα πανανθρώπινη η ποίηση. Πανανθρώπινη, όπως πρέπει να είναι η ποίηση. Οι μεγάλοι ποιητές αυτό είναι.
0: Και είναι και ο έρωτας εδώ. Πανταχού παρών.
1: Βέβαια.
0: Έρωτας και θάνατος.
1: Γιατί στον άλλο μου δάσκαλο, το μεγάλο, το Γιάννη Ρίτσο. Όταν πρωτοτραγούδησα, πριν φύγουμε να κάνουμε την παράσταση έξω, σε μια εκδήλωση που είχε γίνει προς τιμήν του Γιάννη Ρίτσου, ήταν η πρώτη φορά που δημόσια ερμήνευσα αυτό το έργο. Το έργο για να είναι αποσπάσματα από αυτό το μεγαλειώδες ποίημα του Γιάννη Ρίτσου, η Σονάτα του Ελληνόφωτος.
0: Ό,τι καλύτερο, βέβαια.
1: Νομίζω είναι, όπως είχε πει ο Αραγκόν, το αριστούργημα του ερωτικού λόγου στον 20ο αιώνα. Αυτό είχε πει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κέτρεμα, πρώτη φορά, είναι πολύ δύσκολο έργο. Είναι 14 λεπτά πιάνω φωνή και μου λέει ο Θάνος, μην ντρέπεσαι, μην φοβάσαι, είμαι δίπλα σου. Μετά τις πρώτες νότες, πώς έγινε και ενώθηκα με το Θάνο, έκλεισα τα μάτια μου, πηγαίναμε με την αίσθηση και τελειώνοντας και η εκδήλωση, ήρθε ένας Γιάννης Ρίτσος με ανοιχτή την αγκαλιά του. Πάτησα τα κλάματα, δηλαδή δεν μπορούσα, και μου είπε κάτι που δεν το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου, που το ίδιο ακριβώς μου είπε και μια άλλη μεγάλη λογοτέχνης. Μου είπε, άκουσα την ποίησή μου τόσο καθαρά. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο παράσημο. Κάτι που μου είπε, θυμάμαι, στο Μέγαρο Μουσικής, μετά από μια εμφάνιση με τη Σονάτα του Ελληνόφωτος, η Μάρο Ιδούκα, η γλυκιά μου λέει, κατάλαβα την ποίηση του Ρίτσου μελοποιημένη. Mm-hmm. Αυτά είναι, γιατί τα αναφέρω, γιατί είμαι περήφανος γι' αυτό και είμαι πολύ χαρούμενος που έχω ζήσει τέτοιες στιγμές.
0: Κοίταξε, είναι το κορυφαίο έργο λυρικό, και αυτό έχει να κάνει με το θάνατο και την απώλεια.
1: Βέβαια.
0: Και τη δίψα,
1: τη μοναξιά,
0: και
1: μοναξιά.
0: Τη μοναξιά, βέβαια, πολύ σωστά, αλλά και τη δίψα για ζωή. Όχι μια ανάγκη να ζήσουμε, αλλά τη δίψα.
1: Ακριβώς, που δεν κοιτάει η ηλικία. Δεν υπάρχει ηλικία.
0: Μα δεν υπάρχει στον έρωτα ηλικία.
1: Δεν υπάρχει ηλικία. Αυτό ακριβώς.
0: Ούτε στη γλώσσα υπάρχει ο έρωτας.
1: Ακριβώς.
0: Έχει όλες τις γλώσσες μέσα του και έχει όλα τα συναισθήματα, αν και εφόσον είναι αληθινός.
1: Ακριβώς αυτό το πράγμα.
0: Δεν είναι σπουδαίο πράγμα αυτό.
1: Αλίμονο.
0: Άρα με το Ρίτσο, έτσι, αυτή η αγκαλιά του Ρίτσου.
1: Μετά όμως πήγαινα πολύ συχνά στο σπίτι του. Και εκεί ήταν τα μαθήματα για μένα. Καθόμουνα, τι κάνεις Κώστα μου και λοιπά, και μετά τον άκουγα να μου μιλάει. Και οι συμβουλές του, πατρικές, ήταν ευαγγέλιο για μένα. Μου είπε τόσα πράγματα που είναι παρακαταθήκη. Παρακαταθήκη για μένα.
0: Αν τον έβλεπες σήμερα, μετά από την πάροδο κάποιων ετών απουσίας, έτσι το συναντούσες σε ένα καφενεδάκι, σε ένα χώρο, σε μια συνάντηση, τι θα του έλεγες του Ρίτσου, αγκαλιάζοντάς τον?
1: Ένα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ που υπήρξατε και υπάρχετε. Ο καλλιτέχνης δεν φεύγει ποτέ. Mm-hmm. Ο καλλιτέχνης έχει το έργο του που είναι παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.
0: Και εκείνος τα χαιρότανε γιατί αγαπούσε πολύ τους νέους.
1: Ο πιο ευγενής άνθρωπος που γνώρισα στη ζωή μου.
0: Mm-hmm. Με την έννοια, Κώστα, και της δοτικότητας.
1: Βέβαια.
0: Το να, δηλαδή το να σε στηρίξει με κάθε τρόπο. Αυτό
1: το
0: δεν είναι.
1: Δεν το συζητώ με άλλη μόνο. Ένας άλλος δάσκαλος, ο Μίκης Θεοδωράκης. Mm-hmm. Και είμαι πολύ ευτυχισμένος που ο Μίκης Θεοδωράκης μου ανέθεσε ένα έργο του, ένα σπουδαίο έργο του, την κατάσταση πολιορκίας, σε ποίηση της Ρένας Χατζηδάκη που υπέγραφε μέσα στη δικτατορία σαν Μαρίνα αυτό το ποίημα.
0: Yeah, βέβαια.
1: Θυμάμαι λοιπόν 14 χρονών στο σπίτι ενός μεγαλύτερου από μένα στη Θεσσαλονίκη φίλου μου, που είχε έρθει από το εξωτερικό παράνομα ο δίσκος «Κατάσταση πολιορκίας», που ηχογραφήθηκε ερήμην του Μίκη, γιατί ήταν εξορία ο Μίκης. Και όταν το άκουσα, χωρίς να καταλάβω πάρα πολλά από την ποίηση, ήμουν 14 χρονών, με άγγιξε τόσο πολύ που πάτησα τα κλάματα. Πού να φανταζόμουν πως χρόνια πολλά μετά η δεύτερη δισκογραφική εκτέλεση του έργου είναι ο Μίκης να διευθύνει τη Συμφωνική Ορχήστρα, η Μαρία η Φαραντούρη να τραγουδάει, που ήταν και στην πρώτη εκτέλεση, και εγώ να τραγουδάω μαζί τους. Και κάναμε περιοδία με τον Μίκη και με αυτό το έργο, αλλά και με τον έναν Όμηρο. Κάναμε περιοδία σε όλη την Αυστραλία, στην Γερμανία, φτάσαμε μέχρι τη Χιλή. Και οι συζητήσεις με τον Μίκη ήταν ολόκληρη διδαχή.
0: Ατελείωτες. Ναι.
1: Θα ήθελα να ακούσουμε ένα τραγούδι, ναι, ηχογραφημένο στο Gewandhaus, στην περίφημη αίθουσα μουσικής στη Λειψία. Είναι το «Άνοιξε λίγο το παράθυρο» από τον έναν Όμηρο. Διευθύνει ο Μίκης Θεοδωράκης και τραγουδάω εγώ.

0: Θέλω, Κώστα Θωμαίδη, να μείνουμε λίγο στο Μίκη Θοδωράκη, γιατί είναι ένας σταθμός μεγάλος, όπως και ο Θάνος, βέβαια. Με το Θάνο ανέπτυξες μια άλλη φιλία. Πατρική, αδελφική, φιλική.
1: Ζωής. Ήμασταν οικογένεια.
0: Και σε εμπιστεύτηκε ο Θάνος πολύ.
1: Ο Θάνος με εμπιστεύτηκε και μου εμπιστεύτηκε δε όλη σχεδόν τη μελοποιημένη ποιησή του. Δηλαδή, με έβαζε στα δύσκολα. Ξέρεις τι είχε ο Θάνος? Μετρούσε. Τα πρώτα τραγούδια με τον Καβάφη που κάναμε είχαν ένα βαθμό δυσκολίας, όχι όλα, είχαν ένα βαθμό δυσκολίας α. Όταν πήγαμε στην παράσταση και οι κριτικές ήταν πάρα πολύ διθυραμβικές και ειδικά τα λόγια του ίδιου του σκηνοθέτη, ο οποίος με ήθελε να με κρατήσει στις Βρυξέλλες. Το επόμενο έργο που μου έδωσε ήταν με βαθμό δυσκολίας τετραπλάσιο, πενταπλάσιο. Ήταν η Σονάτα του Σελινόφωτος. Όταν το έφερα σε πέρας, το επόμενο ήταν η ποίηση του Λιοντάκη. Κάθε φορά μου ανέθετε κάτι πιο δύσκολο. Τι γίνεται τώρα? Αυτό προϋποθέτει πρώτα απ' όλα την ανάγνωση μιας παρτιτούρας σε βάθος, για να μπορείς να πας στην πρόβα και οι διορθώσεις να γίνουν πιο ουσιαστικές. Ναι, αλλά αυτό το πράγμα δεν ήταν ένα σχολείο μεγάλο για μένα?
0: Βέβαια, και Λιοντάκης και όλος τώρα.
1: Με τι, όταν μου έδωσε μετά το Μαγιακόφσκι, που είναι πανδύσκολο έργο.
0: Βέβαια.
1: Ή την ιχνογραφία του Παπαγεωργίου.
0: Τι είχε ο Θάνος που εσένα έτσι μπήκε τόσο μέσα σου, λέει, είχε αυτό αυτή τη θερμοκρασία, έτσι? Είχε μια πολύ ιδιαίτερη.
1: Ήτανε, με έπλασε. Σαν τραγουδιστή με έπλασε.
0: Τι πήρες από αυτό, δηλαδή? Πήρες τον παλμό για τη ζωή, για δίψα, για το καινούριο?
1: Πήρα τα πάντα.
0: Τα πάντα.
1: Πήρα τα πάντα. Δηλαδή, ο Θάνος δεν ήταν μονάχα ο Θάνος του πιάνου της μουσικής. Ο Θάνος της καθημερινότητας ήταν και για μένα μεγάλη διδαχή. Δηλαδή, έμαθα πάρα πολλά πράγματα με τον τρόπο σκέψης του. Είχε μια μαθηματική σκέψη. Και η μουσική, επειδή είναι μαθηματικά ουσιαστικά, θέλει ακρίβεια. Αυτή την ακρίβεια δεν είναι εύκολο να την αποκτήσεις.
0: Ναι. Αλλά είχε και ένα χιούμορ.
1: Οι φάρσες που έκανε τηλεφωνικά σε όλους μας. Σε όλους μας. Τις θυμάμαι και γελάω ακόμα. Αλλά ήταν ο πιο γενναιόδωρος άνθρωπος που γνώρισα ποτέ. Mm-hmm. Με όλους τους συνεργάτες του. Γενναιόδωρος μέχρι και που δεν πάει.
0: Θα σου πω κάτι τώρα που το θυμήθηκα τώρα μιλώντας. Του είχα πει να κάνει μια μικρή διάλεξη στην Τίνο για τη μουσική και μου λέει θα έρθω οπωσδήποτε, αν και εφόσον και λοιπά, και το εννοούσε. Δηλαδή θα ερχόταν μόνο και μόνο για να πει 10 λεπτά μερικά πολύτιμα κατά τη γνώμη του πράγματα, και για μένα πολύτιμα, μόνο και μόνο για να μεταλαμπαδεύσει την αγάπη για την τέχνη και τη ζωή και πέραν του έργου του. Δεν είναι πολύ ιδιαίτερο?
1: Ναι, δεν με εκπλήσει όμως, γιατί ο Θάνος τα έκανε αυτά.
0: Ναι, ναι, το φαντάζομαι.
1: Τα έκανε αυτά.
0: Ξέρεις, γενναιόδωρος.
1: Θα σου πω κάτι που αυτό δείχνει και υπευθυνότητα. Ένα άγνωστο παιδί έγραφε τραγούδια και του τάστελνε, παιδί μου, μια κασέτα με ένα CD να τα ακούσει. Υπήρχε στο γραφείο του στίβα. Υπήρχαν κασέτες και CD.
0: Ναι, προς ακρόαση.
1: Μπορεί να περνούσε ένας δύο μήνες. Ξαφνικά χτυπούσε το τηλέφωνο του Χ. Καλημέρα, είμαι ο Θάνος ο Μικρούτσικος. Και όλος τα χάνε. Άκουσα τα τραγούδια σου και θέλω να σου πω αυτά. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Είτε θετικά, είτε αρνητικά, είτε πρέπει να προσέξεις αυτό πριν. Αυτό, όταν έχεις ένα φόρτο εργασίας και σου φορτώνουν κασέτες όλα αυτά, δεν ακούς, γιατί όλα δεν είναι και καλά. Έτσι. Αλλά σκέψου πόσο βοήθημα ήταν για ένα νέο καλλιτέχνη να ακούσει 2-3 καλά λόγια

0: Κώστα Θωμαϊδη, θέλω να σε ρωτήσω, Σκαρύμπας εδώ. Ναι. Και παρένθεση παρακαλώ και θέλω να μου το σχολιάσεις. Προσέγγιζε ποιητές που δεν ήταν πολύ εμπορικοί και πολύ γνωστοί. Δηλαδή τολμούσε να κάτσει με τον Μαρκόπουλο να ασχοληθεί ο Θάνος με τις ώρες, λέω εγώ, εσύ ξέρεις καλύτερα βέβαια, με ποιητές που ήταν μη εμπορικοί.
1: Ο Χριστόφορος Λιοντάκης.
0: Ο Λιοντάκης, ο Βαρβέρης, ξέρω εγώ λέω.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ακούσαμε το τρένο. Είναι ένα ποίημα του Γιάννη Σκαρύμπα. Το 1991 στον Πειραιά είχε γίνει για ένα χρόνο ένα φεστιβάλ και έγινε μια παράσταση πάνω στην κυρία του τρένου, η Πεπή Οικονομοπούλου το είχε σκηνοθετήσει. Η παράσταση έγινε μέσα στον παλιό εγκαταλελειμμένο σιδηροδρομικό σταθμό στον Άγιο Διονύση, μέσα στις γραμμές του τρένου, με ατμομηχανή που έμπαινε και έσερνε ένα βαγόνι που ήταν μισό ανοιχτό και ήταν η σκηνή και η πλατφόρμα, ο κόσμος με καρέκλες μέσα εκεί, και εκεί είχε μελοποιήσει τρία ποίηματα του Σκαρύμπα που τραγουδούσα εγώ μέσα στην παράσταση. Mm. Περάσαν τα χρόνια και τη χρονιά που έφυγε ο Θάνος το 19 έφυγε το Δεκέμβρη, το 20 το καλοκαίρι ανοίξαμε το Φεστιβάλ Αθηνών με δύο παραστάσεις με τη θεατρική του μουσική, και εκεί λοιπόν εγώ το θυμήθηκα και για πρώτη φορά το ενορχίστρωσε ο Θήμιος ο Παπαδόπουλος και το τραγούδισα και το ηχογραφήσαμε αυτό. Κυκλοφόρησε πριν από 2 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Το τραγούδι που ακούσαμε.
0: Με το Θήμιο, με τον οποίο σε συνδέουν επίσης πολλά.
1: Αδέρφια.
0: Αδέρφια, και με το Θάνο ο Θήμιος και εσύ και λοιπά. Και μια ωραία παρέα μουσική, ένα ταξίδι και ωραία παράσταση αυτή στο Άγιο Διονύσιο. Ιδιαίτερη,
1: ναι,
0: πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: τη θυμάμαι αυτή. Πάμε τώρα να περάσουμε σιγά σιγά στη δεύτερη ώρα και να ξεκινήσουμε φυσικά με μουσική και τραγούδι.
2: Πάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι, όπως αυτά που συνηθούν και παίζουν.

0: Ώρα Ελλάδος 13. UTC 10.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Κώστα Θωμαίδη, για σταθούμε λίγο ακόμα στο Μίκη. Αυτές οι μπαλάντες, οι εμπνευσμένες, που τις έχει αποδώσει και η γερμανική ορχήστρα με γερμανό μαέστρο, ας πούμε. Αυτός ο ήχος του Μίκη δεν είναι μια αποκάλυψη στο ηχητικό τοπίο του τραγουδιού μας? Αυτές οι μπαλάντες, αυτό που ακούσαμε τώρα.
1: Όχι του τραγουδιού μας μονάχα.
0: Γενικότερα, καλά. Το λέω...
1: Ο Μίκης είναι παγκόσμιος.
0: Είναι παγκόσμιος. Οικουμενικός, βέβαια.
1: Οικουμενικός, έτσι. Πιο σωστά είναι η λέξη οικουμενικός. Όπως και ο Χατζηδάκης, όπως και ο Ξαρχάκος. Μα πόσο τυχεροί είμαστε σαν λαός. Ένας μικρός λαός και αναλογικά έχει πάρα πολλούς ποιητές, πάρα πολλούς συνθέτες, πάρα πολύ μεγάλους ηθοποιούς, μεγάλους εικαστικούς με παγκόσμια εμβέλεια. Mm-hmm. Δυσανάλογα με τον πληθυσμό μας.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είμαστε πολύ τυχεροί που υπάρχει μια παρακαταθήκη. Τώρα, στις μέρες μας, με όλα αυτά που συμβαίνουν, πόσοι αυτή την παρακαταθήκη την έχουν στην άκρη ή αντλούνε ακόμα, εγώ νομίζω πως υπάρχουν οι ευαίσθητοι άνθρωποι οι οποίοι αντλούνε, οι καλλιτέχνες, μέσα από όλη αυτή την ιστορία της τέχνης στην Ελλάδα, έχουν γέφυρα με το χθες και έτσι μπορούν τις σημερινές τους ιδέες να τις εκτελούν.
0: Και επειδή διακρίνω στο λόγο σου και ένα γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερο κοινό, θα σου πω τη φράση του Ελίτη: αν δεν έχεις ανέβει στον Όλυμπο, δεν σημαίνει ότι ο Όλυμπος δεν υπάρχει. Ο Όλυμπος υπάρχει, ο Καζαντζάκης. Μα... Ο Καμί για τον Καζαντζάκη είχε πει ότι για τον Νόμπελ, το που του δώσαν το Καμί, είχε πει το άξιζε καλύτερο ο Καζαντζάκης. Και αυτό είναι
1: το θυμάμαι.
0: Λόγος παγκόσμιος, οικουμενικός. Δηλαδή, ο Καζαντζάκης ψηλά στην κορφή του Ολύμπου. Ε.
1: Είχαμε βρεθεί με τον Μίκη Θεοδωράκη στην Ίσλα Νέγκρα. Είναι έξω από το Σαντιάγο, καμιά 80-100 χιλιόμετρα, ένα ψαροχώρι, όπου εκεί είναι το σπίτι του Νερούδα. Mm. Είχαμε βρεθεί λοιπόν εκεί, σαν προσκύνημα, είναι πια μουσείο, και στην αυλή είναι θαμμένος, είχαν μεταφερθεί τα οστά, τόσο ο ποιητής, ο Παμπλο Νερούδα, όσο και η γυναίκα του, η Ματθίλδη. Και θυμάμαι τη συγκίνηση του Μίκη μέσα στο σπίτι του Νερούδα, όπου δεν θα ξεχάσω, υπήρχαν τρεις γοργόνες από καράβια μέσα εκεί. Πάνω από το γραφείο του υπήρχε μια μεγάλη φωτογραφία του Μάτσου Πίτσου στο Περού και έβλεπε από το τζάμι, από την τζαμαρία, έβλεπε τη θάλασσα, τον Ειρηνικό ωκεανό. Εκεί λοιπόν, δεν θα ξεχάσω, είχε δακρύσει ο Μίκης μπροστά στο... Γιατί βάζανε και ακούγαμε το Κάντο Χενεράλ την ώρα που έβαζε τα λουλουδάκια εκεί. Mm-hmm. Ήταν μια από τις στιγμές που δεν τις ξεχάσω ποτέ. Mm-hmm.
0: Και το Κάντο Χενεράλ, τι έργο και αυτό.
1: Είναι συγκλονιστικό. Ήμουνα παρόν και στην πρώτη φορά που παίχτηκε στη Χιλή, αφού είχε πέσει η χούντα του Πινοσέτ, 6 μήνες μετά, 2 μεγάλες συναυλίες όπου αποθεώθηκε ο Μίκης. Αποθεώθηκε. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένας Έλληνας συνθέτης ο οποίος μελοποιεί στην ισπανική γλώσσα, στην πρωτότυπη γλώσσα, το Κάντο Χενεράλ, αυτό το μεγαλειώδες έργο για όλη τη Λατινική Αμερική. Mm-hmm.
0: Ναι, ναι, είναι συγκλονιστικό. Βέβαια, ο Πινοσέτ, επειδή ήρθε βία να αφανίσει κυριολεκτικά τον Αλιέντε, όλη η ιστορία αυτή, όλη, το Μίκη πρέπει να τον έκαψε μέσα του, να τον έβγαλε.
1: Ναι, γιατί ήταν στα πρόθυρα να πάει να κάνει τη συναυλία και τον ειδοποίησαν, μην έρχεσαι, είναι ακραίες οι καταστάσεις.
0: Ήταν και μια ευκαιρία για τη Χιλή να εκδημοκρατιστεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και ξαφνικά μπαίνει, μέσα στο προεδρικό μέγαρο μπαίνουν τάγκς, μπαίνουν πολυβόλα, δηλαδή μιλάμε για συγκλονιστικές στιγμές παγκόσμιας πια κατάστασης.
1: Κάτι που τα βλέπουμε σήμερα να γίνονται χωρίς αίσθηση δικαίου, έχουν καταπατήσει τα πάντα. Εντάξει, μπαίνουνε, παίρνουν έναν πρόεδρο ενός κράτους και τον παίρνουν και το φυλακίζουν έτσι, mm-hmm. επειδή θέλουν.
0: Με θεό το χρήμα πάντα, έτσι.
1: Το πετρέλαιο στη συγκεκριμένη
0: εξουσία,
1: περίπτωση, αυτό που εννοώ. Το πετρέλαιο είναι
0: συγκεκριμένη.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Ναι. Τώρα θα πάμε και σε άλλα θέματα και να ακούσουμε ένα τραγούδι όμως εδώ, mm-hmm. να ακούσουμε okay. πάλι.

0: Θέλω να σε ρωτήσω, Κώστα Θωμαίδη, είναι πολλά εδώ πέρα, έχω κρατήσει και κάποιες σημειώσεις, αλλά με το ελαφρό τραγούδι, επειδή έχεις τραγουδίσει και Γιαννίδη, τι βρήκες σε αυτόν τον κόσμο, ας το πούμε, του λεγόμενου ελαφρού και στον Κώστα Γιαννίδη πιο συγκεκριμένα ή στον Ατίκ, τι σου είπανε σε αυτοί οι άνθρωποι? Ναι, για πες.
1: Εγώ μεγάλωσα με δύο είδωλα, τον Γιάννη Βογιατζή και τον Γρηγόρη Μπηθηκότση.
0: Α, μάλιστα.
1: Λοιπόν, δύο σπουδαίες φωνές. Ο δε Γρηγόρης Μπηθηκότσης είναι σεμινάριο φωνητικής για κάθε τραγουδιστή, να μελετήσει τις αναπνοές του, να μελετήσει την άρθρωσή του, να μελετήσει τον τρόπο που προφέρει τις λέξεις, τις συλλαβές.
0: Τα σύμφωνα.
1: Από μικρός λοιπόν, και τότε στο παιδικό θέατρο η Μέρη Σοίδου τραγουδούσε στον Μεσοπόλεμο αλλά και μεταπολεμικά στο αναψυκτήριο που υπήρχε στο Λευκό Πύργο, δεν υπάρχει πια, όπου έκανε την κομπέρ, ήταν ντυμένη με σμόκιν και τραγουδούσαν Ατίκ τότε κλπ. Εκεί έμαθα, στο παιδικό θέατρο τραγούδισα το οργανάκι του Ατίκ.
0: Α,
1: την ώρα που περνούσε το οργανάκι.
0: Βέβαια, ιστορία.
1: Λοιπόν, μου άρεσαν αυτά τα τραγούδια πολύ. Ο Γιαννίδης μου ήρθε λίγο αργότερα. Μου άρεσαν όμως πιο πολύ στην μελωδία τους. Στους στίχους είχα πρόβλημα. Πολλά από αυτά τα τραγούδια είχαν ανάλαφρους στίχους οι οποίοι δεν μ' αγγίζανε και με μία μελό κατάσταση, αλλά οι μουσικές τους ήταν εξαιρετικά ενορχιστρωμένες. Οι άνθρωποι γνωρίζαν πολύ καλά μουσική.
0: Παρίσι, ιστορίες, Βερολίνο.
1: Βέβαια. Έχει μια μεγάλη ιστορία αυτό το λεγόμενο ελαφρό τραγούδι. Και πάλι θα πω ότι ο στίχος του ποτέ δεν με άγγιζε ιδιαίτερα. Από την άλλη, είχαμε έναν Χατζηδάκη, έναν Θοδωράκη εκείνη την εποχή, να έρχεται ένας νεότερος ο Ξαρχάκος, αλλά και ένας δάσκαλος της ελληνικής μουσικής που ακούει στο όνομα Βασίλης Τσιτσάνης. Θεωρώ τον Βασίλη Τσιτσάνη ακρογωνιαίο λίθο της νεοελληνικής μας μουσικής.
0: Εδώ θέλω να σε πάω κάπου αλλού. Θα σε πάω στο ρεμπέτικο και στο λαϊκό τραγούδι. Ο Βαγγέλης Παπάζωγλου, όπως θα ξέρεις και εσύ, δεν τραγουδούσε στην κατοχή για να μην παίζει για τους δοσύλλογους και για τους... ήταν παλιατζής. Ανεβαίνει λοιπόν την Πειραιώς με το καροτσάκι του και μιλάει και φωνάζει μάλλον, παλιά αγοράζω κλπ. Τυχαίνει στη γωνία στην Ομόνια με την Πειραιώς να είναι ο Ατίκ, ο οποίος στέκεται προσοχή και χαιρετάει με χαιρετισμό τον Παπάζωγλου. Δεν είναι συγκλονιστική στιγμή?
1: Yeah. Θα μπορούσε να είναι μονόπρακτο.
0: Για αποσεβασμό στο Παπάζωγλου.
1: Το ότι ο Μάρκος Βαμβακάρης λάτρευε τον Ατίκ.
0: Και να σου πω και κάτι άλλο που δεν ξέρω αν το ξέρεις. Ρωτήσανε τον Μάρκο και τον Τσιτσάνη σε διαφορετικές στιγμές ποιο είναι το αγαπημένο του τραγούδι. Και οι δυο σε διαφορετική στιγμή απάντησαν. Το ζητάτε να σας πω του Ατίκ.
1: Όχι μόναχα είναι το συγκλονιστικότερο τραγούδι, αλλά και ο τρόπος που γράφτηκε. Όλη η ιστορία που κρύβεται πίσω από αυτό το τραγούδι είναι συγκλονιστική.
0: Ποια είναι η σχέση σου με το ρεμπέτικο εσένα?
1: Το ρεμπέτικο είναι όπως είναι και η σχέση μου με το μπλουζ ή με τα φάδο. Είναι ένα γνήσιο, όπως είναι τα παραδοσιακά τραγούδια, ένα γνήσιο ιδίωμα της ελληνικής μουσικής από ανθρώπους απλούς που είχαν ούτε προβολής πάνω τους, ήταν μεροκαματιάριδες και όλη αυτή την ιστορία, την καθημερινότητά τους, τις συνήθειές τους, τις κάναν τραγούδι, τι πιο αληθινό.
0: Τον πόνο τους.
1: Ο πόνος, ο έρωτας.
0: Είναι μεγάλη κουβέντα ο πόνος. Ο έρωτας.
1: Και η ζωή τους. Η ζωή τους ήταν οι πρίγκιπες του τραγουδιού για μένα. Δηλαδή αυτή η λέξη είναι κλεμμένη, είναι από τον τίτλο του Μάνου Ελευθερίου που έχει γράψει για τους ρεμπέτες.
0: Πες μου, και επειδή και ο Μάνος ήταν ένας πολύ λαϊκός, αριστοκράτης μεν, αλλά και πολύ βαθιά λαϊκός άνθρωπος.
1: Νομίζω πως είναι ο άνθρωπος που μπήκε στην ουσία της λαϊκής μας μουσικής, την διάβασε, τη μελέτησε πάρα πολύ και έβγαλε όλη την ευγένειά της. Στις Πασχαλιές μέσα από την νεκρή γη, οι ενορχιστρώσεις που έχει κάνει εκεί.
0: Όχι ο Μάνος ο Χατζηδάκης. Εγώ νομίζω το Μάνο τον Ελευθερίου.
1: Ο Μάνος Ελευθερίου τώρα.
0: Θέλω
1: τι
0: να μου
1: πούμε.
0: Πεις, θέλω να μου πεις.
1: Τι να πω για τον Μάνο Ελευθερίου, τον γλυκό μου.
0: Το χιούμορ του.
1: Την ηρωνία που είχε πάντοτε.
0: Απίστευτο, απίστευτο. Και αυτό τη σπιρτάδα αυτή στο ματάκι, το πλαγιαστό.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Τον λάτρευα τον Μάνο. Τον λάτρευα. Θυμάμαι όταν είχαμε κάνει μια πρεμιέρα για τον Καβαδία, την παράσταση που είχαμε κάνει στον Badminton 2016, το ταξιδεύοντας στο Σταυρό του Νότου, κάποια στιγμή εγώ έλεγα τη γυναίκα, το χόρεψε πάνω στο φτερό του Καρχαρία. Και ήταν μια από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές όλης της παράστασης. Είναι πρεμιέρα τώρα, τελειώνει η πρεμιέρα και έρχεται στα καμαρίνια ο Μάνος. «Μικρέ, έλα να σου πω», είχε αυτό το ύφος, το ψάρωσε, λέω, «όχ, κάτι δεν του άρεσε, τι θα μου πει».

0: ήθελα να σου το πω και σου το είπα.
1: Ναι, το χιούμορ εδώ μπαίνει. Μπαίνει στη μέση και αυτό η σκοπτικότητα, αυτό το χιούμορ που σου λέει. Εντάξει, μην το κάνουμε θέμα, πάμε παρακάτω. Αλλά πάμε παρακάτω τρυφέρα, σαν φίλοι, όχι ανταγωνιστικά. Λοιπόν, ναι. Αυτό που μου άρεσε εμένα και θέλω να το σχολιάσει, αν μπορεί, ήταν αυτή η βαθιά λαϊκότητά του. Δηλαδή, μπορούσε να σηκωθεί, να πάει να πάρει το δίσκο και να φέρει καφέδε. Μπορούσε. Δηλαδή, λες τώρα τι γίνεται εδώ πέρα από αυτό εδώ. Ξαφνικά, ας πούμε, και μετά από ένα λεπτό να σου πει ένα αστείο από αυτά που δεν έχεις ακούσει ποτέ στη ζωή σου και να πέσεις κάτω. Αυτή η υπερταχεία γλυκιά όμως και ποιητική.
0: Ναι, γλυκύτατος.
1: Ποιητική.
0: Γλυκύτατος. Ναι. Και να πω κάτι. Στο πέρασμα των χρόνων είναι ολόκληρες σχολές. Νίκος Γκάτσος. Μάνος Ελευθερίου. Άλκης Αλκαίος. Λίνα Νικολακοπούλου.
1: Κώστας Τρυπολίτης.
0: Λευτέρης Παπαδόπουλος. Κώστας Τρυπολίτης. Είναι ποιητές του τραγουδιού μας. Ποιητές όμως.
1: Των βιωμάτων κιόλας. Ναι.
0: Ποιητές
1: βέβαια. Κάποιος λέει, δεν θυμάμαι τώρα πού, να μπορέσουμε να εκφράσουμε την πραγματικότητα με ποιητικό τρόπο. Λέει, και ζητούμενο είναι στην ποιήση να μπορέσεις την πραγματικότητα να την εκφέρεις με το δικό σου ποιητικό τόνο.
0: Μα καθημερινές στιγμές που ενώ τις βιώνουμε, τις περνάμε, η ματιά ενός ποιητή, ενός καλλιτέχνη, έρχεται και μεγεθύνει εκείνη τη στιγμή που εσύ την ζεις, έχει επιρροή πάνω σου, αλλά προσπερνάς, αυτό τη μεγεθύνει και την κάνει εργοτέχνης. Γι' αυτό είναι καλλιτέχνες, γι' αυτό είναι μεγάλη.
1: Έτσι. Και στην ουσία μεγενθύνει και την αίσθηση του χρόνου, ότι δηλαδή κερδίζουμε το χρόνο με τις εξάρσεις που μελοποιούμε ή εκφράζουμε καλλιτεχνικά.
0: Πολύ απλά, ένα σπουδαίο έργο τέχνης, για δευτερόλεπτα θέλεις, για κλάσμα του δευτερόλεπτου θέλεις, σταματάει το χρόνο.
1: Αυτό είναι το κέρδος.
0: Άρα κερδίζουμε.
1: Αυτό είναι το κέρδος, το μεγάλο.
0: Παίρνεις ζωή.
1: Παίρνεις άλλη διάσταση το πράγμα.
0: Παίρνεις ζωή.
1: Ναι. Να ακούσουμε ένα τραγούδι εδώ.

0: Κώστα Θωμαΐδη, πες μας τώρα έτσι μερικά πράγματα για τον Μάνο Χατζηδάκη που γνώρισες, που κάπου δεν πρόλαβες να του δώσεις κάτι κλπ. Και που σίγουρα μέσα σου υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος με συνδετημόνες μερικές φορές τον Μάνο Χατζηδάκη ή και αργότερα λίγο τον Νίκο Γκάτσο. Πες μας λίγο για αυτά.
1: Ήμουνα 19 χρονών όταν ο Παντελής ο Βούλγαρης μου είπε «Έχει μια οντισιόν ο Μάνος, του μίλησα για σένα, πάρ' την κιθάρα σου και πήγαινε». Η οντισιόν ήταν για μια μπουάτ που θα έκανε το Πολύτροπο, που ήταν μπαίνοντας από Φιλελλήνων, μπαίνοντας στην Κηδαθηναίων, όπου θα γινόταν μια μπουάτ, ένα πρόγραμμα που θα τραγουδούσε η Φλέρι Νταντονάκη με τον Μάνο. Πήγα, είχε καμιά εκατοστή άτομα που περιμένανε κλπ. Ήταν καθισμένος σε ένα τραπεζάκι με τον καφέ του, τα πολλά τσιγάρα του, και άκουγε. Ντρεπόμουν πολύ, πάρα πολύ ντρεπόμουν. Μην είχα την κιθαρούλα. Κάποια στιγμή έρχεται η σειρά μου, λέω «Γεια σας», με στέλνει ο Παντελής. «Α, ναι», λέει, «μου μίλησε. Τι θα μου παίξεις?» Μίλησέ μου, δεν σε φίλησα ποτέ μου. Ήταν εκείνη η εποχή.
0: Η εποχή
1: είναι. Είναι το 73 Σεπτέμβρη μήνα, εκεί.
0: Θύμισε μου το δίσκο «Επιστροφή» είναι.
1: «Επιστροφή».
0: Μπράβο.
1: Α, λέει, «ωραία. Θέλω να σε ξανακούσω», και μου κλείνει ραντεβού. Το ραντεβού που αλλού, στο μαγεμένο αυλό. Mm. Είναι ένα βράδυ, λίγες μέρες μετά, πάλι με την κιθαρούλα μου. Καθίσαμε σε ένα τραπέζι. Θυμάμαι, τι θα πεις, τσάι. Εγώ δεν πίνω αλκοόλ και τέτοια. Mm-hmm. Και ξεκίνησα να του μιλώ και να τον ρωτώ για έργα του. Είμαι τώρα 19 χρονών. Να του μιλώ για τα Reflections.
0: Κύκλο CNS.
1: Τον κύκλο του CNS. Να του μιλώ για τέτοια πράγματα, και βλέπει τώρα ένα 19 χρονο παιδί να γνωρίζει πράγματα από τη μουσική του. Όχι αυτά που τρέχουν στην πορεία και γίνονται μεγάλες επιτυχίες. Του έκανε εντύπωση. Πήγαμε λοιπόν απέναντι από το άγαλμα του Τρούμαν, είχε ένα δώμα που είχε το στούντιό του, όπου θυμάμαι αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι όλη η τύχη ήταν με άλμπουμς με κλασική μουσική. Κάθισα απέναντι, του ξανατραγούδησα ένα-δύο τραγούδια και μου λέει «Ωραία, εσύ θα είσαι με τη Φλέρι, θέλω να μάθεις το Αερικό, το Ήσουν παιδί σαν το Χριστό από τη μυθολογία του Γκάτσου, και να μάθεις το αντρικό μέρος από τα λιανοτράγουδα του Μεγάλου Ερωτικού». Mm. Ωραία. Είναι ταραχώδεις μέρες, έρχεται ο Νοέμβριος του 73, σπουδαστής τότε στην σχολή της Σταυράκου, βρίσκομαι μέσα στο Πολυτεχνείο, όπου και τις τρεις μέρες φεύγοντας κρυβόμουνα, μας είχαν σταμπιλάρει για τη δράση μας αντιδιδακτορικά. Και όταν πήγα κρυφά στο σπίτι μου, φοβόμουνα, είδα σημειώματα του βοηθού του Παντελή, «Σε ζητάει ο Χατζηδάκης, σε ζητάει ο Χατζηδάκης». Ήταν όμως ακραία τα πάντα. Η μπουάντ δεν έγινε ποτέ και δεν βρήκα. Η ντροπή μου με έφαγε, το λέω με ένα μεγάλο παράπονο για τη ζωή μου, δεν βρήκα το θάρρος να πάω να χτυπήσω το κουδούνι του, να τον ξαναδώ. Περνάνε τα χρόνια. Τέλος του 94, του 93 συγγνώμη, 94 έχει φύγει ο Χατζηδάκης, δηλαδή μήνες πριν φύγει, έκανα μια συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής με τίτλο «Τα τραγούδια της νύχτας». Τη συναυλία την είχαμε στήσει εγώ και ο Γιώργος Ομονεμβασίτης. Στείλαμε λοιπόν μια επιστολή δύο μήνες πριν στον Μάνο Χατζηδάκη και του ζητούσαμε την άδεια για να πάρουμε από 5 τραγούδια. Περνούσε ο καιρός, απάντηση δεν υπήρχε, και 15-20 μέρες πριν, δεν υπήρχαν και τα όρια, έπρεπε να ενορχιστρωθούν κομμάτια, πήρε τηλέφωνο ένα μεσημέρι ο Γιώργος Ομονεμβασίτης, τον πέτυχε έτσι ευδιάθετο, του λέει «Ξέρετε, σας έχουμε στείλει, κύριε Χατζηδάκη, σας έχουμε στείλει μια επιστολή». Άρα δεν μου τη δώσανε, λέει, δεν ξέρω τίποτα, για πείτε μου τι είναι. Του εξήγησε. Λέει «Μισό λεπτό. Κώστας Θωμαΐδης», είπες, «ναι. Είναι το παιδί που τραγουδάει τον Καβάφη του Μικρούτσικου?» Λέει «ναι», ο Γιώργος. «Ενδιαφέρουσα φωνή. Μου ζητάτε αυτά τα τραγούδια. Λοιπόν, άκου να δεις κάτι. Έτσι πως ακούω τη φωνή του, του προτείνω το Ήσουν παιδί σαν το Χριστό και το Αερικό». Και εκεί μου κοπήκανε τα πόδια. Πού να θυμάται 20 χρόνια μετά ένα παιδάκι που το άκουσε να τραγουδάει. ίσως η χρειά της φωνής, ίσως δεν ξέρω κι εγώ, μεταφυσικό μου φάνηκε, έτρεμα κυριολεκτικά. Και όταν τέλειωσε και βγήκε ο δίσκος, ήθελα να πάω να τον δω, μου λένε είναι άρρωστος και πέθανε.
0: Νομίζω, Κώστα Θωμαίδη, ότι ήταν περισσότερο η ταύτιση της φωνής με το περιεχόμενο και την ατμόσφαιρα των τραγουδιών αυτών.
1: Βέβαια.
0: Έπιασε ακριβώς την τομή εκεί, γιατί αλλιώς οι ενδιαφέρουσες φωνές μπορεί να υπάρχουν διάφορες, αλλά τόσο ταυτισμένα με τα τραγούδια, ας πούμε, η απόδοση αυτή που συνδυάζει λυρικότητα με ένα παράπονο, με ένα μικρό λιγμό υπόγειο κάτω και μια θαμπάδα αλλά και μια μεγαλοσύνη, όλο αυτό μαζί το είδε προφανώς ένας τόσο
1: Να πω κάτι, το κουβαλούσα βαριά μέσα μου όλο αυτό πολλά χρόνια, αλλά γνωρίζω τόσο πολύ καλά τον Μάνο Χατζηδάκη, έχω συνομιλήσει τόσες φορές μαζί του, μέσα από τα έργα του, μέσα από τη μουσική του, που την ξέρω όσο λίγη, γιατί θεωρώ μερικούς συνθέτες ότι είναι ένα σχολείο, κάθε φορά μαθαίνεις, όπως κάποια εποχή μελέτησα τον Μπαχ, όπως μελέτησα τον Πουτσίνι και τον Βέρντι. Όταν λέω μελέτησα, άκουσα και είδα και παρτιτούρες. Έχω λοιπόν την αίσθηση, έχω μια πληρότητα. Τον Μάνο Χατζηδάκη τον ξέρω και με ξέρει.
0: Άρα είναι σαν να πήγαν όλα κατευχήν.
1: Με έναν τρόπο, ναι.
0: Ναι, και το παράπονο τώρα πια με τον χρόνο.
1: Ναι, εντάξει. Ήταν να γίνει έτσι, έγινε.
0: Ναι.
1: Τι να κάνουμε.
0: Ναι, και η αγάπη μεγαλουργεί πέρα από τις ατυχείς στιγμές ή τις ελλείψεις, τις όποιες. Ναι.
1: Είναι εξαιρετικό. Περνάνε τα χρόνια, μεγαλώνουμε και όλα αυτά τα μέσα μας επεξεργάζονται. Πολλές φορές ερήμην μας, η ίδια η ύπαρξή μας τα επεξεργάζεται και νιώθω γεμάτος από όλα αυτά που πήρα από τους ανθρώπους που γνώρισα από λίγο έως πολύ.
0: Αυτό δεν είναι η ζωή πολύτιμη, οι συναντήσεις μας με τους ανθρώπους αυτούς που χαράζουν μέσα
1: Ακριβώς.
0: Μας.
1: Φτάνει να, πολλές φορές να βάζεις τον εγωισμό σου σε δεύτερο και τρίτο πλάνο πίσω, γιατί ο πολύ ο εγωισμός και ξέρετε οι καλλιτέχνες, οι άνθρωποι που εκτίθενται στο κοινό έχουν ένα εγώ
0: και ανασφάλεια.
1: Ανασφάλεια και έχουν ένα εγώ έτσι λίγο υπερτιμημένο.
0: Το οποίο, Κώστα, δεν υπάρχει το εγώ, είναι μια πλάνη. Υπάρχει ο χαρακτήρας.
1: Βέβαια. Να πατάς τα πόδια σου.
0: Αυτό. Και να μπορείς ανά πάσα στιγμή να προσφέρεις στη σχεδία, να το πω έτσι, του εμείς και όχι του εγώ. Mm-hmm. Το εγώ καταστρέφει, γιατί είναι και πλάνη και είναι και δημιουργεί και έναν αρκισισμό αδιέξοδο.
1: Βέβαια, δεν το συζητάω.

0: Ακούσαμε Κώστα Θωμαίδη ένα τραγούδι σε ποίηση Νίκου Γκάτσου από την Αμοργό, αυτό το μεγάλο έργο του, το μοναδικό έργο του Νίκου Γκάτσου, τον οποίο γνώρισες και τον Νίκο Γκάτσου. Τι ήταν, ένα σοφός άνθρωπος με χιούμορ, τι ήταν
1: τον γνώρισα.
0: Τα μάτια εκείνα τα τεράστια.
1: Είναι πάρα πολλά τα λόγια που μπορεί κάποιος να πει για να περιγράψει τον Νίκο Γκάτσου. Εγώ είχα την τύχη να τον γνωρίσω δύο φορές, μία στα 19 μου χρόνια προς 20, στο στούντιο της Κολούμπια, όπου ο Κυλαϊδόνης με πήρε παιδί σχεδόν και μου έβαλε να τραγουδήσω τρία τραγούδια στα απλά μαθήματα πολιτικής οικονομίας.
0: Ναι, μπράβο.
1: Και πέρασε ο Γκάτσος και εκεί μου είπε δύο-τρία λόγια έτσι, μπράβο αγόρι μου, αυτό, τίποτα. Πολλά χρόνια μετά, σε μια εκδήλωση στη Νέα Φιλαδέλφια, μια συναυλία μεγάλη που είχε κάνει ο ραδιοφωνικός σταθμός Sky, καθότανε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, πώς είναι εκεί που κάθονταν οι ομάδες, τα σκέπαστρα, καθότανε εκεί και με γνωρίσανε ξανά. Λέει, εσύ ο Κώστας Θωμαίδης, έλα κάτσε δίπλα μου. Και άρχισε να μου λέει για την εκπομπή, τη ραδιοφωνική. Ξέρεις ότι ακούω την εκπομπή σου και μαθαίνω πολλά. Λέω, κύριε Γκάτσου, τι είναι αυτά που μου λέτε? Εγώ μαθαίνω από εσάς. Δηλαδή, άκου αυτό που σου λέω και προχώρα έτσι και αυτό και εκείνο. Και να ακούς και να ψάχνεις, μη σταματήσεις ποτέ.
0: Αυτό.
1: Αυτές ήταν οι συναντήσεις μου.
0: Νομίζω αυτή είναι η ουσία της κουβέντας του. Δηλαδή,
1: μία κουβέντα και τέλειωσε.
0: Επειδή έψαχνες εσύ, αυτό το εκτίμησε.
1: Δεν έψαχνα, ψάχνω.
0: Ναι, καλά. Θα τα πούμε και αυτά. Αλλά να πούμε εδώ τώρα και θα σε ρωτήσω. Ο Γκάτσος ήταν μονίμως με κάποια περιοδικά κινηματογραφικά στα γαλλικά, στα αγγλικά κλπ. Και μελετούσε.
1: Και εφημερίδες.
0: Και εφημερίδες.
1: Και ξενόγλωσσες.
0: Μα ήταν πώς ένα παιδί από την επαρχία, ρε παιδί μου, συγκεντρώνει όλα αυτά τα θαυματουργά στοιχεία. Και πες μου τώρα, ποια είναι η δική σου σχέση με τον κινηματογράφο?
1: Μ' αρέσει να βλέπω τον κινηματογράφο. Είμαι λάτρης των κλασικών κινηματογραφικών ταινιών του παρελθόντος.
0: Γαλλία και λοιπά.
1: Πρώτα απ' όλα Φελίνη.
0: Φελίνη, Ιταλία. Ναι.
1: Δηλαδή όλος ο νεορεαλισμός, ναι. Όλος. Λατρεύω τις μουσικές του κινηματογράφου, κυρίως τον Νίνο Ρότα, τον Ένιο Μορικόνε, τον Άλεξ Νόρθ, τον Μαξ Στάινερ, όλους αυτούς τους μεγάλους,
0: Κόλωσους.
1: Τον Δημήτρη Τιόμκιν, Μισελ Λεγκράν και τόσους. Αλλά ο κινηματογράφος είναι μια γοητεία. Πήγα προχθές και είδα την καινούργια ταινία «Πικρές γιορτές» του Πέδρου Αλμοδόβαρ και έφυγα μαγεμένος. Έφυγα μαγεμένος, είναι και θερινός ο κινηματογράφος, οπότε ήταν όλο αυτό το κλίμα το οποίο με συγκινεί αφάνταστα. Mm-hmm. Δεν μπορώ τις χολιγουντιανές ταινίες και ειδικά αυτές που είναι γεμάτες με τα τρίκ και με τα υπεράνθρωπα πράγματα, πλάνα που βλέπεις μπροστά σου να γίνεται κάτι που δεν είναι
0: υπερφυσικά.
1: Όλα αυτά δεν τα μπορώ με τίποτα. Mm-hmm. Με τίποτα.
0: Mm-hmm. Ναι. Είσαι μαγεμένος, είπες μια ωραία λέξη, τη λέξη γοητευμένος.
1: Υπάρχουν δύο ταινίες που με μαγέψανε ιδιαίτερα.
0: Ναι.
1: Τρεις.
0: Για πες.
1: Το «La Vita è Bella»,
0: ναι,
1: του Μπενίνι,
0: ναι,
1: του Τζουζέπε Τορνατόρε, το «Σινεμά ο Παράδεισος», και το «Il Postino», ο Ταχυδρόμος.
0: Ο Ταχυδρόμος, ναι, πολύ. Και επειδή είπες αυτά με τον Παράδεισο και λοιπά, τα παιδιά του Παραδείσου, δεν θυμάμαι, μια παλιά ταινία σπόρμαυρη γαλλική, την είχες δει? Τα παιδιά του Παραδείσου. Ναι.
1: Δεν μου λέει τίποτα.
0: Ο Μάνος είχε μιλήσει κάποια στιγμή για τα παιδιά της Γαλαρίας. Mm. Αλλά είναι άλλο αυτό. Mm-hmm. Είναι αυτή η ασπρόμαυρη, το αριστούργημα. Δεν θυμάμαι τώρα λεπτομέρειες. Αλλά είναι εκεί ο Μάνος, από εκεί νομίζω, από εκείνη την πόρτα μπήκε στο μαγεμένο κόσμο του κινηματογράφου. Mm-hmm. Αυτή η πόρτα άνοιξε mm-hmm. μπροστά του. Άρα λοιπόν, οι φιλίες για τον Κώστα Θωμαίδη είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Οι φίλοι του. Θα έλεγες ότι κρατάς φιλίες πολλών χρόνων και μοιράζεσαι σκέψεις ανοιχτά χωρίς να σταματάει η ροή της σκέψης να ανοίγει δρόμο?
1: Είμαι ανοιχτός και επικοινωνιακός σαν χαρακτήρας. Έχω πρώτα απ' όλα από την εφηβική μου ηλικία είχα έναν φίλο, δυστυχώς έχει φύγει, όπου βρισκόμασταν όποτε πήγαινα στη Θεσσαλονίκη για μισή ώρα να λέγαμε 2-3 πράγματα και αυτό έφτανε. Δυστυχώς δεν υπάρχει. Έχω φίλους και μέσω της μουσικής, Και οι συζητήσεις μαζί τους έχουν έναν άλλο χαρακτήρα. Ο Θήμιος ο Παπαδόπουλος είναι φίλος μου. Ο Θάνος μας είχε δεξί και αριστερό χέρι το Θήμιο και εμένα. Και μας έκανε και ένα μεγάλο δώρο φεύγοντας.
0: Το έργο του.
1: Όλο το έργο του το έχουμε, όλο το αρχείο. Έχουμε την πρόσβαση στο αρχείο, το δουλεύουμε. Εγώ δουλεύω, ψηφιοποιώ το αρχείο του Θάνου, που είναι άλλος πλούτος, γιατί γνωρίζω τη μουσική του από το Α μέχρι το Ω. Ακούω έργα του τα οποία δεν έχουν παιχτεί ποτέ.
0: Και υπάρχουν πολλά τέτοια.
1: Βέβαια υπάρχουν.
0: Να σου πω, ο Θήμιος ο Παπαδόπουλος δεν είναι ωραίο που είναι έτσι ψηλός και ευγενής? Δεν έχει έτσι κάτι το...
1: Ψηλός δεν είναι, είναι ευγενέστατος.
0: Το ευγενής πάει και στο ύψος καμιά φορά χωρίς να υπάρχει.
1: Έχει μεγάλη καρδιά. Ναι. Είναι ένας σπουδαίος μουσικός.
0: Πολύ μουσικός.
1: Έχει έναν γενικό σεβασμό από όλο το χώρο της μουσικής. Αυτό λέει τα πάντα.
0: Είδες λοιπόν, το φαντάστηκα ψηλώνω δεν είναι.
1: Όχι.
0: Για φαντάσου. Τι είδες, η Ευγένεια, τι κάνει, ψηλώνει οι καταστάσεις. αυτό είναι, ανοίγουν δρόμοι προς τα μέσα, Κώστα, προς τα μέσα. Πολύ ωραία λοιπόν. Θέλω να αφού ακούσουμε ένα τραγούδι, να μιλήσουμε και λίγο για το ραδιόφωνο. Τον Κώστα Θωμαίδη πίσω από το μικρόφωνο του ραδιοφώνου. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.

0: Ακούσαμε ένα τραγούδι σε στίχους. Τι ωραία, μου θύμισε τον Γιώργο Κακουλίδη τώρα.
1: Το τραγούδι του Χριστού. Και μάλιστα το τραγουδάω μαζί με το. Στη δεύτερη φωνή είναι ο Θάνος.
0: Τι ωραία. Να σου πω, τι ωραίοι ποιητές αυτή τη γενιά του 70. Δηλαδή, Βαρβέρης. Και ο Θάνος έχει ασχοληθεί και εσύ τους ξέρεις καλά.
1: Λιοντάκης,
0: Βαρβέρης, Κακουλίδης,
1: Παπαγεωργίου.
0: Μαρκόπουλος.
1: Παπαγεωργίου
0: Κώστας που ήταν και εδώ σε εμάς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θέλω να μπούμε τώρα μια κύπα σε εμάς και περπατάγαμε στον δρόμο και έτσι μιλήσαμε λίγο στους διαδρόμους εννοώ. Πες μου λίγο για το ραδιόφωνο, πες μου λίγο για τη σχέση σου από παλιά και τώρα. Ιδιαίτερα όμως σταθούμε στο τώρα.
1: Εγώ μουσική έμαθα μέσα από το ραδιόφωνο πριν καν έρθει το pick-up στο σπίτι, δεκαετία του 60. Το ραδιόφωνο δεν ξεκολούσε από το αυτί μου, αφού καμιά φορά με έπαιρνε ο ύπνος το βράδυ και ερχόταν η μητέρα μου, το έκλεινε και αν δεν το έκλεινε, επειδή σταματούσε η ροή του ραδιοφώνου το βράδυ, ξυπνούσα με τον εθνικό ύμνο και την πρωινή γυμναστική.
2: Τι λες.
1: Ναι, δεν υπήρχε τότε.
0: Ήταν μια λοιπόν, σχέση ζωής.
1: Ακριβώς. Mm. Αγαπούσα και λάτρευα. Mm-hmm. Άκουγα μικρός τον Λευτέρη Κογκαλίδη που έφυγε πριν από λίγες μέρες από τη ζωή εκεί στη Θεσσαλονίκη.
0: Ιστορία.
1: Άκουγα τον μεγάλο μου δάσκαλο, τον αγαπημένο μου τον Γιώργο Παπαστεφάνου, mm-hmm. όπου ήταν ο δάσκαλός μου στο ραδιόφωνο. Από τις συζητήσεις που έχουμε κάνει.
0: Και η Μιχαλίτση όμως.
1: Η Σοφία η Μιχαλίτση ήταν επίσης δασκάλα μου, την είχα στο Sky.
0: Και κεφάλαια μεγάλα. Και ο Νότης ο Μαυρουδής κάποια εποχή ήταν και πρέπει να συναντηθήκατε στο ραδιόφωνο με τον Νότη.
1: Με τον Νότη ναι, ήμασταν μαζί, αλλά συναντήθηκα με τον Νότη μουσικά όταν τραγούδισα στο Έρνικα Τεμάχαν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πέντε τραγούδια στο δίσκο του.
0: Μάλιστα.
1: Η Σοφία η Μιχαλίτση, ο Γιώργος ο Παπαστεφάνου, χρωστάω πολλά. Η Σοφία ήταν αυστηρή, πολύ αυστηρή, κάτι που χρειάζεται, αλλά. Τη μία μπορεί να σου έκανε μια παρατήρηση και θυμωμένα και την άλλη μέρα ερχόταν και σου λέγε «Να, αυτό που είπες σήμερα, μπράβο σου» και λοιπά. Σου λέγε «Το καλό».
0: Και έτσι μαθαίνουμε και το ραδιόφωνο καλύτερα.
1: Όσο για τον Γιώργο τον Παπαστεφάνου, αν είχαμε άλλη μια μισή ώρα, δύο ώρες εκπομπή, θα μπορούσα να σου μιλάω για όλα αυτά που μου έδωσε και για όλα αυτά που μου δίνει τώρα σαν ακροατής της εκπομπής μου. Μου τηλεφωνάει και συγκινούμε. Και συγκινούμε αφάνταστα.
0: Πες μου για την εκπομπή σου τώρα, τα θέματα σου, το κοινό που σε ακούει. Λίγο μίλησε.
1: Ναι, είναι οι Πλανώδιες Μουσικές. Κάθε βράδυ 10 με 12. 10 το βράδυ με 12 τα μεσάνυχτα δηλαδή.
0: Στο δεύτερο πρόγραμμα.
1: Δευτέρα με Παρασκευή. Είναι αυτό που λέει και ο τίτλος. Πλανώδιες Μουσικές. Η μουσική δεν έχει κάθετες γραμμές. Η μουσική δεν έχει σύνορα. Από εκεί που θα ακούσεις τη Μαρία Κάλλας. Εκείνη την εποχή που μεγαλουργούσε στο Παρίσι, στον κόσμο ολόκληρο η Μαρία Κάλλας, στο Παρίσι μεγαλουργούσε η Έντιτ Πιαφ, αλλά εκείνη την εποχή μεγαλουργούσε και η Μαρίκα Νίνου. Από την Κάλλας θα πας στην Νίνου. Αυτή είναι η μουσική, είναι τα συναισθήματα ανθρώπων που έχουν καταγραφεί και πολλά τους χρωστάμε και πολλά χρωστάμε και στα τραγούδια που έχουμε αγαπήσει και όταν αγαπάμε ένα τραγούδι το έχουμε συνδέσει και με μία στιγμή της ζωής μας. Mm-hmm. Το ραδιόφωνο είναι, δεν το ξεχωρίζω καθόλου από τη μουσική μου δουλειά, καθόλου όμως, όταν κάνω μία εκπομπή ραδιοφώνου, είναι σαν να έχω μία προσωπική συναυλία και επιλέγω τα πράγματα που θα ήθελα να τραγουδήσω.
0: Και δίνεις και εικόνες φαντάζομαι.
1: Εικόνες, πληροφορίες, γιατί εντάξει, το ακούσαμε. Ποιος το έγραψε, τι είναι αυτός που το έγραψε ή τι λέει το τραγούδι ή πώς θα πιαστώ από έναν στίχο μονάχα.
0: Πάντως η ατμόσφαιρα που οφείλουμε να δημιουργούμε σε κάθε περίπτωση είναι πάνω απ' όλα. Άμα μπει ο άλλος μέσα στην ατμόσφαιρα μπορεί και με τη φαντασία του να πλάσει τις δικές του ενδεχομένως μουσικές ή σκέψεις ή οτιδήποτε.
1: Ασφαλώς.
0: Δεν είναι μαγικό το ραδιόφωνο.
1: Βέβαια είναι μαγικό. Εξακολουθεί να μην χάνει τη μαγεία του, αν και πολλά ραδιόφωνα πια είναι σε αυτό το, στα playlist που λέμε, τα οποία δεν είναι ραδιόφωνο, είναι jukebox.
0: Πώς βλέπεις το αύριο, Κώστα Θωμαίδη, με τα ίντερνετ, με την υπερταχεία που τρέχουν τα πράγματα, με το ότι δεν υπάρχει βάθος στη στιγμή και υπάρχει ένα τρέξιμο.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Πώς το βλέπεις?
1: Επειδή είμαι με την τεχνολογία πολύ αγαπημένος, mm-hmm. δηλαδή από μικρός το πρώτο μου κομπιούτερ το είχα το 1980, mm-hmm. όταν πρωτοβγήκαν τα κομπιούτερς. Λοιπόν, όπως κάθε μεγάλη επανάσταση στην, που γίνεται, έχει θετικά και αρνητικά. Η επανάσταση της τεχνολογίας σου δίνει μεγάλες ευκαιρίες που αν δεν τις χρησιμοποιήσεις με φιδό ή με αυτό που σου χρειάζεται, ξεφεύγεις και πας στα σκουπίδια. Δηλαδή αρχίζεις και μπαίνεις μέσα στα σκουπίδια της μουσικής, της ταινίας, της, το οτιδήποτε. Πρέπει την τεχνολογία να τη χρησιμοποιούμε για να καλυτερέψουμε την ίδια μας τη ζωή, την καθημερινότητά μας, και όχι η τεχνολογία να μας χρησιμοποιεί όπως θέλει, γιατί πίσω από την τεχνολογία κρύβονται όλες οι μεγάλες εταιρείες που έχουν 3 εκατομμύρια στην άκρη.
0: Και να βάζουμε ένα φίλτρο, δυνατό φίλτρο, με πολλά επίπεδα.
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Δεν είναι εύκολο, όχι.
1: Καθόλου εύκολο δεν είναι.
0: Ναι, δεν είναι καθόλου εύκολο. Αλλά και επειδή ο άνθρωπος δεν έχει απεριόριστο χώρο, νομίζουμε καμιά φορά ότι είμαστε τεράστιοι, ότι μπορούμε να καταπιούμε τα πάντα. Όχι, δεν υπάρχει απεριόριστος χώρος. Άρα το φίλτρο είναι απαραίτητο. Το μέτρον άριστον παραμένει πάντα το μέγιστο μάθημα της ζωής.
1: Αυτό που δεν μπορούμε να ξεφύγουμε είναι η οθόνη. Είτε είναι του κινητού ή όχι. Δυστυχώς
0: και
1: ή ευτυχώς. Έχει τα καλά του, έχει και τα άσχημα. Και αυτό. Εγώ προσπαθώ να βλέπω τα πράγματα από τις δύο όψεις για να μπορώ, όσο γίνεται, δεν είναι εύκολο πάντα, να ξεκαθαρίζω τι μου πρέπει, τι μου κάνει και το άλλο να το απορρίπτω.
0: Σε παίρνουν ένα τηλέφωνο λοιπόν και σου λένε, Κώστα Θωμαίδη, σε δύο γραμμές πες μας, η Ελλάδα σήμερα τι πρέπει να εξάγει ώστε να είναι ουσία για την ίδια, ουσία για τον κόσμο και να εξελίσσει τους νεότερους σε ένα καλύτερο αύριο.
1: Θα κάνω λίγο μια μικρή αναστροφή. Η Ελλάδα αυτό που πρέπει να κάνει είναι τα πάντα για να φέρει πίσω τους ξενιτεμένους επιστήμονες, τα νέα παιδιά που φεύγουν από την Ελλάδα γιατί δεν υπάρχει έρευνα, τα νέα παιδιά που φεύγουν γιατί δεν μπορούν να έχουν τα πτυχία, τα μεταπτυχιακά, τα διδακτορικά, τα μεταδιδακτορικά και να μην έχουν δουλειές ή οι δουλειές τους να μην πληρώνονται. Έχουμε ανάγκη, δεν περισσεύει κανένας. Η Ελλάδα λοιπόν για να πάει μπροστά πρέπει να επαναπροσδιορίσει τη συμπεριφορά στους νέους ανθρώπους.
0: Οι οποίοι μεγαλουργούν κιόλας έξω.
1: Ναι.
0: Εγώ και είναι κρίμα.
1: Ο γιος μου είναι στο εξωτερικό.
0: Για πες.
1: Τελειώνει το διδακτορικό του και πάει για μεταδιδακτορικό. Είναι τώρα στην Ουαλία και φεύγει για το Σάο Πάολο της Βραζιλίας.
0: Πάνω σε ποιο θέμα πες μας.
1: Θεωρητική φυσική.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ δύσκολα πράγματα. Έρευνα. Λοιπόν, αυτό το παιδί να έρθει να κάνει τι στην Ελλάδα.
0: Ναι. Και πέρα από την επιστήμη και η καθημερινότητα είναι πολύ γκρίζα, ας πούμε.
1: Γιατί όταν
0: για
1: είσαι
0: τους νέους, για τους
1: νέους. Ακριβώς. Δεν έχουν άσπρη μέρα. Αυτό είναι, αυτή είναι. Άρα η Ελλάδα αυτό χρειάζεται να κάνει. Και όταν λέω η Ελλάδα χρειάζεται να κάνει, όλοι γνωρίζουμε από πού ξεκινάνε όλα αυτά και πώς οι διάφορες κυβερνήσεις έχουν, πώς ξεκινάει από την παιδεία. Δηλαδή τι διδάσκονται τα παιδάκια από το δημοτικό μέχρι να τελειώσουν το λύκειο. Είναι δυνατόν στην πιο τρυφερή ηλικία της εφηβείας τα παιδιά να έχουν το άγχος αν θα περάσουν σε ένα πανεπιστήμιο ή όχι?
0: Και μετά με το άγχος.
1: Και μετά όποιος έχει λεφτά θα πάει σε ιδιωτικό. Δεν πάνε λέγεται και Χάρβαρτ. Ό,τι πληρώνεις παίρνεις.
0: Μάλιστα. Να κλείσουμε με κάτι πιο αισιόδοξο, γιατί τώρα αυτό ήταν λίγο έτσι.
1: Μα δεν γίνεται όμως, είναι μια πραγματικότητα.
0: Είναι σίγουρα μια πραγματικότητα, όμως να την εκφράσουμε λίγο πιο ποιητικά. Εγώ θέλω να κλείσεις αυτή τη συνομιλία που είχαμε τις δύο αυτές ώρες με τον ελληνικό πολιτισμό. Ο ελληνικός πολιτισμός, όπως ο χρόνος τον έχει φέρει μέχρι εδώ, προχωρά, θα αντέξει, θα γίνει κτήμα ένας ανθρωπισμός λίγο καλύτερος έστω σε πολλά χρόνια? Προφητικά μιλάμε, αλλά ας το πούμε.
1: Δεν μπορώ να δώσω απάντηση. Εύχομαι να γίνει.
0: Αυτό είναι. Και αυτή είναι μια απάντηση.
1: Ναι, δεν μπορώ να δώσω δεν απάντηση. Είναι όλα τόσο ρευστά, αλλά επειδή οι βάσεις του πολιτισμού στη χώρα μας είναι πάρα πολύ μεγάλες, ελπίζω και θέλω να μένω να σταθώ σε αυτή τη λέξη. Ελπίζω.
0: Και εγώ εκεί θέλω να
1: και το εύχομαι.
0: Θέλω να σταματήσουμε στις μεγάλες βάσεις και στην ελπίδα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα.
1: Ευχαριστώ και εγώ, Θέμη μου.
0: Πέρασες ωραία εδώ.
1: Πολύ.
0: Πολύ. Χαίρομαι πολύ. Είχαμε να πούμε τόσα πολλά. Αν δεις τα χαρτιά μου εδώ, είναι... αλλά ήθελα να κυλήσει η συζήτηση όπως νιώθουμε αυτή τη στιγμή.
1: Μια χαρά.
0: Μέσα σε αυτές τις δύο ώρες. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας σε αυτή την εκπομπή. Μια εκπομπή αφιέρωμα στον ερμηνευτή, στον καλλιτέχνη, στον μουσικό, στον Κώστα Θωμαίδη, στον άνθρωπο που έχει αγαπήσει το θέατρο και από εκεί ξεκίνησε και τον βοήθησε σίγουρα αυτό να μπει στο χώρο της υποκριτικής μαγείας και τέχνης. Οπότε ξέρετε, το ένα παντρεύει το άλλο. Αν κάτσουν καλά και συναντήσεις, αν το ένα βοηθήσει το άλλο πραγματικά στη σωστή στιγμή, και εδώ είχαμε ωραίες συναντήσεις, ενώ στην πορεία του Θωμαίδη, τα πράγματα μπορούν να κυλήσουν και να βοηθηθεί και ένα ευρύτερο περιβάλλον καλλιτεχνών, ανθρώπων που συμπορεύονται. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας σε αυτή την εκπομπή. Μαζί μου ήταν ο τεχνικός ο κύριος Κώστας Κυριακάκης από το στούντιο ΜΗ της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και από το Θέμη Ροδαμίτη. Να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά σας.
3: Το έχω ξαναπεί, οι ποιητές δεν είναι προφήτες, απλώς βλέπουν πράγματα κρυμμένα πριν από μας. Αλλιώς δεν εξηγείται αυτό το κείμενο που γράφτηκε το 35 και ισχύει 100% το 2018.

μιλάνε για του έθνους ξανά την

0: Μπράβο.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλησπέρα και από εμένα σε Δρόμους Λαϊκούς. Έλενα Φαλιρέα, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Γιάννης Κωσταράκης, στη ρύθμιση του ήχου, 2 η ώρα και 7 λεπτά το μεσημέρι στην Ελλάδα. Πάντοτε και όπως σας είχα υποσχεθεί και από τη χτεσινή μας εκπομπή, για την πρώτη ώρα τουλάχιστον, και μία πολύ ελάχιστη αναφορά σε έναν από τους σημαντικότερους σύγχρονες Έλληνες μουσικοσυνθέτες, όπως πολύ καλά καταλάβατε από το ξεκίνημα άλλωστε και της εκπομπής. Ο Γιάννης Μαρκόπουλος θα μας απασχολήσει για την πρώτη ώρα, ενώ για την δεύτερη Λουκάς Νταράλας και Αθανάσιος Ευγενικός. Ο Γιάννης Μαρκόπουλος, συγγνώμη που έφυγε από τη ζωή 10 Ιουνίου του 2023, ενώ γεννήθηκε 18 Μαρτίου του 1939 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Λίγα βιογραφικά στοιχεία φυσικά και θα αναφέρουμε, ωστόσο θα προσπαθήσουμε να ακούσουμε περισσότερη μουσική σε αυτή την πολύ λίγη μία ώρα. Μαλαματένια λόγια στο Ματήλι, Μάνος Ελευθερίου, Γιάννης Μαρκόπουλος, και μέσα από το δίσκο Θητεία του 1974. Στην καλλιτεχνική διεύθυνση εδώ ο πατέρας μου Τάσος Φαλιρέας είχε αναφερθεί σχετικά σε αυτό. Λάκης Χαλκιάς μου είχε μιλήσει και ο Γιάννης Μαρκόπουλος όταν τον είχα συναντήσει εδώ στην ΕΡΤ παλαιότερα. Η Φάμπρικα ακολουθεί. Γιώργος Κούρτης, Γιάννης Μαρκόπουλος, Λάκης Χαλκιάς.

Λέγκο, μάνα. Χαρούλα Αλεξίου, Γιάννης Μαρκόπουλος. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Χρήστο που μας ακούει από την Θεσσαλονίκη και μάλιστα μας αναφέρει τη φάμπρικα, την τραγούδησα πολλές φορές σαν παιδί μεταναστών που δούλεψαν χρόνια στις φάμπρικες της Γερμανίας. Να στείλουμε επίσης τους χαιρετισμούς μας στη Σεμίρα από Πτολεμαϊδα. Ευχαριστούμε πολύ για την όμορφη φωτογραφία με τα λουλούδια, τη Vivian, με επίσης την πολύ όμορφη φωτογραφία, φωτογραφίες μάλλον, τον Δημήτρη που μας ακούει, είναι από τις Σέρες αλλά μας ακούει από τη Σάμο, την Καλλιρόη, τον Γιώργο που μας ακούει από την Χαλκιδική. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας και στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας και στον τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-283, ενώ εμείς να αναφέρουμε ορισμένα βιογραφικά στοιχεία. Όπως είπαμε, γεννήθηκε το 1939 στο Ηράκλειο της Κρήτης ο Γιάννης Μαρκόπουλος. Πατέρας του ήταν ο Γεώργιος Μαρκόπουλος, πρώην ομάρχης Λασιθίου, και μητέρα του η Ειρήνη Αεράκη από τα Σφακιά. Πέρασε τα παιδικά του χρόνια στην Ιεράπετρα, τόπος καταγωγής του πατέρα του, στο οδείο της οποίας παίρνει τα πρώτα του μουσικά μαθήματα στη θεωρία και στο βιολί. Οι πρώτες του επιδράσεις προέρχονται από την τοπική κρητική μουσική, από την κλασική μουσική, καθώς και από τη μουσική της ευρύτερης Ανατολικής Μεσογείου και της κοντινής Αιγύπτου. Το 1956 συνεχίζει τις σπουδές του στο Δίο Αθηνών με το συνθέτη Γεώργιο Σκλάβο και τον καθηγητή του βιολιού Ζόζεφ Μπουστιντούι, αν το προφέρω σωστά.

Κινούν από νέα χορευτικά σύνολα τα μουσικά του έργα Θησέας, χορόδραμα, Χειροσύμα, Σουίτα Μπαλέτου και τα τρία σκίτσα για χορό. Είναι πολύ μεγάλο το φάσμα της συνθετικής ικανότητας σε σχέση με τα είδη της μουσικής και όσον αφορά στο Γιάννη Μαρκόπουλο, εμείς φυσικά εδώ στους Λαϊκούς Δρόμους θα ακούσουμε τα πιο λαϊκόμορφα τραγούδια του. Σαβάρα Κατρανέμια για τη συνέχεια. Ο ίδιος ο συνθέτης το 2007 σε συνέντευξή του στην εκπομπή του Λευτέρη Παπαδόπουλου Συναντήσεις στην ΕΡΤ είχε αποκαλύψει το νόημα των στίχων του. Όταν έγραψα το Ζαβάρα Κατρανέμια μέσα στη δεκαετία του 60 γύρω στο 66 είναι ένα από τα μέρη μιας μουσικής τελετής που λέγεται «Ιδού ο Νυμφίος έρχεται», το οποίο διατηρώ ακόμη ανέκδοτο. Και έμεινε αυτό το τραγούδι όπου περιέχει πάρα πολλές σημαντικές λέξεις που είναι καθαρά ελληνικές. Ας το εξηγήσω. Για πρώτη φορά γίνεται σε αυτή την εκπομπή, δεν το έχω ξαναπεί. Το αλληλούια δεν είναι εβραϊκή λέξη, είναι η αλληλουχία και έφυγε το χ, η αλληλουχία τόσο απλό. Το ήλαιος είναι από το ήλαιος ζάβαρα, είναι όπως καμιά φορά λέμε στην Κρήτη, μα το ζά, το δία. Είναι μια εικόνα, όχι ακριβώς για το δία, αλλά μια εικόνα μέσα από τη ζωή του. Το ζήτα παίζει τεράστιο ρόλο και είναι μια λέξη πάρα πολύ βαθιά και αρχαία που έχουν χρησιμοποιήσει πάρα πολλές φορές σε θέματα εμπόλεμης κατάστασης. Λάμα είναι η κόψη του μαχαιριού. Το νάμα είναι βάπτισμα. Νέμια η ησυχία. Αλλά όλες αυτές οι λέξεις μαζί ήταν μια έντονη διαμαρτυρία. Και αυτό το θέμα είναι πάλι ποίηση, αλλά έχει μια έντονη διαμαρτυρία, εξήγησε, και είναι ένα από τα τραγούδια που δεν δέχθηκε τη λογοκρισία. Να τα ακούσουμε.

Όταν τέλειωσε ο πόλεμος 1945, ένα τραγούδι του Γιάννη Μαρκόπουλου, φυσικά σε στίχους του Καπαχή Μύρη, δηλαδή του Κώστα Γεωργουσόπουλου. Πρωτοακούστηκε στο δίσκο Χρονικό του 1970. Εμείς το ακούσαμε εδώ από τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Τα λόγια και τα χρόνια ακολουθούν με το Χαράλαμπο Γαργανουράκι.

0: Το 1967, με την επιβολή στην Ελλάδα της δικτατορίας, ο Γιάννης Μαρκόπουλος αναχωρεί για το Λονδίνο. Εκεί εμπλουτίζει τις μουσικές του γνώσεις, συνθέτει την κοσμική καντάτα «Ήλιος ο πρώτος» επί σε Οδυσσέα Λίτη, ο οποίος τιμάται με το βραβείο Νόμπελ το 1979, και τη μουσική για τη Λυσιστράτη του Αριστοφάνη για το θέατρο τέχνης σε σκηνοθεσία Κάρολ Γκουν. Ολοκληρώνει το χρονικό και τη μουσική τελετή «Ιδού ο Νυμφίος», έργο ανέκδοτο με εξαίρεση ενός τμήματος με τίτλο «Ζάβαρα κατανέμια». Αναφερθήκαμε σε αυτό, είναι ένα από τα γνωστότερα του τραγούδια. Την ίδια περίοδο γνωρίζεται με τους συνθέτες Ιάννη Ξενάκη και Γιάννη Χρήστου. Στο Λονδίνο συνθέτει ακόμη τους χρησμούς για συμφωνική ορχήστρα και τους πρώτους πυρήχιους χορούς Α, Β, Γ, οι οποίοι παίζονται το 1968 από την ορχήστρα Concentrated του Λονδίνου στο Queen Elizabeth Hall. Τότε γράφει και τη μουσική για την τρικυμία του William Shakespeare, που ανεβαίνει από το Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας σε σκηνοθεσία David Jones και με τον Sir John Clements. Το 1969 επιστρέφει στην Αθήνα για να συμβάλλει με τα έργα του, ενώ με την είσοδο της δεκαετίας του 70 υλοποιεί το μουσικό του όρεμα. Λίγο αργότερα ιδρύει την ορχήστρα Παλίντονος Αρμονία, που αποτελείται από όργανα συμφωνικά και ελληνικά. Το 1976 συνθέτει τη μουσική για την τηλεοπτική σειρά του BBC Who Pays the Ferryman, και το μουσικό θέμα φτάνει στην κορυφή των αγγλικών charts. Η ελεύθερη πολιορκημένη Διονύσιος Σολωμός το 1977, μελοποιημένη ποίηση, και όχι μόνο, την να πρωτοποιεί κανείς για τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Εμείς ακούσαμε δύο τραγούδια για αρχή μέσα από τον Θεσσαλικό κύκλο, η στίχη του Κώστα Βίρβου με τη συμμετοχή και τον πρόλογο μάλιστα του Βασίλη Τσάνη σε αυτό το δίσκο, τη συμμετοχή του Παύλου Σιδερόπουλου, του Λάκη Χαλκιά, της Λιζέτας Νικολάου. Εμείς αυτή ακούσαμε, ενώ ακριβώς μετά από τα βαριά λαϊκά του 1982 με τραγουδιστές τον Ηλία Κλωναρίδη, τη Βασιλική Λαδίνα, τον Μιχάλη Μενιδιάτη και τη Γιώτα Λίδια. Ίδιος ήλιος με ζεσταίνει. Εμείς μόλις ακούσαμε η στίχη του Μάνου Ελευθερίου και το επόμενο τραγούδι, και στο επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε, η στίχη του Μάνου Ελευθερίου με τον Μιχάλη Μενιδιάτη. Στα δικά σου τα σχολεία, αλλά πρώτα να στείλω τους χαιρετισμούς μου στον Νίκο. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά του λόγια. Στη Βίβιαν από το Ξυλόκαστρο, υπέροχη μελωδία. Ντίνα μας ακούει από Αρτέμιδα. Αρχοντία, Σωτήρα από Αλίαρτο. Ενώ εμείς θα ακούσουμε στα δικά σου τα σχολεία.
1: Στα δικά σου τα σχολεία είμαι από μικρό παιδί. Μα ούτε ανάγνωση γνωρίζω, ούτε δυστυχώς γραφή.

σαν το γάλα μιας μητέρας που φαρμάκωσε παιδί. Έτσι μοιάζει ο αέρας που μας έδωσες.

Πολυσχηδής καλλιτέχνης ο Γιάννης Μαρκόπουλος το 1994 εκδίδεται ένα από τα πιο σημαντικά του έργα, η Λειτουργία του Ορφέα, που παρουσιάζεται στο Palais des Beaux-Arts των Βρυξελών. Επίσης πολύ σημαντικά του έργα, Αναγέννηση Κρήτη ανάμεσα σε Βενετία και πόλη, μουσικό ταξίδι σε τέσσερις ενότητες, το οποίο παρουσιάστηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, η όπερα Ρωτόκριτος και Αρετή, λιμπρέτο του συνθέτη βασισμένο σε επιλογή στίχων από το ερωτικό έπος του Βιτζέτζο Κορνάρου, Ερωτόκριτος της κριτικής αναγέννησης. Όπως προείπα, να πρωτοαναφέρουμε ενώ ακούσαμε τη Γιώτα Λίδια, πάλι από τα Βαριά Λαϊκά του 1982, η στίχη του Κώστα Βίρβου. Ακολουθεί η Βίκη Μουσκολιού, εδώ η στίχη του Μιχάλη Φακίνου και η Ρόζα Ενασγιάρα.

Φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος της πρώτης ώρας της εκπομπής Λαϊκή Δρόμη, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, Έλενα Φαλιρέα, Γιάννης Κωνσταράκης, στη ρύθμιση του ήχου μια πολύ μικρή αναφορά σε έναν από τους σημαντικότερους σύγχρονες Έλληνες μουσικοσυνθέτες, τον Γιάννη Μαρκόπουλο, που έφυγε από τη ζωή 10 Ιουνίου του 2023, πριν από 3 χρόνια, ενώ γεννήθηκε το 1939. Στο Ηράκλειο της Κρήτης, μικρό διάλειμμα και θα είμαστε και πάλι μαζί, ακόμη ένα τραγούδι με τον Πάνο Τζανετή μέσα της δεκαετίας του 70, Γιάννης Μαρκόπουλος, η στίχη εδώ του Μπόστ, Μένης Πουσταντζόγλου δηλαδή, και Χαράματα.

0: Ώρα Ελλάδος 15, UTC 12.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε δρόμους Λύκους. Έλενα Φαλιρέα, ζωντανά από το στούτι της Φωνής της Ελλάδας. Γιάννης Κωστεράκης στη ρύθμιση του ήχου. Δεύτερη ώρα εκπομπής, 3:03. Και μόλις ακούσαμε τον Λουκά Νταλάρα εδώ σε επανερμηνία τραγουδιού του Μανώλη Χιώτη και του Χρήστου Κολοκοτρώνη. Αναφερθήκαμε στον συνθέτη, ερμηνευτή και οργανοπαίχτη, και στη χτεσινή μας εκπομπή ακούσαμε ένα δικό του τραγούδι, το «Θα πάμε κρουσάρι», ο Λουκάς Νταλάρα, συγγνώμη, το Νταράλας, το μπερδεύω, διότι ο γιος του είναι ο πολύ γνωστός σε όλους μας Γιώργος Νταλάρας. Ο Λουκάς Νταράλας, λοιπόν, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1927 και έφυγε από τη ζωή 12 Ιουνίου του 1977, κατά τη δεκαετία του 50 και στις αρχές της δεκαετίας του 60, υπήρξε πολύ γνωστός οργανοπαίχτης και μουσικός. Η πιο γνωστή σύνθεση είναι το τραγούδι «Το βουνό», το πασίγνωστο τραγούδι «Θα ανέβω και θα τραγουδήσω», θα αναφερθούμε σε εκείνο στη συνέχεια. Ηχογραφήσεις δε του Λουκά Νταράλα είναι λίγες. Θα ακούσουμε δύο τραγούδια από τον δίσκο «Ένας ρεμπέτης» που κυκλοφόρησε το 1974, είναι με επανερμηνίες τραγουδιών, έχει βέβαια μέσα και «Το βουνό», το «Φτωχομπούζουκο» του Μανώλη Χιώτη πάλι, για τη συνέχεια.

Το Δημήτρη Κόκουμπαγιαντέρα το τραγούδι εδώ, επανερμηνεία από τον Λουκά Νταράλα το 1974, πάλι μέσα από το δίσκο «Ένας Ρεμπέτης», λίγο πιο πίσω στο χρόνο τώρα, μέσα της δεκαετίας του 60, για να ακούσουμε ένα τραγούδι του Λουκά Νταράλα και του Βασιλέα Σημακόπουλου, με τον Λουκά Νταράλα στην ερμηνεία και «Πατρίδα καταγάλανη».

Και αυτό είναι το βουνό, η πολύ μεγάλη επιτυχία που ηχογραφήθηκε την 1η Μαρτίου του 1954 από την Κέτι Γκρέι μαζί με τον Δημήτρη Ρουμελιώτη στα δεύτερα φωνητικά του Βαγγέλη Πρέκα και του Λουκά Νταράλα, ενώ στο σαντούρι που ακούμε ο Τάκης Λαβίδας, ο πατέρας της Ελένης Βιτάλη και ο πατέρας του Γιώργου Νταλάρα εδώ που σμίξανε σε αυτή την ηχογράφηση, ο Λουκάς Νταράλας υπεύθυνος τότε για το λαϊκό πρόγραμμα της ΕΙΡ. Ακούστηκε από την ελληνική ραδιοφωνία αυτό το τραγούδι που έχει τραγουδήσει και η Μαρή Κανίνου και πολλοί ακόμη άλλωστε. Και την Γκρέι λοιπόν και εκείνη η Σαμιώτησα σε έναν άλλο Σαμιώτη τραγουδιστή. Θα αναφερθούμε τώρα για το υπόλοιπο της εκπομπής μας, τον Αθανάσιο Ευγενικό. Γνωστότερο ο Σαμιώτης γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Σάμο από ευκατάστατους γονείς οι οποίοι είχαν αρκετή ακίνητη περιουσία. Υπήρξε καλός κιθαρίστας από τα νεανικά του χρόνια και άρχισε τη δισκογραφική του καριέρα στα μέσα περίπου της δεκαετίας του 1930. Γεννήθηκε το 1908 ενώ έφυγε από τη ζωή το 1983 τον Ιούνιο στην Αμερική. Εμείς να ακούσουμε για τη συνέχεια τον Αθανάσιο Ευγενικό. Θα παρακαλέσω και τον αγαπημένο ηχολήπτη μας τον Γιάννη να βάλουμε το τραγούδι, το τραγούδι νούμερο 23. Θα ακούσουμε μαζί με τον Οδυσσέα Μοσχονά τον Αθανάσιο Ευγενικό στο τραγούδι του Παπαϊάννου «Η νοσοκόμα».

Η δισκογραφική του εμφάνιση πραγματοποιείται το 1934 με τα τραγούδια του ζμηνιού συνθέτη Σταύρου Παντελίδη «Αμάν γιατρέ μου» και «Η πλημμύρα στην Αθήνα» και συνεχίζεται με τα πολεμικά μέχρι το 1960 στην Ελλάδα και στην Αμερική, διαβάζουμε από τον ηλεκτρονικό ιστότοπο kostasvirivos.gr. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας και στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας χωρίς χρέωση, στέλνοντας το μήνυμά σας στον τηλεφωνικό αριθμό 69-378-283. Επαναλαμβάνω τον αριθμό 69-378-283. Τους χαιρετισμούς μας στον Νίκο που μας ακούει από τη Νέα Σμύρνη. Ευχαριστούμε για την πολύ όμορφη φωτογραφία με τις μουσικές από τον δρόμο. Ενώ εμείς θα συνεχίσουμε την ακρόασή μας με την όμορφη Μεσογείτισσα.

Κυρίως καριέρα του ως ερμηνευτής ρεμπέτικων και παραδοσιακών τραγουδιών κορυφώνεται με τα πολυγνικά, μιας και ο Θανάσης Ευγενικός είχε εξαιρετική φωνή και ήταν μεγάλος τεχνίτης. Μόλις τον ακούσαμε εδώ μαζί με τη Στέλλα Χασκίλ, Σπύρος Περιστέρης στο τραγούδι, απόψε στο δικό σου Μαχαλά το 1952. 1950 τώρα, για να ακούσουμε ένα τραγούδι του Δημήτρη Κόκκου Μπαγιαντέρα, Παντέρι μου μες στον ντουνιά, ή αλλιώς μάλλον το δρόμο μόνος πήρα, με το Θανάση Ευγενικό.

Στη συνέχεια του αφιερώματό μας και της πολύ μικρής μας αναφοράς και από την προηγούμενη Κυριακή στον Απόστολο Χατζηχρήστο, δύο τραγούδια που δεν ακούσαμε, τα κρατούσαμε για αυτήν. Με τον Αθανάσιο Ευγενικό, Απόστολος Χατζηχρήστος, Έλλη Μαρκοπούλου το 1953 και ακούσαμε «Δώστο το μαντίλι». Πάλι με την Έλλη Μαρκοπούλου και αυτό το τραγούδι του Απόστολου Χατζηχρήστου με τον Θανάση Ευγενικό, 1951 και «Ψεύτη του Νιά».

Ο Θανάσης Ευγενικός τραγούδησε υπέροχα τραγούδια σχεδόν όλων των μεγάλων λαϊκών συνθετών, όπως του Βασίλη Τσιτσάνη, θα ακούσουμε στη συνέχεια ένα, του Γιάννη Παπαϊωάννου, του Μανώλη Χιώτη, του Δημήτρη Κόκου Παγιαντέρα, του Απόστολου Χατζηχρήστου, του Μπάμπη Μπακάλι, του Απόστολου Καλδάρα, του Σπύρου Περιστέρη, του Γιώργου Λάφκα, του Σπύρου Καλφόπουλου, του Σταύρου Παντελίδη, του Στέλιου Χρυσίνη, του Γεράσιμου Κλουβάτου, του Κώστα Καπλάνη και άλλων. Ο ίδιος συνέθεσε πολύ λίγα τραγούδια, ενώ εμείς θα ακούσουμε για τη συνέχεια τα Νιάτα τα Μπερμπάδικα. Θανάσης Ευγενικός, Στέλλα Χασκίλ, Βασίλης Τσιτσάνης, αρχές της δεκαετίας του 50.

Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στη Χριστίνα που μας ακούει από το Γαλάτσι, στον Χάρη που μας ακούει από την Κοζάνη, λίγο πιο πίσω στον χρόνο, και ένα από τα πρώτα τραγούδια που δικά του που ηχογραφεί ο Μανώλης Χιώτης με το Θανάση Ευγενικό, η στίχη του Στεφανάκη Σπιτάμπελου, προπολεμική ηχογράφηση, καινούρια νιώθω τη ζωή.

Εδώ ο Αθανάσιος Ευγενικός συνοδεύει με τα υπέροχα δεύτερα του φωνητικά τη Μαρή Κανίνου στο τραγούδι του Αποστόλου Καλδάρα «Εγώ είμαι για σένα» το 1950. Ο Αθανάσιος Ευγενικός που μετακόμισε στην Αμερική οικογενειακός το 1956 με το πλοίο Βασίλισσα Φρυδερίκη. Επέστρεψε αρκετές φορές στην Ελλάδα, ενώ πέθανε, όπως είπαμε, στην Αμερική το 1983. Προπολεμική ηχογράφηση που θα ακούσουμε στη συνέχεια το 1938, ένα ιδιαίτερο τραγούδι, «Νησό Καλαματιανή μου».

Και έτσι λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής Λαϊκή Δρόμη, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας με την Έλενα Φαλιρέα, Γιάννης Κωσταράκη στη ρύθμιση του ήχου. Ανανώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο, 2 η ώρα το μεσημέρι, με εκλεκτό καλεσμένο το συγγραφέα του βιβλίου Χαράλαμπος Βασιλιάδης Τσάντας, το Γιώργο Ξεπαπαδάκο. Από τις εκδόσεις Μετρονόμος, πριν από λίγο καιρό εκδόθηκε αυτό το βιβλίο και φυσικά από τις εκδόσεις Μετρονόμος θα έχουμε πολλά να συζητήσουμε με τον εκλεκτό μας καλεσμένο. Μείνετε συντονισμένοι. Γιάννης Κωσταράκης στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μου, ενώ σας αποχαιρετώ με το λαϊκό τσιγάρο του Απόστολου Καλδάρα, Σωτηρία Μπέλου μαζί με τον Αθανάσιο Ευγενικό, αρχές της δεκαετίας του 50.

0: Ελλάδος 16, UTC 13.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Απόψε και αύριο στο Ηρώδιο, σε δύο sold out παραστάσεις, δεν κάνουμε διαφήμιση. Η νέα Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα του Σταμάτη Κραουνάκη. Περίπου 40 χρόνια μετά την πρώτη του συνάντηση με το έργο του Αριστοφάνη, και από εκείνη την περίοδο προέρχεται και το τραγούδι που ακούσαμε. Η Λυσιστράτη στη Λεωφόρο, σε μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη και τους στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου, κυκλοφόρησε το 1987 στον ιστορικό δίσκο Λεωφόρος, με τις φωνές της Άλκης της Πρωτοψάλτη, της Ελευθερίας Αρβανιτάκη και του Κώστα Γανωτή, αλλά και τον Λάκη Λαζόπουλο, και φυσικά τις πολύ όμορφες φωνές από το Θίασο. Μια ζωντανή ηχογράφηση από το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω, και ερώτηση πριν συστηθούμε, πριν πούμε όλα τα άλλα, αν είχες δει καθόλου live Λεωφόρο.
1: Δεν είχα δει, όχι. Ήμουνα. Όχι, εντάξει. Ήμουνα...
0: Καλά, τη συγκεκριμένη.
1: Αυτό εννοούσα. Νομίζω ότι έλεγε αν είχα δει αυτή την παράσταση.
0: Όχι, αυτή την παράσταση.
1: Όχι, έχω δει. Έχεις δει. Μετά από αυτό. Ναι. Δηλαδή... Αλλά δεν έχω δει αυτή την ιστορική παράσταση.
0: Όχι, ήμουνα αυτή την ιστορική παράσταση.
1: Πολύ μικρός. Ήμουνα 13 χρονών.
0: Ναι, ούτε εγώ την έχω δει. Αλλά δεν θα ξεχάσω ποτέ. Μα ποτέ πραγματικά την παράσταση που είχα δει με Άλκη στην Πρωτοψάλτη. Λεωφόρος. Και ήταν Δημήτρης Μπάσης, άγνωστος τότε. Νομίζω Κώστας Μακεδόνας. Ήταν λίγο πιο γνωστός ο Μακεδόνας. Και Χρήστος Τέργιογλου.
1: Πολύ όμορφα.
0: Δηλαδή ήταν πραγματικά εξαιρετική παράσταση. Πάλι βεβαίως Κραουνάκης.
1: Πάντως για την Λεωφόρο αυτή, την πρώτη Λεωφόρο, λένε ότι είναι η πρώτη σκηνοθετημένη μουσική παράσταση που παίχτηκε στην Αθήνα. Ότι... Στην ουσία ήταν μια μεταφορά του Αριστοφάνη, αλλά μέσα από το τραγούδι, την απόδοση του στίχου στα τραγούδια της Νικολακοπούλου και φυσικά τη μουσική του Κραουνάκη. Τρία τραγούδια από εκείνη την παράσταση έχει βάλει μέσα σε αυτήν την προσαρμογή που έχει κάνει ο Κραουνάκης.
0: Για φέτος.
1: Για φέτος, ναι, για την ξεκαρδιστική όπερα που, ξαναλέω έτσι, μην νομίζει κάποιος ότι δεν πάει να δει Λυσιστράτη όπως τη βλέπει στην Επίδαυρο, όπως βλέπει τις κλασικές μεταφορές. Είναι μια δική της
0: προσαρμογή. Διαφορετική, ναι, ναι, ναι. Τελείως Λυσιστράτη. Πάντα αυτές οι διαφορετικές Λυσιστράτες, να το πω έτσι, δείχνουν βεβαίως το πόσο επίκαιρος ήταν πάντα και συνεχίζει να είναι ο Αριστοφάνης. Λοιπόν, ναι, συνήθως δεν μιλάμε εμείς εδώ για θέατρο, μουσική, όπερα, διαφορετικές εκδοχές της Λυσιστράτης. Το κάνουμε όμως και αυτό στη Γλυκιά Ζωή. Μιλάμε βεβαίως πάνω απ' όλα για γαστρονομία, για τα εκλεκτά ελληνικά προϊόντα, για τη διατροφή. Κάθε Παρασκευή απόγευμα, 5 με 7, εδώ, στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, για τους Έλληνες παντού, σε κάθε γωνιά της γης. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι σήμερα μαζί μας. Αγαπητός φίλος και συνάδελφος, ναι, το ένα μικρόφωνο, sorry, έπεσα πάνω στον Νίκο μου, είναι η Νατάζα Βυσσαρίωνος, το άλλο η αντρική φωνή είναι ο Νίκος Ιωαννίδης.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα λοιπόν, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Για μας εδώ, και επειδή ακριβώς είπαμε όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, για όλους τους Έλληνες λοιπόν παντού, ο μεζές δεν είναι απλώς ένα μικρό πιάτο φαγητό, είναι μια ιεροτελεστία επικοινωνίας, μοιράσματος, αυθεντικής παρέας. Και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα έτσι πολύ φρέσκο, ολοκένουργιο φεστιβάλ μεζέ, το Τζιτζιφιές Μεζέ Φεστιβάλ.
1: Τζιτζιφιές.
0: Έτσι, Τζιτζιφιές. Ένα φεστιβάλ αυθεντικών τοπικών μεζέδων από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Αρχίζει τώρα. Μπορεί ήδη και να έχει αρχίσει, ναι, ή τέλος πάντων σε μισή ώρα. Θα διαρκέσει όμως και το Σαββατοκύριακο. Εμπνευστής και διοργανωτής, ένας άνθρωπος που αγωνίζεται πολλά χρόνια τώρα για να προβάλλει τους μικρούς παραγωγούς της χώρας μας και βεβαίως τους θησαυρούς τους. Ο ιδρυτής του Ντέλιο Food Hub, ο Χάρης Τζανής, τον καλωσορίζουμε στη συντροφιά μας. Καλησπέρα, Χάρη.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Χαιρόμαστε πάντα όταν συνομιλούμε μαζί σου. Ισχύει, το λέμε και εδώ στην αρχή, μια πρόσκληση κάποια στιγμή να έρθεις και στο στούντιο. Ανέφικτο σήμερα, γιατί νομίζω 5 ώρα άρχισε το φεστιβάλ.
2: Ναι, ναι, μόλις ξεκινήσαμε. Οπότε ναι, θα ήταν λίγο δύσκολο, αν και θα το ήθελα και εγώ πάρα πολύ.
0: Δεν πειράζει, έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε και σε επόμενες συνδέσεις που μπορούν να γίνουν διαζώσεις εδώ στο στούντιο. Αλλά να αρχίσουμε με την τοποθεσία, δηλαδή με αυτή την εμβληματική γειτονιά της Τζιτζιφιές, που έχουν συνδεθεί, θα λέγαμε, ιστορικά και με τη διασκέδαση και με το καλό φαγητό, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και να κάνω μια μικρή παρένθεση, αν μου επιτρέπετε. Η γαστρονομία και γενικώς η συνέβρεση γύρω από ένα τραπέζι είναι μέρος του πολιτισμού μας και της ταυτότητάς μας. Όπως είναι και η μουσική και το θέατρο. Και τι ωραία ήταν όλα αυτά που είπατε στην αρχή και μας μεταφέρατε πολύ ωραίες μνήμες από θρυλικές παραστάσεις στην Ελλάδα, που και αυτά είναι μέρος του πολιτισμού μας. Οπότε όλοι μαζί αυτό που κάνουμε στην πραγματικότητα είναι να ζούμε, να αναπνέουμε και να παράγουμε πολιτισμό. Εμείς από τη γαστρονομία και η μουσική και οι ηθοποιοί στο χώρο τους.
0: Έτσι.
1: Πολύ ωραία το έθεσες. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια.
2: Ήθελα να πω λοιπόν για τις Τζιτζιφιές. Οι Τζιτζιφιές είναι ο νέος μας χώρος. Και είναι η περιοχή που μας φιλοξενεί πια τους τελευταίους 2 μήνες και θέλοντας να την τιμήσουμε βρισκόμαστε πολύ κοντά στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ένα σημείο που έχει δώσει πνοή στην περιοχή, που πλέον κρατώντας τις ρίζες της και τις μνήμες της με πάρα πολλά σημεία φαγητού και ειδικά στο κομμάτι της ψαροφαγίας, σιγά σιγά αναπτύσσεται και αυτή και μπαίνει στο χάρτη το γαστρονομικό, και σε αυτό το κομμάτι ερχόμαστε και εμείς να αναβιώσουμε κάτι το οποίο εγώ προσωπικά το είχα μνήμη από μικρός, και είναι η παραμάνα, δηλαδή ο μεζές, αλλά και μέσω της παραμάνας.
0: Θες να το εξηγήσεις έτσι στους ακροατές μας τι είναι η παραμάνα ακριβώς?
1: Κάποιοι την έχουν σηκώσει.
2: Όπως κάποτε ήμασταν μικροί λοιπόν σε εκείνη την παράσταση, έτσι ήμασταν μικροί όταν πολλές ταβέρνες στην Ελλάδα είχαν ως βασικό στοιχείο στη φιλοξενία τους και στο μενού τους την παραμάνα. Η παραμάνα είναι ένας πολύ μεγάλος δίσκος, παραμάνο, δηλαδή στο χέρι, ένας δίσκος στο χέρι, ο οποίος περιείχε πάρα πολλά μικρά πιάτα, πολλές μεζέδες, πολλές γεύσεις διαφορετικές, και ερχόταν ο σερβιτόρος με τον δίσκο αυτό γεμάτος μεζέδες πάνω από το τραπέζι και η παρέα διάλεγε τι θα κρατήσει. Μπορούσε να τους κρατήσει όλους, αλλά μπορούσε να επιλέξει και αυτούς που της άρεσαν περισσότερο. Ήταν σαν ένα ζωντανό μενού, ας το πούμε έτσι, αλλά είχε μια γοητεία και μια αμεσότητα που ακριβώς ενέτεινε αυτή τη σχέση των ανθρώπων που βρισκόντουσαν γύρω από ένα τραπέζι, του επιλέγω το φαγητό μου, βλέπω το φαγητό μου, το επιλέγω, το γεύομαι και περνάω όμορφα με την παρέα μου.
1: Η διαφορά η μεγάλη και αυτό που την έκανε έτσι τόσο ξεχωριστή αυτήν την διαδικασία, που ήταν σχεδόν τελετουργική, για μένα είναι ότι προσέθεται την αίσθηση της οπτικής στο μενού. Δηλαδή δεν διάβαζες απλώς ένα πράγμα σε έναν κατάλογο, μια φάβα με ένα χταπόδι, αλλά το έβλεπες μπροστά σου πώς θα σου έρθει σερβιρισμένο.
2: Ναι, ναι, βέβαια. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου μικρός όταν πήγαινα με τους γονείς μου, που περίμενα πώς και πώς να έρθει ο σερβιτόρος να κατεβάσει λίγο το δίσκο για να μπορώ να το βλέπω, γιατί ήμουν τότε πιτσιρικάς, και τα μάτια μου πηγαίναν κατευθείαν σε δολμαδάκια. Και μόλις έβλεπα δολμαδάκια έτσι ζουμερά, πράσινα και φουσκωτά, κατευθείαν ήταν το πρώτο πιάτο που έπαιρνα.
0: Απίστευτο. Οπότε και το φεστιβάλ έχει αυτή την αισθητική της παραμάνας.
2: Ναι, ναι. Το βασικό μας στοιχείο σε σχέση με ό,τι κάναμε μέχρι τώρα είναι η εισαγωγή της παραμάνας για αυτές τις 3 μέρες. Με μεζέδες που έχουμε σχεδιάσει ειδικά για το τριήμερο, και στην πραγματικότητα είναι ένα αφιέρωμα στις γεύσεις της Ελλάδος, στους παραγωγούς, στους μικρούς παραγωγούς της Ελλάδας και σε προϊόντα που η αλήθεια είναι ότι πολλοί κόσμος δεν τα ξέρει κιόλας. Δηλαδή αν έχω την ευκαιρία να αναφέρω και μερικά, θα ήθελα έτσι να πω 2 λόγια για κάποιους μεζέδες.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, στην ουσία λοιπόν θα σας γνωρίσω τους συνεργάτες μου μέσα από αυτή την τηλεφωνική επαφή. Συνεργάτες μου λοιπόν είναι οι γυναίκες από την Κάλυμνο, οι οποίες έχουν δημιουργήσει μια κινσέπ, μια κοινωνική συνεταιριστική στην Κάλυμνο, και οι οποίες διαχειρίζονται τις ψαριές των ανδρών των Καλύμνιων που έρχονται με τα καΐκια και παράγουν διάφορα τοπικά προϊόντα πέρα από τα μεγάλα ψάρια που φεύγουν στις ψαραγορές. Η Κινησέπ αυτή διατηρεί την παράδοση του τόπου και παράγει κάποια τοπικά προϊόντα, όπως είναι ο λολός, δηλαδή το μελάνι χταποδιού, ένας πηχτός ζελές από μελάνι χταποδιού που αλήφεται στο ψωμί και τρώγεται σαν πολύ ωραίος μεζές για τσίφουρο και για ούζο. Είναι η φουσκοσαλάτα, οι φούσκες δηλαδή, που τώρα είναι η εποχή τους και επιτρέπεται και το, η αλεία τους. Και κανονικά τις τρώμε φρέσκες αυτή την εποχή, αλλά όλοι τις υπόλοιπους 11 μήνες που δεν επιτρέπεται η αλεία τους, όσες φούσκες έχουν μαζευτεί, οι γυναίκες εκεί της Καλύμνου τις κάνουν φουσκοσαλάτα, ένα είδος ταραμοσαλάτα, και διατηρείται όλο το χρόνο και είναι ένα πολύ ωραίο άρτημα για οποιοδήποτε φαγητό θαλασσινών. Και εμείς σήμερα στο αφιέρωμά μας χρησιμοποιούμε την καπνιστή και παστή σαρδέλα τους, μια εξαιρετική σαρδέλα από την Κάλυμνο, την οποία έχουμε φτιάξει με ένα πολύ ωραίο μεζέ και το συνδυάζουμε με τσορίθο Κέρκυρας. Άλλες μας συνεργάτες είναι πάλι γυναίκες από την Κάσο που τυλίγουν στα δάχτυλά τους μικροσκοπικά ντολμαδάκια, ντουρμάες όπως λέγονται στην τοπική διάλεκτο.
1: Από τα πιο όμορφα πιάτα της Κάσο, έτσι, από τα πιο όμορφα στοιχεία της γαστρονομίας του νησιού.
2: Είναι χαρακτηριστικό πιάτο και ιδιαίτερο πιάτο που δεν το συναντάς αλλού στην Ελλάδα, γιατί παραδοσιακά γεμίζεται με μοσαρίσιο κιμά, ρύζι και μυρωδικά και έχει μια πολύ βαθιά και μακρά γεύση, γιατί έχει και λίγο το λίπος από το κρέας και το ρύζι και τα μυρωδικά και όλα αυτά, συν το αμπελόφυλλο, αλλά το χαρακτηριστικό είναι αυτό, το ότι λίγουν σαν πούρο στα δάχτυλά τους και τα κάνουν έτσι μικρά τριγωνικά και μικροσκοπικά, οπότε είναι μπουκίτσες πεντανόστιμες. Άλλοι συνεργάτες μας έρχονται από την Καλαμάτα με το παραδοσιακό παστό της Καλαμάτας, το οποίο το κάνουμε σοφρίτο με λαχανικά, διάφορα λαχανικά βρασμένα σε κόκκινη σάλτσα, και ένας μεζές που έχουμε φτιάξει ειδικά για την περίσταση και τον έχουμε ονομάσει Gigify για τις τζιτζιφιές μας. Ένα Gigify λοιπόν, το οποίο στην ουσία είναι ένας πεντζοφάι, χαρακτηριστικό φαγητό του Πηλίου, το οποίο όμως εμείς το κάνουμε αυτές τις μέρες με λουκάνικο τζουμαγιάς. Ένα πάλι χαρακτηριστικό λουκάνικο από τη Βόρεια Ελλάδα. Τζουμαγιά είναι η παλιά ονομασία της Νέας Ηράκλειας Σερών. Άρα στην πραγματικότητα κάνουμε ένα σπετζοφάι με λουκάνικο σερών. Έτσι για να αναφέρω μερικούς μεζέδες. Μήπως και σας ανοίξω λίγο την όρεξη.
0: Καλά, μας την έχεις ανοίξει την όρεξη τώρα. Άστα.
1: Είναι ωραίοι συνδυασμοί. Θέλω να απλώς να το σημειώσω. Ήταν δεδομένο ότι δεν θα ήταν κάτι ατέριαστο, αλλά νομίζω ότι τουλάχιστον έτσι όπως ακούγονται αυτά τα πράγματα και έχετε δουλέψει πάνω στην προέλευση των υλικών, στην εποχικότητα των προϊόντων, στο ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που τα φέρνουν, αλλά και πώς συνδυάζονται πρώτες ύλες από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας για να δημιουργήσουν κάτι που στα μάτια του πολύ κόσμου φαίνεται εξαιρετικά απλό, ενώ δεν είναι καθόλου.
0: Ναι, έτσι είναι. Και πολλές φορές, ας πούμε, δοκιμάζουμε και εμείς εκλεκτά ελληνικά προϊόντα και δεν ξέρουμε πώς να τα συνδυάσουμε και πώς να αναδείξουμε τη γεύση τους, αλλά εσείς το κάνετε για μας. Έτσι.
2: Ναι. Κοιτάξτε, είπατε μερικές πολύ ωραίες λέξεις, οι οποίες μας χαρακτηρίζουν και εμάς, όπως είναι η εποχικότητα, η αυθεντικότητα και η τοπικότητα. Στην πραγματικότητα, αν μιλάμε για μεζέ και για ένα φεστιβάλ γεύσεων μεζέδων, δεν μιλάμε απλώς για κάποιον που θα έρθει και θα δοκιμάσει τζατζίκι, καλαμαράκια και φτεδάκια. Πολύ ωραία όλα αυτά και είναι μέρος της κουλτούρας μας. Αλλά εδώ στην πραγματικότητα αυτό που θέλουμε να κάνουμε και το διαφορετικό που θέλουμε να δείξουμε είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά προϊόντα σε ολόκληρη την Ελλάδα όπου κάποιοι άνθρωποι μοχθούν για να τα παράξουν χωρίς να έχουν πάντα τις δυνατότητες της διανομής τους και της εξαπλωσής τους σε ολόκληρη την Ελλάδα και τα δοκιμάζεις μόνο όταν επισκέπτεσαι εκείνους τους τόπους, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί η τοπικότητα είναι και μέρος της ταυτότητας ενός τόπου, δηλαδή το φαγητό ενός τόπου είναι μέρος της ταυτότητάς του. Εμείς αυτό που κάνουμε λοιπόν είναι εδώ να λειτουργούμε και λίγο σαν ταξιδιωτικό γραφείο για εσείς, δηλαδή να προσπαθήσουμε να μαζέψουμε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά από ολόκληρη την Ελλάδα και μέσα από έναν διάλογο με τον κόσμο που θα έρθει να γνωρίσουμε αυτές τις γεύσεις και το κυριότερο να γνωρίσουμε τους ανθρώπους πίσω από αυτές τις γεύσεις. Γι' αυτό είπα και πριν οι αφανείς συνεργάτες μου, γιατί στην πραγματικότητα η συλλογή των τροφίμων είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Από εκεί και πέρα ο συνδυασμός του είναι ένα κομμάτι της διαδικασίας και η καλή διάθεση και το ανοιχτό μυαλό είναι αυτό που μπορεί να δώσει την τελική εμπειρία τελικά σε μια Ελλάδα που πολλές φορές την ξεχνάμε.
1: Είναι πολύ ωραία η προσέγγιση σου. Θα ήθελα να προσθέσω το εξής. Μιλώντας για τους μικρούς παραγωγούς, στους οποίους αναφέρθηκες, πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας τις κλίμακες. Οι άνθρωποι αυτοί που δουλεύουν σε οικοτεχνίες ή σε μικρές βιοτεχνίες για να παράξουν και να τυποποιήσουν προϊόντα του πρωτογενούς τομέα, δεν μπορούν εύκολα να έχουν τα μεγέθη αυτά για να ανταποκριθούν στη ζήτηση που μπορεί να δημιουργήσει η παρουσία του σε μια αγορά όπως είναι η αγορά της Αθήνας. Απ' την άλλη, λοιπόν, δεν θέλουμε κι εμείς, φαντάζομαι οι περισσότεροι τουλάχιστον από εμάς, να εξαγοραστούν από μια μεγάλη εταιρεία που θα τους δώσει εύκολη διακίνηση και διανομή των προϊόντων τους, γιατί μετά δεν θα είναι το ίδιο. Αν πάμε σε άλλη οικονομία κλίμακας.
2: Ναι, ναι. Ο στόχος δεν είναι να χαθεί η αυθεντικότητα. Ο στόχος είναι να γίνει η γνωριμία, η επαφή με αυτά τα προϊόντα για να κατανοήσουμε λίγο και το τι κάνουμε και σαν χώρα γενικότερα. Γιατί τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια τάση για μια παγκοσμιοποίηση γεύσης. Δηλαδή είναι φοβερό το γεγονός ότι το Smash Burger παραδείγματος χάρη εξελίσσεται με ρυθμούς αστρονομικούς και ξαφνικά μέσα σε πολύ λίγο διάστημα μπορούμε να φάμε το καλύτερο Smash Burger.

0: χωριό μας ή με κάτι, ενώ αυτοί οι μεζέδες για τους οποίους πραγματευόμαστε εμείς έχουν και κάποιες ιστορίες οι οποίες σε κάποιους ανθρώπους θυμίζουν κάτι. Δηλαδή, φανταστείτε, να κάνω έτσι μια μικρή παράκαμψη, ένα από τα πιάτα που σερβίρουμε κατά καιρούς είναι τα βαρένικα, τα οποία είναι ποντιακά ραβιόλια. Αυτό για μένα ήταν ένα προϊόν το οποίο είναι πολύ γευστικό από τη μία, αλλά από την άλλη δεν πίστευα ότι ο κόσμος το ξέρει. Εδώ λοιπόν στις Τζιτζιφιές που είμαστε, ξέρετε πόσος κόσμος έχει έρθει και έχει πει, α, ξέρεις, εγώ είμαι πόντια και το θυμάμαι αυτό, το φτιάχναμε μικρή, και μπαίνουν στη διαδικασία να δοκιμάσουν. Αυτό από μόνο του για μένα είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο, άσχετα με τη γεύση ή οτιδήποτε άλλα χαρακτηριστικά. Και για να το παραλληλήσω, επειδή ξέρω ότι είστε πολύ καλοί γνώστες, και εσύ Νατάσα και ο Νίκος βέβαια, με το κρασί, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και αυτό που είπε ο Νίκος έχει απόλυτο δίκιο, αλλά πάντα θα υπάρχουν και παραγωγοί κρασιού, οι οποίοι θα παράγουν μικρές ποσότητες κρασιά, πιο αρτιζανά, να το πούμε έτσι, και πάντα θα υπάρχουν και μεγάλες εταιρείες που θα παράγουν τα κρασιά μαζικής κατανάλωσης, ας το πούμε. Εμείς εδώ λοιπόν αντίστοιχα στο φαγητό, αν σκεφτεί κάποιος το βιομηχανικό φαγητό ποιο είναι, ποιες είναι οι τάσεις αυτή τη στιγμή, και ας βγάλω τελείως έξω σούσι, μπέργκερ.
1: Εντάξει, αυτά είναι πιάτα από τη διεθνή κουζίνα, δεν είναι πιάτα που απλώς έχουν κατακλείσει τη δική μας αγορά.
0: Πάμε λοιπόν στην ελληνική κουζίνα και βλέπουμε ποιες είναι οι τάσεις. Ένα κομμάτι λοιπόν και αυτού πια, το οποίο υπάρχει και μέσω των ταβερνών και γαστροταβέρνες και της σύγχρονης ελληνικής κουζίνας, είναι και η επιστροφή στο μεζέ. Δηλαδή το πιάτο, το μικρό πιατάκι με μια γεύση καθαρή που θα μπει στη μέση του τραπεζιού για να μοιραστεί από όλους.
2: Άρα βλέπεις σε γενικές γραμμές ότι υπάρχει μια στροφή, ας πούμε, της γαστρονομίας εδώ προς την παράδοση, προς την αυθεντικότητα, προς την απλότητα, ή βλέπεις μια στροφή προς το μεζέ μόνο? Δηλαδή υπάρχει ουσιαστικό ενδιαφέρον από τους Έλληνες καταναλωτές να ψάξουν να στηρίξουν ένα μικρό Έλληνα παραγωγό, ή στην καθημερινότητα κερδίζει αναγκαστικά η ευκολία και η χαμηλότερη τιμή που βρίσκουμε στα σούπερ μάρκετ?
0: Πολύ, πολύ δύσκολο και πολύ μεγάλο θέμα τώρα αυτό, και πολύ ουσιαστικό όμως. Στην πραγματικότητα είναι μια συζήτηση που θα έπρεπε να γίνει στο σύνολό της από όλους τους ανθρώπους που ασχολούμαστε με τη γαστρονομία. Θα προσπαθήσω να το πω πολύ πολύ γρήγορα. Σίγουρα υπάρχει μια στροφή στην απλότητα. Και η στροφή στην απλότητα υπάρχει για δύο βασικούς λόγους. Ο ένας είναι ότι ζούμε στη μετα-COVID εποχή, που ο κόσμος συνταράχθηκε στη θέμελα το 2020 και υπήρξε μια ανάγκη για επιστροφή σε βασικές αξίες εκεί που νιώθουμε σιγουριά. Άρα οι μνήμες μας και το φαγητό μας μας έδινε μια σιγουριά και υπήρξε επιστροφή λοιπόν σε αυτή την απλότητα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και το δεύτερο βέβαια είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο μας ταλανίζει και έχει να κάνει με την ακρίβεια. Και πια επειδή το φαγητό και η εστίαση έχει γίνει πολύ ακριβή για πολλούς και διάφορους λόγους, η απλότητα πάντα είναι ένα ζητούμενο. Γι' αυτό και ακόμα και μεγάλοι σεφ επιστρέφουν σιγά σιγά σε αυτή τη λογική του να φτιάχνω και πιο απλά κόνσεπτ, όχι απλοϊκά, μην γίνει καμία παρεξηγήση, όχι απλοϊκά. Όταν λέμε απλά, να φύγουμε λίγο από τις πολλές τεχνικές και τους αφρούς και όλα αυτά.
2: Πιο αυθεντικά.
0: Ακριβώς. Και εκεί υπάρχει μια αναζήτηση και όντως βλέπω μια επιστροφή στην απλότητα. Δεν ξέρω αν αυτό, όχι δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω ότι είναι στο μεζέ συγκεκριμένα, αλλά ο μεζές, επειδή αποτελεί και μέρος της ταυτότητάς μας, φανταστείτε ότι εδώ ολόκληρα έθνη όπως είναι οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι έχουν χτίσει ολόκληρη γαστρονομική κουλτούρα πάνω στα τάπας και στα πίντσος και, και στους μεζέδες τους. Ο μεζές, επειδή είναι μέρος της ταυτότητάς μας, έχει μια αποδοχή πλέον με διαφορετικό μάτι. Δεν είναι πια απαξιωμένος.
2: Ναι.
1: Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής έχουμε ένα αφιέρωμα σε μια συγκεκριμένη κατηγορία μεζέδων, και αυτή είναι τα αλίπαστα. Θα προσπαθήσουμε έτσι λίγο να κάνουμε μια μικρή παρουσίαση των πιάτων αυτών στην Ελλάδα, στις άλλες μεσογειακές χώρες, ειδικά σε αυτές που ανέφερε στην Ισπανία.

0: Ισπανία και στην Πορτογαλία, το πώς συνδέονται αυτές οι μέθοδοι παρασκευής φαγητού με τα δικά μας τρόφιμα.
1: Φανταστείτε ότι είμαστε μια χώρα με θάλασσα και οι ψαρομεζέδες και τα αλίπαστα ήταν βασικό στοιχείο της διατροφής μας, είτε σαν μέσο συντήρησης είτε σαν μέσο απόλαυσης. Και δεν είναι μόνο οι μεζέδες, τα αλίπαστα και τα θαλασσινά, αλλά και τα συνοδευτικά τους, ακόμα και το ποτό, γιατί από ό,τι ξέρω θα έχετε στην παρέα σας και αποστάγματα και κρασιά. Ας μην ξεχάσουμε το ούζο και το τσίπουρο, που είναι πάρα πολύ σημαντικά μέρη.
2: Είναι πάνε μαζί, έτσι.
1: Να πω κάτι, σκεφτείτε μόνο την εικόνα. Ένα τραπεζάκι δίπλα στη θάλασσα, με ένα ουζάκι, δύο ποτήρια και δύο ψαρομεζέδες. Μια σαρδελίτσα, ένα γάβρο, ένα αχινό, δηλαδή πραγματάκια τα οποία είναι, για μας είναι πολύ οικία εικόνα και που αρκετοί ξένοι και με την επαφή που έχω και τα τελευταία χρόνια και με τα νησιά και με τις κλάσεις και όλα αυτά, το αποζητούν. Έρχονται εδώ στην Ελλάδα για να ζήσουν ακριβώς αυτή τη λογική. Θέλω να κάτσω δίπλα στη θάλασσα και να απολαύσω ένα μεζέ.
2: Ναι, ναι, έτσι είναι. Αυτή ακριβώς είναι η φιλοσοφία πάρα πολύ, σε πολύ μεγάλο βαθμό και των τουριστών. Άρα, συνοψίζοντας, σε αυτό το μεζέ φεστιβάλ, το τζιτζιφιές μεζέ φεστιβάλ, έχουν τη δυνατότητα έτσι να δουν τον αυθεντικό ελληνικό μεζέ και να δοκιμάσουν δημιουργίες είτε απλές είτε πιο σύγχρονες εκδοχές, αλλά ουσιαστικά να δοκιμάσουν δημιουργίες Ελλήνων παραγωγών. Θα είναι Ελλήνων μικρών παραγωγών, να το τονίσω πιο σωστά. Και επειδή ακριβώς μίλησες πριν για κάλυμνο, για κάσο, είναι συνήθως μεζέδες που εδώ δεν τους βρίσκεις εύκολα. Είναι δύσκολο για έναν μικρό παραγωγό, από ό,τι έχω καταλάβει, να βρεθεί ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας, έτσι, πόσο πιο πολύ να πάει, ας πούμε, μέχρι το εξωτερικό. Αλλά καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να βρεθεί ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας. Από τι ώρα μέχρι τι ώρα είναι αυτό το φεστιβάλ, γιατί δεν είναι μόνο σήμερα, είναι και αύριο και μεθαύριο?
1: Σωστά. Λοιπόν, εμείς ξεκινάμε από τώρα και ελπίζουμε και ο καιρός να μας βοηθήσει λιγάκι, γιατί βλέπω τα σύννεφα να έρχονται και να παρέρχονται. Θα είμαστε μέχρι τις 11.30 το βράδυ σήμερα. Αύριο από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα, σχεδόν όλη τη μέρα δηλαδή το Σάββατο, και την Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι ως τις 6-7 το απόγευμα, ανάλογα με την προσέλευση και τη διάθεση κυρίως.
0: Έχει και την έκθεση με τα κρασιά την Κυριακή, τα ροζέ δίπλα εκεί στο φάρο. Μπορεί να το συνδυάσει κάποιο με πολύ ωραία.
2: Ναι, ναι.
0: Επίσης, για να το κλείσουμε αυτό το κομμάτι, δεν πειράζει άμα δεν μπορείς να βρεις τη φουσκοσαλάτα παρά μόνο σε ένα φεστιβάλ γαστρονομίας ή το μυρμιζέλι. Πήγαινε στην Κάλυμνο, λέω εγώ. Κάνε τον κόπο και πήγαινε να δοκιμάσεις τη γαστρονομία στον τόπο της. Γιατί αν γεμίζαμε με φούσκες στην αγορά της Αθήνας, θα ήταν φούσκες.
2: Ναι.
1: Κοιτάξτε, εμείς ένα πράγμα που θέλουμε να κάνουμε, γι' αυτό σας είπα και στην αρχή, έτσι χαριτολογώντας ότι λειτουργούμε και σαν ταξιδιωτικό γραφείο γεύσης.
0: Πολύ ωραίο ήταν αυτό.
1: Εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να γνωρίσει ο κόσμος αυτές τις γεύσεις και να του δημιουργηθεί η επιθυμία να επισκεφτεί αυτή την Ελλάδα.
2: Ναι, πολύ σωστά. Αυτό τον τόπο. Έτσι. Από εκεί πέρα που βγήκε η γεύση, που άλλωστε ό,τι και να κάνουμε όταν τη δοκιμάζεις εκεί, τα πράγματα είναι διαφορετικά.
1: Βέβαια. Γι' αυτό και ξέρετε, επειδή έχω και αυτή την ιδιότητα λόγω του πρώτερου εντυμουβίου μου, δεν σερβίρουμε απλώς μεζέδες. Εξηγούμε, αναλύουμε και διηγούμαστε τις ιστορίες των ανθρώπων. Οι πρωταγωνιστές είναι η μικρή παραγωγή. Αυτοί παράγουν. Εμείς απλώς είμαστε φέροντες οργανισμοί, δηλαδή αυτό που κάνουμε είναι να μεταφέρουμε τη γνώση και τον κόπο τους σε ένα πιο μεγάλο κοινό, το οποίο πιθανό να ενδιαφερθεί για να δοκιμάσει αυτές τις γεύσεις.
2: Μάλιστα.
0: Καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Θεωρούμε ότι θα την αρχίσουμε.
1: Πολύ.
0: Να πάνε όλα καλά και σύντομα κάποια στιγμή να βρούμε λίγο χρόνο να τα πούμε από κοντά. Εδώ εννοώ στο στούντιο, στα μικρόφωνα της φωνής.
1: Με μεγάλη μου χαρά. Σας ευχαριστώ πολύ, χάρηκα που σας άκουσα.
2: Και εμείς.
1: Και εύχομαι ωραίες γεύσεις και ωραίες συζητήσεις και για το υπόλοιπο της εκπομπής, αλλά και για κάθε σας εκπομπή.
2: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτός λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν ο Χάρης Τζανής. νομίζω έτσι ένας άνθρωπος που πραγματικά γαστρονομικός αναλυτής και όχι μόνο.
0: Πολύ ωραίο.
2: Ο Χάρης Τζανής, τον γνωρίζω πολλά χρόνια, από τότε που και οι δύο είχαμε μονή με το βιβλίο. Και τελικώς αυτή η αιμονή έγινε στη γαστρονομία. Αλλάξαμε πορεία την ίδια περίοδο.
0: Ωραία. Δεν έχασε το βιβλίο, κέρδισε η γαστρονομία.
2: Λοιπόν, να ακούσουμε κάτι.
0: Ναι, ξεκινήσαμε με τη Λυσιστράτη για τους πιστούς που παραμένετε ακόμα μετά από μισή ώρα εδώ κοντά μας. Θα κλείσουμε το πρώτο αυτό ημίωρο με Αριστοφάνη. Αλλά από τη Λυσιστράτη θα περάσουμε στους Αχαρνείς και στο Διονύση Σαββόπουλο από τον Κραουνάκη. Στα μέσα λοιπόν της δεκαετίας του 70, ο Σαββόπουλος ανέλαβε να γράψει τη μουσική για μια τότε νέα παράσταση του Θεάτρου Τέχνης του Κάρολου Κουν. Η παράσταση αυτή, για λόγους που δεν έχουν να κάνουν με την κουβέντα μας, δεν ανέβηκε ποτέ, αλλά τα τραγούδια ηχογραφήθηκαν. Μπήκαν σε ένα δίσκο ο οποίος κυκλοφόρησε το 1977. Ο δίσκος Αχαρνής, ο Αριστοφάνης που γύρισε από τα Θυμαράκια, μας παρουσίασε νέους τότε τραγουδιστές που συμμετείχαν. Ήταν ο Νίκος Παπάζογλου, ο Σάκης Μπουλάς, η Μελίνα Τανάγρη, ο Νίκος Γιώγαλας και ο Μανώλης Ρασούλης. Άνθρωποι που έμειναν, άφησαν το στίγμα τους, πολύ δυνατό το αποτύπωμά τους πάνω στην ιστορία της σύγχρονης ελληνικής μουσικής. Ένα από τα τραγούδια που ξεχώρισαν από εκείνη τη δουλειά ήταν η Παράβαση με τον Νίκο Παπάζογλου, σε μια από τις πρώτες αλλά και τις πιο χαρακτηριστικές ηχογραφήσεις της πορείας του.

0: κομμάτι που μόλις ακούσαμε, η παράβαση, έτσι, από τους αχαρνείς του Αριστοφάνη. Ξέρεις τι ακριβώς είναι η παράβαση και γιατί λένε παράβαση? Θα σε βάλω στα δύσκολα τώρα. Λοιπόν, η παράβαση στην αρχαία κωμωδία είναι το εξής. Πάντα ο χορός, γι' αυτό και τον βλέπεις σαν να λειτουργεί σαν ένα άτομο, γιατί εκπροσωπεί ουσιαστικά την άποψη του λαού, έτσι. Ο λαός είναι ένα άτομο,
1: φωνή,
0: είναι,
1: ναι,
0: όλος ο χορός μία φωνή. Στην παράβαση κάνει παράβαση, βγαίνει έξω από το ρόλο του, δηλαδή δεν είναι πλέον ο λαός, και μεταφέρει στο κοινό, πλησιάζει πιο πολύ υποτίθεται στο κοινό, και μεταφέρει στο κοινό τα μηνύματα που θέλει ο ποιητής ο ίδιος να μεταφερθούν στο κοινό.
1: Είδατε για να έχουμε ανθρώπους στο θέατρο δίπλα παράβαση μας, πόσο όμορφα τα μαθαίνουμε όλα.
0: Είδες, δεν έχουν κλείσει όταν συμβαίνει αυτή η παράβαση καμία, ευτυχώς.
1: Εμβληματικό τραγούδι, από αυτά που όντως μας έφεραν στη ζωή μας, στα αυτιά μας τον Παπάζογλου. Δεν τον καθιέρωσαν, τον γνώρισαν,
0: έτσι,
1: στον κόσμο. Μετά θα το κάνουμε έτσι σιγά σιγά όσο, ναι, θα εξελίσσεται η εκπομπή. Μια πορεία που είναι παράλληλη με την εξέλιξη του Παπάζογλου.
0: Προς το παρόν θα μεταφερθούμε σιγά σιγά. Θα πάμε μέχρι την Χαλκίδα.
1: Ναι, ναι. Είπαμε, θα μιλήσουμε για μεζέδες και στην αρχή και στο δεύτερο μέρος εκπομπής. Αλλά εντάξει, δεν γίνει να μην μιλήσουμε και για κρασί. Τι γλυκιά ζωή θα ήμασταν.
0: Ναι, άλλη μόνο. Και έχουμε και λόγο να μιλήσουμε για κρασί.
1: Για,
0: γιατί έχουμε μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Είναι η εκδήλωση που έχει τον τίτλο «Ινικά στον Εύρυπο». Πρώτη έκθεση ίνου στη Χαλκίδα, αν τα λέω σωστά.
1: Πολύ ωραία. Η Ένωση Ίνο Παραγωγών του Αμπελώνα της Κεντρικής Ελλάδας, η ΕΝΟΑΚΕ, στην ουσία δηλαδή η Στερεά και η Εύβοια, έτσι, η Ίνο Παραγωγή από την Κεντρική Ελλάδα, μαζεύονται όλοι μαζί και κάνουν για πρώτη φορά μια γιορτή κρασιού στη Χαλκίδα. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Ένωσης αυτής, ο Νίκος ο Ζαχαρίας. Με την ιδιότητα αυτή τον καλωσορίζουμε σήμερα στην εκπομπή μας. Γεια σου, Νίκο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα,
2: Νίκο. Καλησπέρα, Αναζάσα. Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά και ευχόμαστε το ίδιο και για σας. Λοιπόν, ετοιμάζεστε, έτσι, γιατί είναι αύριο αυτή η εκδήλωση.
2: Ετοιμαζόμαστε, είναι αύριο. Λέγεται «Ειδικά στον Εύρυπο». Είναι μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, γιατί γίνεται και σε ένα ιστορικό μέρος. Γίνεται στο παλιό ΑΣΑΧ, ο οποίος, τι ήταν ο παλιός ΑΣΑΧ? Ήταν ένα από τα παλιότερα ημοπία της Εύβοιας, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει γίνει η Δημοτική Πινακοθήκη Χαλκίδας Δημήτρης Μηταράς, και είναι δίπλα στη θάλασσα, και είμαστε περίπου 20 ημοπία από όλη την Ελλάδα και την Εύβοια, εκ μέρους της Ένωσης Συνοπαραγών Αμπελώνα Κεντρικής Ελλάδος, και κάνουμε μια πολύ δυνατή εκδήλωση να προβάλλουμε τις ποικιλίες μας, να αναδείξουμε μια τεράστια ποιητική κοινωνική ζώνη. Ύστερα από την πολύ πετυχημένη Central Wine Fair, πιστεύουμε ότι η περιφέρεια θέλει ανάδειξη, και τέτοιες δράσεις συνδέουν γαστρονομία, τουρισμό, πολιτισμό, πολλά πράγματα μαζί.
1: Είναι σημαντικό το ότι γίνεται σε έναν χώρο που έχει μια ιστορική σημασία και συνδέεται άμεσα με τη σημερινή εξέλιξη των αμπελώνων της Κεντρικής Ελλάδας. Ήταν διαφορετικά τα χρόνια εκείνα, τα χρόνια του ΑΣΑΧ, όταν λειτουργούσε αυτός ο αναγκαστικός συνεταιρισμός. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα σήμερα και το προφίλ της δικής σας ένωσης, έτσι?
2: Έτσι ακριβώς. Πατάμε στις δίδες μας, αλλά ανεβάζουμε τη Στερεά Ελλάδα, τα οποία μας εξάγουν σε όλο τον κόσμο. Και μάλιστα την εκδήλωση αυτή την έχουν αγκαλιάσει όλες τις φορείς τοπικής κοινωνίας. Δηλαδή, σκεφτείτε, συνδιοργανωτές μαζί με εμάς είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, ο Δήμος Χαλκιδαίων και το Επιμελητήριο Εύβοιας. Και υποστηρικτές είναι η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Εύβοιας, ο Εμπορικός Σύλλογος της Χαλκίδας, η Ένωση Ξενοδόχων Εύβοιας και η Ένωση Ξένιο ΖΕΦ. Οπότε είναι πραγματικά κυριολεκτικά όλη η πόλη.
0: Άρα είσαστε όλοι μαζεμένοι. Πόσα ηνοποιεία είναι, Νίκο Ζαχαρία?
2: Είναι 20 ηνοποιεία. Και να σας τα πω εν συντομία για να δείτε το βάθος. Είναι ο Φίβος ο Παπαστρατής, Λίκος Βάινερη, Σαρματής Εστέιτ, Κτήμα Τριανταφύλλη, Τιβάνης, Τιβαϊκή Γη, Κτήμα Μουσών, Κτήμα Μπαντής, Κτήμα Πετρίεσα, Κτήμα Τσακανίκα, Κτήμα Σαντιμιχάλη, Λιλάντια Γη, μικροεινοποιεί ακριότου, εινοποιεί ο άρμαθος, εινοποιεί ο βρυνιώτη, εινοποιεί ο παλιάτσα, εινοποιεί ο σκουμπρί, εινοποιεί ο σόκο και το μικρό κτήμα. Δηλαδή πραγματικά δεν έχουμε, έχουμε ελάχιστοι που δεν συμμετείχαν στην έκθεση από την περιοχή μας. Mm-hmm.
0: Και φαντάζομαι ότι αυτοί οι ελάχιστοι κάποια ζητήματα θα είχαν, μπορεί να μην μπορούσαν αυτή την περίοδο. Πάντα μια έκθεση έχει μια προετοιμασία, δεν είναι εύκολο. Πρέπει να διαλέξεις ποια ακριβώς κρασιά θα δείξεις έτσι στο θεματικό σου τραπέζι, ποιες ποικιλίες. Και μιλάμε βεβαίως για γηγενείς ποικιλίες εξαιρετικές, τις ξέρουμε. Σαββατιανό, ασύρτικο, μαλαγουζιά, ροζέ διάφορα από την κεντρική Ελλάδα. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία και από ό,τι καταλαβαίνουμε όλη αυτή η διοργάνωση συνοδεύεται και από μουσική.
2: Εννοείται και μάλιστα θα υπάρχει γύρω στις 8.30 και ζωντανή μουσική, η οποία θα είναι jazz και θα είναι ένα ξαξόφωνο που θα παίζει. Θα είναι πραγματικά πανέμορφα με φόντο τη θάλασσα. Και όλα θα έχει και διαδραστική μουσική συνέχεια, θα έχει ωραία μουσική διαδραστική.
1: Αν υπάρχει λίγος χρόνος έτσι να προχωρήσουμε και λίγο πέρα από το event αυτό καθεαυτό, θέλω να σταθώ λίγο στην επιλογή της πόλης και πάλι. Και αν μου επιτρέπεις ένα σχόλιο, θεωρώ ότι είναι μια από τις πιο όμορφες κινήσεις εξωστρέφειας που έχετε κάνει ως ένωση, το ότι πηγαίνετε σε μια πόλη που έχει τουρισμό, έχει επισκέπτες ειδικά μέσα στο Σαββατοκύριακο και ανοίγεστε σε ανθρώπους που ίσως να μην είναι, γιατί δεν είναι ίσως μέσα στο κρασί όλοι οι άνθρωποι που θα έρθουν να σας επισκεφτούν. Θέλω να πω ότι από τη μία μπορεί να είναι άνθρωποι που είναι γνώστες, συνόφιλοι, ακόμη και επαγγελματίες, αλλά είναι και άνθρωποι που μπορεί να έρχονται αραιά και πού σε επαφή με το κρασί για να γνωρίσουν κυρίως αυτό που είπε η Νατάσα, τις ποικιλίες, τα σταφύλια, το τι βγάζει αυτός ο τόπος, αλλά και εσάς, τους ίδιους τους ανθρώπους.
2: Μα αυτό ακριβώς είναι ο στόχος μας, δηλαδή να μοιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο στο κρασί, πέρα από τους εινόφιλους μοιημένους, να δείξουμε ότι το κρασί είναι κάτι που είναι προσιτό και δεν είναι ένα ελιτίστικο προϊόν. Και μέσα από αυτό το πράγμα, ο εινοτουρισμός είναι μια πολύ μεγάλη ανεχόμενη τάση και για Ελλάδα και για εξωτερικό. Οπότε θα συνδέσουμε τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια με το κρασί μέσα από όλο αυτό. Και πιστεύουμε πολύ στην περιφέρεια και η ανάπτυξη του ελληνικού κρασιού μπορεί στην Αθήνα να είναι πραγματικά εντυπωσιακά αυτά τα πράγματα που έχουν γίνει. Η επαρχία ακόμα δεν έχει πιάσει. Μπορεί να μην είναι δικιά μας, δεν μπορεί να γίνει και αυτή την υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Τους ρυθμούς που έχει η Αθήνα. Οπότε σίγουρα υπάρχει ένα μεγάλο κενό. Τώρα υπάρχει αυτό το κενό, τότε είναι που πρέπει να επενδύσουμε εμείς εκεί πέρα, στη γνώση.
1: Η περιοχή αυτή έχει αρχίσει και ανεβαίνει όμως. Ο κόσμος την μαθαίνει κυρίως μέσα από τα κρασιά της. Πιστεύεις ότι η αξία που έχει η Νικά, η Στερεά Ελλάδα, η Στερεά Ελλάδα και η Εύβοια έχουν να κάνουν με αυτό, με την παράδοση και την ιστορία, με τη σημερινή εικόνα των κρασιών που παράγονται από τα εινοποιεία και ξεφεύγουν πια, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, από το πολύ μαζικό? Γιατί στα ονόματα που ανέφερες υπάρχουν κάποια μεγάλα εινοποιεία, μεγάλα εννοώ σε παραγωγή, αλλά υπάρχουν και πολύ μικρά μπουτίκ εινοποιεία, μικρές παραγωγές, προσπάθειες από οικογενειακές προσπάθειες, σύγχρονες, πιο πρόσφατες, αλλά υπάρχουν και κάποιες που έχουν ιστορία. Πού πατάτε πιο πολύ, πιστεύεις? Ποια είναι η ταυτότητα που θα μπορούσαμε να πούμε ότι κουβαλάει η Στερεά Ελλάδα ή τα κρασιά της κεντρικής Ελλάδας?
2: Εμάς τα κρασιά της ζώνης μας, ουσιαστικά που μπορούσαμε να πούμε σε λευκές ποικιλίες, είναι σίγουρα η μαλαγουζιά, η οποία από όλα τα μέλη μας όλοι έχουν από μια ετικέτα μαλαγουζιά. Είναι το ασύρδικο, που στο ασύρδικο μαζί με το σαβατιανό, που είναι το Σαββατιανό η πιο παρεξηγημένη και νούμερο ένα ποικιλία έκταση στην Ελλάδα, οι οποίοι έχουν, μιλάμε για αμπέλια Σαββατιανού στη ζώνη μας 70, 80, 90 ετών, 60 ετών, ιστορική αμπελόνια, με απίστευτο πλούτο παλαίωσης στο στόμα. Οπότε σίγουρα στο κομμάτι αυτό είναι όπλα που έχουμε στην περιοχή μας. Είναι τα τερουάρ, γιατί όλη η Στερεά Ελλάδα συζητάμε για αμπελόνια σε βουνό κατά βάση. Βύρφη, Ελικόνας, Κυθερώνας, Παρνασσός, Κοιλάτα Ταλάντης. Οπότε έχουμε το κατάλληλο τερουάρ. Σίγουρα η ιστορία είναι αρκετά παλιά. Συζητάμε για τον Ισίωδο που μας έλεγε πριν από 2.000 χρόνια πώς θα κάνουμε κρασί. Αλλά και όλο αυτό το συντονισμό που έχουμε μεταξύ μας, και τα ροζέ είναι μέσα σε αυτό το κείμενο, όπως πολύ καλά είπατε. Έχουμε πολύ ωραία ροζέ. Και στην ζώνη επίσης έχουμε και πολύ ωραίες εκφράσεις διεθνών ποικιλιών που υπάρχουν στον Αμπελώνα, καθώς και οι τοπικές γηγενείς ποικιλίας ανά την περιοχή που ήταν προς εξαφάνιση. Οπότε έχουν μια μεγάλη αντικείμενο όπλων που συνολικά έχουν αρχίσει και ανεβαίνει η ποιότητα προς τα πάνω. Και το βλέπουμε αυτό και από το feedback που έχουμε από το αυτοσύνολο. Και το γεγονός ότι ξεκινάνε και καινούργια ενεργεία συνέχεια στη ζώνη μας είναι κάτι πάρα πολύ θετικό και μας κάνει πολύ περήφανος.
1: Για άλλη μια φορά, βέβαια, τα νέα δεν έρχονται από τον τόπο, ουδείς προφήτης στον τόπο του, έρχονται κυρίως απ' έξω. Δηλαδή, οι κινήσεις της εξωστρέφειάς σας νομίζω ότι σας οδηγεί σε πολύ μεγάλο βαθμό στο να αποκτήσετε αυτή την αναγνωρισιμότητα και στη δική μας ηνική αγορά. Θα θυμίσω μόνο ένα σημείο σε αυτή την πορεία που για μένα είναι από τα πιο σημαντικά, αν μου επιτρέπετε ο χαρακτηρισμός. Ένα άρθρο λοιπόν από τον Decanter τον Ιούλιο του 2023. Ένα άρθρο, όχι ένα τυχαίο άρθρο. Η μεγάλη δοκιμή του τεύχους με τον Όλι Σμιθ να γράφει στην εισαγωγή. Αν σας αρέσουν τα ροζέ από το Ταβέλ και τον Μπαντόλ, τον Ροδανό και την Προβυγγία, το Μούχταρο πρέπει να μπει στην κορυφή της λίστας σας, έγραφε ο Όλι Σμιθ. Και είχε μέσα δύο ροζέ κρασιά από Μούχταρο από την κοιλάδα των Μουσών. Το ένα ήταν το δικό σας, το άλλο ήταν του Σαμαρτζή και έχει μεγάλους βαθμούς, πάνω από 90, σε δύο κρασιά τα οποία νομίζω ότι δεν ήταν πολύ γνωστά ούτε στην αγγλική αγορά πριν από 3 χρόνια ακριβώς. Κάνω λάθος?
2: Καταρχάς, καθόλου λάθος. Μάλιστα, είχαμε τη χαρά και τη τιμή να βγούμε και στο εξώφυλλο του περίοδου Decanter. Σκεφτείτε, ήταν μόλις το τρίτο ελληνικό κρασί στην ιστορία του περιοδικού που βγήκε στο εξώφυλλο. Και ένα άλλο που μετά από 2 χρόνια περίπου, Όλι Σμιθ έγραψε τα 30 κρασιά που πρέπει να δοκιμάσεις ζωή σου πριν πεθάνεις. Και ένα από τα 30 ήταν και το Μούχταρο. Ναι. Οπότε, πολύ σωστά είπατε, η αγορά της Αγγλίας έχει απογειωθεί για τα κρασιά της ζώνης μας. Μαζί με αυτό, σίγουρα αρχίζουν και βλέπουμε η εξωστρέφεια ανεβαίνει συνολικά σε πολλές χώρες. Ξεκινάμε με Σουηδία, και στα πλαίσια του Συνδεσμού Ελληνικού Ίνου, με Νορβηγία και με υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε και την τοπική ζώνη ουσιαστικά. Ναι. Και να αλλάξουμε το χαρακτήρα της ζώνης. Και επίσης να πούμε στον κόσμο να πίνει επώνυμο εφιαλωμένο κρασί, επώνυμο ελληνικό εφιαλωμένο κρασί. Να μην φοβάται, το κρασί δεν είναι κάτι το οποίο δεν είναι προσιτό. Μπορεί να βρει επιλογές, μπορεί να ψάξει. Πάντα με μέτρο και χωρίς να οδηγούμε, αυτό πρέπει να το περνάμε πάντα στα μήνυμα. Αλλά το κρασί είναι ένα πολιτιστικό αγαθό που συνοδεύει κάθε μας στιγμή, κάθε μας ανάμνηση, κάθε μας ταξίδι, κάτι το οποίο έχουμε μεγάλη χαρά στη ζωή μας ή μεγάλη λύπη. Προτείνω πάντα χαρά να έχουμε όλοι. Συνοδεύεται με κρασί.
0: Ναι, είναι απίστευτες
2: ιστορίες πραγματικά που μπορείς να πεις και από το κρασί.
0: Κοίταξε, ένα από τα προϊόντα μας, το έχουμε πει επανειλημμένα εδώ στην εκπομπή, είναι αποκλείοντα τα προϊόντα τα οποία είναι άμεσα συνδεδεμένα με τη χώρα μας. Δηλαδή, ο Θεός Διόνυσος ήταν προστάτης του Ίνου, το κρασί, οι αμφορείς. Αν σκεφτεί κανείς, μιλάμε για σήμα κατά τεθέν της χώρας. Είναι 3-4 προϊόντα, το κρασί είναι ένα από αυτά. Και για τη θλίψη που είπες, ναι, και εμείς προτιμούμε στο γέλιο, αλλά και με τη θλίψη δεν πειράζει, και αυτό μέσα στη ζωή είναι. Και εκεί είναι γεγονός ότι είναι δίπλα μας ο Ίνος. Το κομμάτι του Ινοτερισμού έχει αρχίσει και αναπτύσσεται στον Αμπελώνα της Κεντρικής Ελλάδος, Νίκο Ζαχαρία.
2: Εκεί οφείλω να πω ότι δεν έχουμε ακόμα τη δυναμική που έχουμε στα υπόλοιπα, και αυτός ήταν ένας από τους στόχους. Δηλαδή και κάποιες άλλες κινήσεις, ένα συνέδριο που θα κάνουμε το επόμενο διάστημα. Ο στόχος είναι να ανεβάσουμε, δηλαδή έχουμε αυτή τη στιγμή γύρω στα 17 περίπου επισκέψιμα ενοπλία. Οπότε αρκετά από αυτά έχουν και το σήμα του επισκέψιμου ενοπλίου, που είναι το επίσημο κομμάτι που πιστοποιεί ότι είσαι επισκέψιμος. Και αυτό είναι στα πλαίσια της Εθνικής Επιτροπής Τουρισμού, όπου η Κεντρική Πολιτεία, με την καθοδήγηση του κράτους, έφτιαξε τα σήματα του επισκέψιμου ενοπλίου. Στα πλαίσια της ΕΔΟΑΟ έχει γίνει όλο αυτό το πράγμα, της Εθνικής Επιτροπής Διαμπέλου. Και ανεβαίνει. Και όταν βλέπουν τα ενοπλία ότι έρχεται ένας ολόκληρος κράτος και ανεβάζει τον ενοτουρισμό, μπαίνουν στη διαδικασία να επενδύσουν και τα ίδια. Και να μπουν και σε μια λογική που δεν ήταν, γιατί ένας ενοπλιός δεν ξέρει από τουριστικό προϊόν. Αλλά έχουμε ζώνες πολύ δυνατές που είναι αναξιοποιήσιμες ακόμα στο ελληνικό τουρισμό, εννοώ, έτσι, δηλαδή τη Χαλκίδα, τον Οφαλό της Δύσης, του Δελφούς. Έχουμε περιοχές οι οποίες είναι μεγάλης τουριστικής αξίας. Και γενικά, και σαν χώρα, η στρατηγική να πάμε σε τουρισμό της υλής προς θέμενης αξίας. Όλοι είναι τουρίστας, έχει αυτές τις προδιαγραφές. Μάλιστα, μας κάνει εντύπωση, έχονται κρατήσει από τα μέλη μας για ξεναγήσεις για τον επόμενο έτος. και για προτάσεις για διαδρομές, κάτι το οποίο δεν το είχαμε.
1: Πολύ σημαντικό όσο... είναι.
2: Πάρα πολύ σημαντικό. Και μέσα από αυτό, μέσα από τις ξεναγήσεις, σίγουρα θα γίνει και θα ανεβεί και η εστίαση, αλλά και τα ξενοδοχεία. Γιατί πάντα εμείς, ειδικά στην επαρχία, κοιτάμε την ανάπτυξη συνολική. Μας ενδιαφέρει να γίνει μια ολόκληρη συνολική μέρα του κλάδου για να ανεβεί και το κρασί. Οπότε το κρασί δεν είναι χωρίς όλα τα υπόλοιπα.
0: Πολύ ωραία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.
2: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας καλέσω να έρθετε αύριο να μας δείτε από κοντά. Θέλω να πιστεύω ότι ο καιρός δεν θα μας αγαλάσει, έτσι λένε οι προβλέψεις.
1: Ωραία, μακάρι.
2: Οπότε.
0: Όλα θα πάνε καλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: 20 συνοπεία η νικά στον Εύρυπο, λοιπόν, στην Χαλκίδα, στον προάβλιο χώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης Χαλκίδας, Δημήτρης Μηταράς. Μας έλεγε και ο πρόεδρος της Ένωσης Συνοπαραγωγών Αμπελώνα Κεντρικής Ελλάδας, ο κύριος Νίκος Ζαχαρίας, το ιστορικό κτίριο του πρώην αναγκαστικού συνεταιρισμού αμπελοκτημόνων Χαλκίδας.
1: Που σήμερα, μάλλον αύριο, φιλοξενεί και πάλι ανθρώπους
0: του Ίνου.
1: Του Ίνου, ναι.
0: Τι ωραίο, πραγματικά.
1: Ξεκίνησε χθες το Μουντιάλ. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι με όλα αυτά που έχουν γίνει. Έχει πολλές διαστάσεις, οικονομικές, πολιτικές. Έχει βέβαια και κυρίως την αθλητική του διάσταση.
0: Βέβαια. Εδώ είχε... στην ΕΡΤ πρώτα απ' όλα δεν μπορούμε να μην το πάρουμε χαμπάρι, έτσι. Ναι. Δεν γίνεται
1: γιατί
0: διαφορετικά.
1: Γιατί η ΕΡΤ ζει και κινείται σε ρυθμούς Μουντιάλ, όπως είναι φυσιολογικό. Είναι πολύ όμορφη η γιορτή αυτή, τουλάχιστον για τους ανθρώπους που το βλέπουν από την αθλητική του καθαρά διάσταση. Ας μην πούμε όλες τις άλλες διαστάσεις.
0: Θα πούμε διαφορετικές διαστάσεις. Mm-hmm. Τελείως διαφορετικές. Όχι
1: που ταιριάζουμε τη δική μας εκπομπή.
0: Ναι. Εμείς τώρα εδώ δεν ξέρω. Αυτά μπορούσε πριν με τον Γρηγόρη Νάνη να τα ακούσετε.
1: Να τα ακούσετε.
0: Έτσι.
1: Έχουμε λοιπόν αυτό τον χορό των δισεκατομμυρίων, τους μεγάλους χορηγούς, έχουμε το Superstar. Αλλά εμείς θα πάμε σε μια άλλη διοργάνωση. Θα πάμε σε ένα Euro.
0: Σε ένα άλλο Euro.
1: Που δεν μοιάζει με τα Euro που ξέρετε.
0: Έτσι, καθόλου. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες στην Ευρώπη. Μιλάμε για το Vino Euro 2026.
1: Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Ινοποιών.
0: Λοιπόν, εγώ δεν το γνώριζα. Ο Νίκος Ιωαννίτης έφερε αυτό το θέμα στην εκπομπή και πραγματικά με ενθουσίασε. Είναι μια διοργάνωση λοιπόν όπου οι πρωταγωνιστές πριν φορέσουν τα ποδοσφαιρικά τους παπούτσια έχουν περάσει το πρωινό τους στον Αμπελώνα, στο Ινοποιείο ή στο Κελάρι.
1: Γνώρισα τους ανθρώπους που το διοργανώνουν στην έκθεση της Provain στην Γερμανία.
0: Ναι.
1: Είναι κάποιοι Γάλλοι που ζουν στη Γερμανία, κάποιοι Ιταλοί φυσικά, οι προτεργάτες αυτού του εγχειρήματος. Και ενώ είχα ακούσει για αυτήν την διοργάνωση, κουβεντιάζοντας μαζί τους, είδα όλο αυτό το πάθος και την αγάπη και για το κρασί και για το ποδόσφαιρο. Θα μου πεις τώρα πώς συνδυάζω αυτά τα δύο. Εντάξει, δεν πας και κατεβάζεις μπουκάλια και φεύγεις μεθυσμένος για να
0: παίξεις ποδόσφαιρο αλίμονο.
1: Είσαι μετρημένος. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα τα οποία συνδέονται. Φέτος λοιπόν αυτό έγινε στην καρδιά της Τοσκάνης, στην περιοχή της Εσίνα. Εκεί 10 εθνικές ομάδες από τις πιο σημαντικές ινοπαραγωγικές χώρες της Ευρώπης, όχι τις ποδοσφαιρικές. Συμπίπτουν βέβαια μερικά πράγματα. Συναντήθηκαν για μια εβδομάδα. Ήταν μια εβδομάδα γεμάτη ποδόσφαιρο, κρασί και συναδελφικότητα. Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Εθνικών Ομάδων Ινοποιών, δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο επαγγελματίες του αμπελουινικού κλάδου. Αμπελουργοί, ινολόγοι, ινοποιοί, έμποροι και διανομής, καβίστες, σομελιέ, δημοσιογράφοι.
0: Α, και ίνου. Δημοσιογράφοι. Ναι. Άρα δηλαδή την επόμενη χρόνια μπορεί και να.
1: Άμα έχουμε εθνική ομάδα τώρα, αλλά εντάξει, νομίζω θα πάρουν 50 άριδες. Έχει νέα παιδιά.
0: Έχει νέα παιδιά. Να πούμε ότι το φετινό τουρνουά είχε ιδιαίτερο έτσι ενδιαφέρον. Η Γαλλία έκανε την πρώτη της εμφάνιση διοργάνωση, προσθέτοντας ακόμα μία μεγάλη ηνική χώρα στο θεσμό.
1: Δεν γινόταν τώρα να λείπει η Γαλλία από κάτι τέτοιο.
0: Ναι. Στο γήπεδο, η Σλοβενία κατέκτησε τον τίτλο, επικρατώντας τον τελικό της οικοδέσποινας Ιταλίας με 5-4.
1: Ναι.
0: Την τρίτη θέση κατέλαβε η Γερμανία, ενώ στην τελική κατάταξη ακολούθησαν Τσεχία, Ουγγαρία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Αυστρία, Ελβετία και Γαλλία.
1: Η πραγματική ιδιαιτερότητα όμως του Vino Euro είναι αυτό που οι ίδιοι λένε τρίτο ημίχρονο. Δηλαδή όταν τελειώνουν οι αγώνες και οι φανέλες δίνουν τη θέση τους στα ποτήρια, οι αντίπαλοι γίνονται οικοδεσπότες και φιλοξενούμενοι ανταλλάσσουν κρασιά, μιλάνε για τις περιοχές τους, για τις ποικιλίες, για τους αμπελώνες, για τους τρίγους, και είναι ίσως η μόνη αθλητική διοργάνωση που μετά το τελευταίο σφύριγμα όλοι κάθονται στο ίδιο τραπέζι. Παράλληλα με τους αγώνες όμως έχει και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Vino Educa, το οποίο φέτος έγινε στην Ορνελάγια, στο Ινοπείο της Ορνελάγια, ένα εξαιρετικό, εμβληματικό Ινοπείο στην Τοσκάνη, με παραγωγούς, ερευνητές και εκπροσώπους πανεπιστημίων να συζητούν τα ζητήματα που καίνε σήμερα τον Ευρωπαϊκό Αμπελώνα. Μιλάμε για την κλιματική αλλαγή, για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, για τις καλλιεργητικές πρακτικές και για τη βιωσιμότητα.
0: Το Vinogyuro είναι μια υπενθύμηση ότι το κρασί παραμένει πάνω απ' όλα ένας τρόπος επικοινωνίας, ένας κοινός κώδικας που φέρνει κοντά ανθρώπους από διαφορετικές χώρες, από διαφορετικές γλώσσες, από διαφορετικές κουλτούρες.
1: Μακάρι να γίνει και μια ελληνική εθνική ομάδα. Δεν δηλώνω συμμετοχή, το ξεκαθαρίζω, αλλά έχει μια παιδιά που μπορούν να παίξουν.
0: Μπορείς όμως να τη δημιουργήσεις εσύ την ομάδα.
1: Ναι, έτσι. Ναι. Κλείνουμε την πρώτη ώρα μας. Μένουμε στην συνέχεια της σκέψης μας που μας πάει η παράβαση. Η παράβαση που μας έδωσε τον Παπάζογλου, έναν από τους ανθρώπους που σημάδεψαν το ελληνικό τραγούδι μετά τη μεταπολίτευση. Ξεκινώντας δίπλα στον Διονύση Σαββόπουλο, ο Παπάζογλου ακολούθησε τη δική του πορεία στη Θεσσαλονίκη και εκεί μέσα από το αγροτικό, το στούντιό του, δημιούργησε ένα νέο μουσικό πυρήνα. Εκεί ηχογραφήθηκαν δίσκοι που καθόρισαν μια ολόκληρη εποχή, αναδείχθηκαν σπουδαίοι μουσικοί μετά λοιπόν, ο Μάλαμας, ο Ξιδάκης, ο Ρασούλης αλλά και πολλοί άλλοι, και μια από τις μπάντες που ξεχώρισαν εκεί ήταν οι χειμερινοί κολλημητές του Αργύρι Μπακιρτζή, 1985, από το πάρκο στη Μυροβόλο, ένα τραγούδι βριζωμένο στην καβάλα που κατάφερε να εκφράσει μια ολόκληρη γενιά της ελληνικής επαρχίας.

0: Ώρα Ελλάδος 17, UTC 14.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
1: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

0: Δεύτερη ώρα στη Γλυκιά Ζωή, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, και συζητούσαμε με τον Νίκο Ιωαννίδη για το τραγούδι που μόλις ακούσαμε.
1: Οι μικρές περιπλανήσεις από τις μικρές περιπλανήσεις από το δίσκο Μικρές Περιπλανήσεις.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, το οποίο τραγούδι όμως κάποτε ήταν γνωστό ως θέμα. Ναι. Μετά τελείωσε. Όλοι το μάθαμε Μικρές Περιπλανήσεις. Αυτό ήταν. Κυκλοφόρησε το 1992. Όπως είπαμε, στον ομότιτλο πρώτο δίσκο του συγκεκριμένου συγκροτήματος. Μια αυθεντική παρέα που ξεκίνησε να ηχογραφεί το κομμάτι σε ένα υπόγειο στην ΚΟ, χρησιμοποιώντας ένα αυτοσχέδιο κινητό στούντιο. Εκεί λοιπόν τους ανακάλυψε ο Νίκος Παπάζογλου, για να συνεχίσουμε κάπως με τον Νίκο Παπάζογλου, ο οποίος ενθουσιάστηκε με το υλικό, ανέλαβε αμέσως την παραγωγή.
1: Στίχη και μουσική από τον Νίκο Αρμπιλιά, ανέβηκε και αυτός και η παρέα όλοι λοιπόν μαζί με τις ταινίες της ηχογράφησης στο Αγροτικό της Θεσσαλονίκης, εκεί σε αυτή τη σκηνή που, όπως είπαμε, ανέδειξε πολλούς μουσικούς της σύγχρονης γενιάς για την τελική μίξη, αλλά και για την προφανώς για την επεξεργασία. Και έτσι αυτό το τραγούδι έκανε αυτή τη γέφυρα ανάμεσα στο Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα και στον Βορρά, στο Θερμαϊκό, με αυτή την πολύ όμορφη ζεστή άβρα αυτού του μεγάλου δημιουργού, που δεν έμεινε στην ιστορία της ελληνικής μουσικής μόνο για τη φωνή, για τα τραγούδια, για όλα αυτά που μας άφησε στους δίσκους του, αλλά έχει αυτήν την επιρροή, την επιδραστικότητά του σε μια γενιά καλλιτεχνών, σε αυτή την σχολή της Θεσσαλονίκης, που, όπως είπαμε στην αρχή της πρώτης ώρας, να το ξαναπούμε, ο Σαββόπουλος βρήκε τον Παπάζογλου, από εκεί ξεκίνησε το πρώτο ρεύμα, για να έρθει στη συνέχεια το ρεύμα των ανθρώπων που ακολούθησαν τον Παπάζογλου, η ιστορία του Αγροτικών, το οποίο εξακολουθεί να υπάρχει ακόμα και σήμερα, λέγεται Μικρή Σκηνή, φιλοξενεί έτσι κάποια live, κάποιες μπάντες που δεν είναι από τις γνωστές της πόλης και της ελληνικής σκηνής.
0: Λοιπόν, έχουμε αρχίσει εδώ στην Γλυκιά Ζωή να κάνουμε κάποια αφιερώματα. Ελπίζω να το συνεχίσουμε αυτό, γιατί έχει ενδιαφέρον. Πριν από δύο εβδομάδες καταπιαστήκαμε με το Ούζο.
1: Σήμερα ξεκινήσαμε την κουβέντα με τον Χάρη Τζανή
0: για
1: τους Μεζέδες. Ναι.
0: Λοιπόν, για τον Μεζέ, ο οποίος βεβαίως θέλει συνήθως δίπλα του το Ούζο. Και θα μιλήσουμε, όπως είπαμε και πριν, ένα μικρό αφιέρωμα θα επιχειρήσουμε στα αλίπαστα, γιατί σχεδόν κάθε θαλάσσιος πολιτισμός ανέπτυξε κάποια μορφή αλίπαστου, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, το ψάρι είναι ένα προϊόν, μια τροφή που αλλοιώνεται γρήγορα, οπότε για χιλιάδες χρόνια οι κοινωνίες που ζούσαν δίπλα στη θάλασσα αναζητούσαν τους τρόπους αυτούς που θα τους βοηθούσαν να το διατηρήσουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Το αλάτι ήταν το βασικό εργαλείο. Χρησιμοποιήθηκε στη Μεσόγειο, στην Ατλαντικό, στη Βαλτική, στη Βόρεια Θάλασσα και στην Ασία. Τα λέμε επιγραμματικά, θα τα αναλύσουμε πολύ στη συνέχεια στο αφιέρωμά μας το σημερινό. Πάμε σε κάποιες όμορφες παραπομπές. Ο Αθήναιος στους δειπνοσοφιστές διασώζει ένα απόσπασμα του αρχέστρατου που αναφέρεται σε παστό τόνο από τη Σικελία και σε σκουμπρί που βρίσκεται ακόμα στα πρώτα στάδια της άλμης. Πάμε.
0: Μόσχε φιλ άντιγε τέμνεση κελικού τα ρίχους, όραν ότ εις άλμην βάλετε.
1: Φίλε Μόσχε, κόψε μια φέτα από σικελικό παστό τόνο την κατάλληλη στιγμή όταν μόλις μπαίνει στην άλμη.
0: Έτσι ακριβώς, όταν μόλις μπαίνει στην άλμη. Το απόσπασμα δείχνει ότι οι καταναλωτές εποχής ξεχώριζαν τα ψάρια ανάλογα με τον τόπο προέλευσης και με το στάδιο επεξεργασίας τους. Και υπήρχαν προϊόντα με φήμη και προϊόντα με χαμηλότερη εκτίμηση. Και υπήρχαν και διαφορετικές προτιμήσεις ως προς τον χρόνο παραμονής στην άλμη.
1: Σκέψου. Οι αναφορές λοιπόν στα παστά ψάρια δεν ήταν μόνο για την αγορά τους, αλλά και για την επεξεργασία τους και για την κατανάλωσή τους. Ο Αθήναιος λοιπόν λέει για την περιγραφή της μαγειρικής χρήσης.
0: Πρώτον μεν λούσο το τάριχος ή τα δις χύτραν θύσο, προσχεώ δε λευκών ίνων και έλαιων.
1: Ακούστε εδώ, πρώτα θα πλύνω το παστό ψάρι και ύστερα θα το βάλω στην κατσαρόλα, θα προσθέσω λευκό κρασί και λάδι. Το παστό ψάρι λοιπόν συμμετείχε και στη μαγειρική, πλένονταν, μαγειρεύονταν και συνδυάζονταν με κρασί, λάδι και καρικεύματα. Μιλάμε για τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, όπου η επεξεργασία των ψαριών είχε εξελιχθεί σε μεγάλη βιοτεχνική δραστηριότητα. Η παραγωγή του γκάρουμ, που απασχολούσε ολόκληρες παράκτιες περιοχές της Ισπανίας και της Βόρειας Αφρικής. Ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος αναφέρει συγκεκριμένα τον γκάρουμ που παράγονταν από σκουμπρί στην Καρθαγένη. Γκάρουμ σοτσιόρουμ, κόντεξ κόμπρο, φιτ Καρθατζίνα Σπαρταρία. Το γκάρουμ των συμμάχων, συγχωρέστε τα λατινικά μου, που παρασκευάζεται από σκουμπρί στην Καρθαγένη. Μας δίνει ονομασία προέλευσης.
0: Απίστευτο, δεν ναι. είναι. Θες να μιλήσουμε λίγο για τη Μεσόγειο και τι έγινε ακριβώς εκεί?
1: Στη Μεσόγειο τα ψάρια που κυριάρχησαν ήταν και μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για αυτήν, με αυτές τις τεχνικές ήταν τα μικρά, ήταν οι αντσούγες, οι σαρδέλες, τα σκουμπριά, αλλά ήταν και οι τόνικοι παλαμίδες, τα αλάτιζαν ολόκληρα ή, τα, ή φλεταρισμένα, τα τοποθετούσαν σε στρώσεις μέσα σε πιθάρια ή σε ξύλινα βαρέλια για μια διαδικασία που κρατούσε από λίγες μέρες μέχρι αρκετούς μήνες. Η διάρκεια αυτή είχε πολύ σημαντικό ρόλο στη γεύση, στην υφή αλλά και στην αξία του προϊόντος. Πάμε να συστήσουμε τον καλεσμένο μας και θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας για τις διαφορετικές μεθόδους που χρησιμοποιούσαν ανά τον κόσμο.
0: Εδώ λοιπόν σε αυτό το αφιέρωμα για τα λίπαστα έχουμε φέρει στη συντροφιά μας τον Γιάννη Τσικουδάκη. Προέρχεται από την Κρήτη. Η κριτική κουζίνα περιλαμβάνει πολλές τεχνικές συντήρησης και αξιοποίησης πρώτων υλών.
1: Και είναι σε έναν χώρο, δραστηριοποιείται σε έναν χώρο που συναντάμε δύο διαφορετικά στοιχεία από τη Μεσόγειο, από την Κρήτη αλλά και από την χώρα των Βάσκων. Ένα κριτικό και βάσκικο καφενείο. Καλησπέρα Γιάννη.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ και χαίρομαι που θα μιλήσω για κάτι που αγαπώ πολύ και που νομίζω ότι ο κόσμος έχει πολλά να μάθει.
1: Πώς συνδέονται αυτοί οι δύο τόποι καταρχήν για να έρθουμε στο πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα για να βρει μια εφαρμογή?
2: Σωστά. Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε κάπως ανάποδα με πολλά ταξίδια που είχαν γίνει στην Ισπανία. Άρχισα να αγαπώ λίγο τη γαστρονομική τους κουλτούρα, την οποία κατά κάποιο τρόπο έβλεπα ότι βρίσκουμε πολλά κοινά σημεία με την Ελλάδα, αλλά δεν υπήρχε αυτή η σωστή έκφραση. Δηλαδή στην Ελλάδα το ισπανικό, η ισπανική γαστρονομία δεν είναι τόσο έντονη όσο θα έπρεπε. Οπότε ήθελα σίγουρα με κάποιο τρόπο να φέρω κάποιες γεύσεις, κάποια πράγματα τα οποία μας ταιριάζουν πολύ. Και επειδή γενικώς μεγάλωσα στην Κρήτη, έχω ιδιαίτερη αγάπη προφανώς για το τόπο και με τόσο έντονη γαστρονομική κουλτούρα, κάθε άλλο, ήθελα σίγουρα να εκφράσω όλες τις γνώσεις μου και για τα πολύ ποιοτικά υλικά και πρώτες ύλες που έχει η Κρήτη και τις τεχνικές, τις παραδοσιακές. Οπότε βγήκε λίγο κάπως αβίαστα αυτή η ανάγκη μου, η στιγμαία να θέλω να τα ενώσω και να με ενδιαφέρουν παράλληλα εκείνη την περίοδο. Γενικώς ήταν μια ιδέα η οποία θέλαμε σίγουρα μαζί με τους συνεταίρους μου που είμαστε και στο Innocent μαζί.
1: Είναι ο Άρης Κλαβενίτσης και ο Δάνης Αγαπητός.
2: Σωστά, πολύ σωστά. Θέλαμε να ανοίξουμε ένα μαγαζί εστίασης το οποίο κατά κάποιο τρόπο να έχει ένα λίγο πιο καθημερινό χαρακτήρα, ένα πιο απλό στυλ, πιο προσιτό, πιο καθημερινής χρήσης, να το πω έτσι, μαγαζί. Και σε αυτό, στις συζητήσεις δηλαδή για το τι μπορεί να είναι αυτό, κούμπωσε νομίζω πολύ αυτή η ανάγκη μου να θέλω να εκφράσω λίγο την αγάπη μου προφανώς για την Κρήτη και για τα όσα γνωρίζω, αλλά και για όλα εκείνα τα οποία έτσι με είχαν συγκινήσει εκείνη την περίοδο που έκανα πολλά ταξίδια στην Ισπανία. Γενικώς έγινε λίγο πιο συγκεκριμένο το κόνσεπτ όταν άρχισα να παρατηρώ πάρα πολλά κοινά στοιχεία που έχουν οι Βάσκοι με τους Κρητικούς.
1: Για πάμε.
2: Η αλήθεια είναι ότι γενικώς είναι πολύ λετζέδες, είναι πότες, είναι φωνακλάδες. Προέρχονται από μητριαρχικές οικογένειες και οι δύο, γιατί οι μεν Βάσκοι.
1: Όσο και αν είχανε, πιστεύουμε το αντίθετο.
2: Ακριβώς.
1: Και εμείς και εκείνοι.
2: Σωστά. Γενικώς είχαν την μητέρα σαν τον πυλώνα της οικογένειας. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έλεγχε τα πάντα και προφανώς όσον αφορά το γαστρονομικό κομμάτι ήξερε πολύ περισσότερα πράγματα από όσα νομίζουμε. Γενικώς άλλο ένα κοινό στοιχείο είναι ότι δηλώνουν και αυτοί ανεξάρτητοι. Θυμάμαι ένας φίλος Ισπανός, Καταλανός μεν, όταν τον είχαν ρωτήσει έτσι κάποια πράγματα για τους Βάσκους, μου λέει: οι Βάσκοι είναι δύο φορές Ισπανοί. Θέλοντας να πει προφανώς ότι είναι κάπως λίγο πιο ακραίοι. Όπως λίγο πολύ νιώθουμε και για τους κριτικούς, ότι είναι λίγο πιο εκφραστική, είναι πιο αυθεντική, δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν πολλά πολλά, να το πω έτσι. Όλα αυτά λοιπόν τα πραγματάκια και πολλά άλλα, έτσι, στην αναζήτηση έτσι, πληροφοριών, με έκαναν να νιώσω ότι έχει λίγο νόημα όλο αυτό. Και ως τον τρόπο που συναισθιάζονται προφανώς και που τρώουν, αλλά το κριτικό καφενείο έχει πάρα πολλά γυμναστικεία με ένα tapas bar. Είναι μαγαζί το οποίο είναι all day, που συνήθως το διαχειρίζεται ένας, ο ιδιοκτήτης κιόλας, που μπορεί να έχει μέσα από whisky μέχρι...
0: Ναι, ναι, έτσι.
1: Εναλλακτικά κρασιά...
2: Σωστά, σωστά. Μέχρι κάτι το οποίο μπορεί να μην είναι καν εμφιαλωμένο.
0: Μεζέδες φυσικά.
2: Μεζέδες πάρα πολλούς, προφανώς. Αλλά δεν έχει και ωράριο κάποιες φορές.
0: Σωστά.
2: Οπότε όλα αυτά λοιπόν μου έκαναν ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση για ποιο λόγο δεν υπάρχει αυτή έτσι η έκφραση κάπου. Και πόσο μάλλον όταν υπήρξα σε μια κατάσταση που μπορούσα να εκφράσω τη κριτική κουζίνα με κάποιο τρόπο, με τις γνώσεις μου και με το, και με το τι κατάγομαι από εκεί. Νομίζω ότι η κριτική κουζίνα κατά κάποιο τρόπο λειτουργεί σαν μια σταθερά, σαν ένας δύρος ύπος για να φέρουμε κάποια, ας πούμε, πράγματα τα οποία μπορεί να μην αγαπάει τόσο ο κόσμος και να μην τα ξέρει βασικά, όπως μπορεί να είναι ξέρω εγώ, ένας μαύρος χείρος ο οποίος είναι μαγειρεμένος λίγο medium rare λόγω της πρώτης ύλης, η οποία είναι εξαιρετική, ή πράγματα όπως κάποιες κονσέρβες που, όπως θα συζητήσουμε τώρα, ο κόσμος τις έχει λίγο σαν κάτι τελείως διαφορετικό.
1: Δεν τις έχει σε μυαλό το κομμάτι της εστίασης και της γαστρονομίας.
2: Ακριβώς. Ναι. Τις έχει σαν κάτι, σαν μια πρώτη ύλη, η οποία γίνεται για συγκεκριμένους λόγους, για...
0: Είναι λίγο παρεξηγημένες.
2: Ακριβώς.
0: Δηλαδή είναι λίγο παρεξηγημένες με την έννοια ότι δεν θα προλάβω να μαγειρέψω, ας πάρω μια κονσέρβα.
2: Σωστά.
0: Ενώ
2: ναι,
0: δεν είναι αυτή η.
2: Ενώ προφανώς υπάρχουν. Ακριβώς. Υπάρχουν κάποιες πρώτες ύλες που δεν είναι τόσο περιποιημένες, θα το πω έτσι. Κάποιες κονσέρβες που είναι λίγο μαζικής παραγωγής.
0: Ναι, σαφώς.
2: Υπάρχουν όμως και κάποιες άλλες οι οποίες έχουν φτιαχτεί με ένα τέτοιο τρόπο, οι οποίες είναι κατά. Πώς να το πω, μια τέχνη.
0: Ναι,
2: στο
0: έχουν
2: πιάτο.
0: Μια άλλη ποιότητα. Δεν είναι, δεν έχω τι να φάω και ας ανοίξω μια κονσέρβα.
2: Ακριβώς.
0: Το αντίθετο, πρέπει να βρεις και πώς θα τις συνδυάσεις και ούτω καθεξής. Να ρωτήσω, ποια είναι τα στοιχεία εκείνα της βάσκικης, ας πούμε, κουζίνας, τα οποία λείπουν έντονα από την ελληνική εστίαση σήμερα.
2: Ναι, βεβαίως. Γενικώς αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ, ενώ υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία, ξαναλέω, της Κρήτης και της χώρας των Βάσκων, στον τρόπο που μαγειρεύουν, κάποια πολύ χαρακτηριστικά που έχει ο ένας τόπος και δεν έχει ο άλλος, είναι ότι οι Βάσκοι κατά κάποιο τρόπο δεν είναι τόσο του slow cook όπως οι κριτικοί. Γενικώς θέλουν να χειρίζονται την πρώτη ύλη με, μια, ας πούμε, με ένα πολύ γρήγορο μαγείρεμα ή έως και ομά, γιατί προφανώς γνωρίζουν την, έχουν, ας πούμε, μια γνώση για την ποιότητα της πρώτης ύλης και για το γεωνομικό κομμάτι, και σε αντίθεση με την Κρήτη που τους αρέσει και λίγο το πιο, ναι, το βραστό, το λίγο πιο slow cooked, και αυτό λίγο μου άρεσε γιατί το μενού μπορεί να έχει μια ισορροπία έχοντας και τα δύο μαζί. Να πω βέβαια κάπου εδώ ότι άλλο ένα πολύ σημαντικό κοινό στοιχείο που έχουν είναι ότι δεν θέλουν να τους πειράξεις την παραδοσιακή συνταγή. Και η μεν και η δε, δηλαδή αν πεις ότι θα βάλεις κάποιο άλλο υλικό,
1: πάβει γίνω... να είναι.
2: Ακριβώς.
0: Δεν είναι αυτή η συνταγή.
2: Και δεν τους κατηγορώ σε καμία περίπτωση. Φερρυπίν, αν για κάποιο τρόπο, για κάποιο λόγο εγώ ήθελα να βάλω, ας πούμε, πάπρικα, ποιοτική πάπρικα στο τσιγαριαστό, δεν νομίζω ότι ο κριτικός θα με κοιτούσε.
1: Είχα διαβάσει μια συνταγή για το τσιγαριαστό σε έναν οδηγό της Κρήτης. Αυτό δεν θα το ξεχάσω, αλήθεια το λέω. Έλεγε ότι έχει τρία υλικά. Είναι το κρέας, το αλάτι και το λάδι. Το κάθε ένα συμπεριφέρεται με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με την αναλογία που θα το χρησιμοποιήσεις. Και η πρόσθεση ρίγανης αποτελεί παραλλαγή της συνταγής.
2: Ναι, ναι, ναι. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και υπάρχει ακόμα και μια διαμάχη στο αν πρέπει να χρησιμοποιήσεις λίγο κρασί ή όχι.
1: Ναι, αυτό είναι το σύνταγμα, πήγαινε πολύ μακριά.
2: Ναι. Σωστά. Έτσι ακριβώς λοιπόν και η Βάσκη είναι πολύ κάθετη στις παραδοσιακές συνταγές. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή γενικώς είναι πολύ έντονος, ένας λαός με πολύ έντονη γαστρονομική κουλτούρα, βλέπουμε και κάποια μαγαζιά που σέβοντας την παραδοσιακή συνταγή μπορούν να το κάνουν, να το πάνε για ένα βήμα παραπέρα.
0: Μάλιστα.
2: Επειδή λοιπόν το μαγαζί ήθελα να είναι έτσι καφενιακού στυλ, να έχει μια γαστρονομική ταυτότητα, αλλά να είναι πολύ κατανοητές οι γεύσεις, ήθελα σίγουρα να παρουσιάζονται αυτούσιες παραδοσιακές συνταγές. Ήταν απαράβατος όρος. Οπότε στο μενού ή θα βρούμε κάτι το οποίο είναι αμυγός κριτικό ή παραδοσιακό, βάσκικο, ναι. Και γενικώς αυτό κατά κάποιο τρόπο φέρνει πολύ κόσμο που μπορεί να μην είναι τόσο, πώς να το πω, να θέλει να δοκιμάζει καινούργια πράγματα, που πολύ πλήρως σεβαστό. Θα βρει πολλά πράγματα τα οποία τα αγαπάει, ξέρει τι να περιμένει γευστικά και η αλήθεια είναι ότι έχει δείξει ο χρόνος τώρα ότι θα προσθέσουν και κάτι νέο.
0: Ναι, και κάτι καινούργιο.
2: Με όχι τόσο φόβο. Οπότε αυτό ανοίγει λίγο μια πόρτα στο να δοκιμάσουν κάτι καινούργιο, να μάθουν κάτι καινούργιο. Με όλο αυτό το cool, ας πούμε, ενός μαγαζιού καθημερινού που δεν θα έχει το σέρβις από πάνω.
0: Να πάμε στα αλίπαστα.
1: Να πάμε λίγο στο κομμάτι με τα αλίπαστα, να γυρίσουμε πάλι στη δική σου προσπάθεια εκεί. Μιλήσαμε για τεχνικές συντήρησης. Όπως βρίσκαμε παλιά τα τουρσιά, τα αλαντικά, τα ορισμασμένα τυριά. Γενικά έχουμε πολλές μεθόδους συντήρησης των τροφίμων προκειμένου να αποκτήσουν, καταρχήν να αντέξουν και δεύτερον να αποκτήσουν ένα χαρακτήρα μέσα στον χρόνο. Στην Ελλάδα αυτή η συζήτηση είχε μια άλλη μορφή. Δηλαδή, περισσότεροι καταναλωτές, όταν ήρθαν αυτές οι τάσεις των αλαντικών, ας πούμε, από την Ευρώπη, είχαν αυτή την εξοικείωση με τα λίπαστα, γιατί αποτελούν κάποια, τουλάχιστον σε κάποια μέρη της Ελλάδας, έναν τρόπο συντήρησης. Οπότε δεν ήταν επαναφορά από τους μάγειρες, ήταν ένα νέο πλαίσιο. Νομίζω ότι κάπως έτσι το βλέπετε κι εσείς, το κομμάτι του...
2: Γενικά, ναι, έτσι

0: κάπου εκεί λίγο ερωτεύτηκα το κομμάτι λίγο της κονσέρβας.
1: Ναι.
0: Αυτό που είπαμε και πριν. Και άρχισα λίγο να διαβάζω και να μαθαίνω για το πόσο μεγάλη ιστορία υπάρχει γύρω από αυτό και πόσο πλέον έχει ξαναέρθει λίγο στη μόδα. Γενικώς κάπως νιώθω ότι όταν το συζητάω, ας πούμε, με φίλους, το παρομοιάζουμε και λίγο και με το κρασί.
2: Δηλαδή?
0: Δηλαδή πλέον, δηλαδή από το 2000, πριν 20 περίπου χρόνια, άρχιζαν λίγο να βάζουν αρχικά το κομμάτι της ετικέτας, λίγο να φέρνουν καλλιτέχνες, να φτιάχνουν λίγο τις ετικέτες και όλα αυτά. Και γενικά όταν άρχιζε έτσι να μου μιλάνε κάποιοι άνθρωποι γύρω από αυτό, γιατί τότε είναι που συχνά έτσι ερωτεύεσαι κάποια πράγματα, όταν παίρνεις κάποιες πληροφορίες, έβλεπα την ίδια, ας πούμε, αγάπη από ανθρώπους που τη σερβίρανε ή από ανθρώπους που την παράγανε, που όταν την ανοίγανε ένιωθα το ίδιο που το feeling το οποίο βγάζουν οι σομελιές όταν ανοίγουν ένα κρασί. Mm-hmm. Δηλαδή το ότι είναι μια ιστορία κρυμμένη μέσα σε μια συσκευασία. Τώρα αν αυτή είναι γυάλινη, αν αυτή είναι...
1: Εντάξει, δεν παίζει ρόλο.
0: Ναι, ένιωσα δηλαδή λοιπόν ότι... Γι' αυτό λέω ότι είναι κάτι λίγο διαφορετικό, το οποίο είναι και ο λόγος που το ήθελα, ας πούμε, στο μενού και για να μάθει ο κόσμος έτσι κάτι έξτρα. Στο ότι κάποια παραγωγή, έτσι όπως και κάποια άλλη παραγωγή κρασιού, ξέρω ότι η εκπομπή εδώ όσον αφορά το κρασί είναι πολύ ενημερωμένη, οπότε νομίζω ότι αρκετός κόσμος πιστεύω θα καταλάβει με αυτόν τον τρόπο τι θέλω να πω. Υπάρχουν παραγωγή και παραγωγή. Κάποιοι παραγωγοί γενικώς έχουν σαν απαράβατο όρο το να έχουν. Δεν κοιτάνε τόσο την παραγωγή, το μέγεθός της, αλλά την ποιότητά της. Mm-hmm. Οπότε έτσι και με κάποιους παραγωγούς στην Βόρεια Ισπανία, κονσέρβας, κατά κύριο λόγο, αλευμάτων, θέλουν να βρουν την πρώτη ύλη στην κατάλληλη εποχή, που έχει το κατάλληλο μέγεθος, και να την επεξεργαστούν μέσα στην ίδια ημέρα και να κονσερβοποιηθεί σε όχι λιγότερο, σε όχι περισσότερο
1: χρόνο,
0: από 20 με 24 ώρες.
1: Κάτι παρόμοιο με αυτό που διαβάζαμε εμείς πριν, έτσι, στους γνωσοποιηθές, που έλεγε ο Αθήνας.
0: Ακριβώς.
2: Δηλαδή, 2.000 χρόνια πριν, μία μέθοδος που απλώς τώρα γίνεται κονσερβοποίηση, επειδή υπάρχει το μέταλλο, το αλουμίνιο δηλαδή, μέσα στο οποίο μπορεί να συντηρηθεί καλύτερα και με μεγαλύτερη ασφάλεια προφανώς το τρόφιμο, αλλά η τεχνική είναι στην ουσία η ίδια, ότι παστώνεις κάτι είτε σε λάδι είτε σε αλάτι, έτσι.
0: Έτσι
1: και
0: ακριβώς.
1: Πότε θα το παστώσεις,
2: πότε
1: και
2: πώς θα αρέσει.
0: Γενικώς είναι μια τέχνη, και τεχνική, η οποία κρατάει έτσι πάρα πολλά χρόνια. Οπότε όταν ανοίξει λίγο και μπει σε αυτό το τρυπάκι του να εκτιμάς, είναι ένας καινούριος κόσμος. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε τόσο τη δυνατότητα σε πληθώρα από τέτοιες πρώτες ύλες και τέτοια προϊόντα. Αλλά...
1: Δεν πειράζει, λίγη και εκλεκτή.
0: Ναι, ακριβώς. Το λέω ότι εγώ βασικά... Θα ήθελα απλά να συζητήσω γι' αυτό, έτσι ώστε να ανοίξει αυτή η πόρτα στην εξερεύνηση, ναι, λίγο, για να δει ότι αυτό το προϊόν, αυτή η κονσέρβα, είναι κάτι το οποίο κρύβει μια ιστορία, κρύβει μια γνώση και κρύβει και μια τέχνη, γιατί γενικώς είναι και πάρα πολλοί άνθρωποι που προφανώς βιοπορίζονται από αυτό.
1: Βέβαια.
0: Και πάρα πολλές παραδοσιακές συνταγές, οι οποίες...
1: Έχουν τη βάση
0: στην...
1: τους εκεί.
0: Σωστά.
2: Να... Και λες τώρα ότι η κονσέρβα, ας πούμε, που την θεωρούμε υποτιμητική, κάτι που δεν είναι ευτελές, ας πούμε.
0: Ακριβώς.
2: Ανεξάρτητα με το κόστος της και την αξία της, ότι κουβαλάει και εκείνη μια ιστορία, όπως κουβαλάει η ετικέτα ενός κρασιού, επειδή ο παραγωγός έχει δώσει εκεί ό,τι καλύτερο μπορεί και νιώθει ο ίδιος από την προσπάθειά του, από τον κόπο του για να παρουσιάσει.
0: Έτσι ακριβώς. Εγώ το νιώθω πραγματικά πολύ ίδιο. Γιατί είναι και τα δύο ουσιαστικά προϊόντα τα οποία τα παρέχει η φύση μέσω της δικής μας νόησης και γνώσης όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε ανοίγοντας μια πολύ καλή κονσέρβα θα δούμε πραγματικά την πρώτη ύλη προσφέρει θάλασσα ατόφια, επιλεγμένη με το χέρι, μιλάω για τέτοιου επίπεδου έτσι, κονσέρβες, με πολύ καλή πρώτη ύλη, ένα πολύ καλό ελαιόλαδο ή μια σάλτσα η οποία μπορεί να έχει 200 χρόνια ιστορία και να μαρινάρει παράλληλα το ψάρι,

0: Οπότε όλα αυτά είναι γνώσεις που έτσι μας κάνουν καλύτερους.
1: Ναι. Και... εμείς μπορεί να το ξεκινήσαμε αυτό και μιλώντας έτσι για τα αλίπαστα να αρχίσαμε και να λέμε με τον Νίκο για την αρχαία Ελλάδα ότι είναι κάτι που γινόταν από τότε και όπως είπαμε και πριν με συγκεκριμένους τρόπους για να υπάρχει το αποτέλεσμα όσο το δυνατόν γίνεται καλύτερο. Αλλά νομίζω ότι τουλάχιστον από όσο γνωρίζω οι Βάσκοι έχουν φτάσει σε ένα απίστευτο επίπεδο όσον αφορά το πάστομα, ας πούμε, των ψαριών. Είναι μια υψηλή τέχνη για αυτούς. Εμείς, έστω με τους εκλεκτούς λίγους παραγωγούς που έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία, έχουμε φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο? Αγγίζουμε το επίπεδο της κονσέρβας που θα βρούμε, ας πούμε, στους Βάσκους, στον Μπιλμπάο? Ναι.
0: Θα πω ότι έχουμε, αν όχι αγγίζουμε, ίσως και να ξεπερνάμε στο κομμάτι της πρώτης ύλης, της ποιότητας της πρώτης ύλης.
2: Δεν θα βρούμε την κουλτούρα του πίντσος μπάρ ή του τάπας μπάρ.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Θεωρώ ότι είναι σίγουρα στο χέρι μας να μπορούμε να φτάσουμε το προϊόν, το τελικό προϊόν. Δεν είμαστε σίγουρα κοντά,
1: ναι.
0: Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο με την κουλτούρα μας. Θέλουμε και έχουμε μάθει και μας αρέσει να αγαπάμε και να θεωρούμε τέλειο το φρέσκο ψάρι ή το ελαφρώς μαριναρισμένο, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικό και τέλειο. Όμως καλό είναι γενικώς να δούμε ότι κάποιες πρώτες ύλες, οι οποίες μπορεί εκείνη την περίοδο να είναι σε πληθώρα, αντί να πετάμε πράγματα που συμβαίνει αυτό ή αντί να τα δίνουμε σε εξευτελιστικές τιμές, να μπορούμε να μπούμε σε μια νοοτροπία ότι μπορούμε να παράξουμε ένα δευτερογενές προϊόν με αυτό, το οποίο να είναι ακόμα και καλύτερης ποιότητας.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι λίγο είναι θέμα κουλτούρας. Είναι κάτι το οποίο. Δεν το λέω υποτιμητικά. Ακριβώς, ναι. Είναι κάτι το οποίο για κάποιους λόγους οι Βάσκοι το αναπτύξανε αυτό, και γιατί ήταν σε εκείνο το σημείο και γιατί η ναυτική τους δύναμη παλιότερα ήταν σε άλλο επίπεδο. Οπότε ψάχνανε πράγματα.
1: Για χίλιοι λόγους αναπτύχθηκε αυτό και έφτασε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Σε εμάς δεν έχει φτάσει στον ίδιο βαθμό και έχει ξεκινήσει από την αρχαία Ελλάδα. Αλλά εγώ κρατάω αυτό που ανέφερες, Γιάννη Τσικουδάκη, ότι στην πρώτη ύλη ίσως και να τους ξεπερνάμε.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Μερικές φορές δεν συνειδητοποιούμε τελικά τι θησαυρό έχει αυτή η ελληνική γη ή η ελληνική θάλασσα.
0: Πολύ επίπεδα
1: είναι,
0: γενικά.
1: Ναι, σε πάρα πολλά επίπεδα.
0: Και
1: πώς θα
0: ότι...
1: μπορούσαμε να τα αξιοποιήσουμε, τι μεταποιήσεις μπορούσαν να γίνουν. Έχουμε πολλά βεβαίως να κουβεντιάσουμε,
2: ναι,
1: ακόμη.
2: Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι. Στο ίδιο πνεύμα, μένουμε εκεί στη Θεσσαλονίκη και στους μεγάλους δημιουργούς που γεννήθηκαν. Μουσικά τουλάχιστον εκεί, όχι κυριολεκτικά. Το 1996 λοιπόν τα Ξύλινα Σπαθιά κυκλοφορούν το δίσκο Πέρα από τις πόλεις της Ασφάλτου, έναν από τους πιο σημαντικούς δίσκους της ελληνικής ροκ σκηνής δεκαετίας του 90. Ανάμεσα στα τραγούδια που ξεχώρισαν ήταν το Κορίτσι με το Κόκκινο Παλτό, στίχη και μουσική του Παύλου Παυλίδη.

0: Στην Ελλάδα η παράδοση των αλυπάστων συνδέεται κυρίως με τις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές. Η Λέσβος βεβαίως αποτελεί μία από τις σημαντικότερες περιπτώσεις. Τι να πει κανείς τώρα για τη Σαρδέλα Καλονής, έτσι δεν είναι?
1: Και για τα ούζα της.
0: Τους θαλάσσιους μεζέδες, όλα αυτά αποτελούν ένα τμήμα μιας ενιαίας γαστρονομικής κουλτούρας.
1: Εκεί υπάρχει αυτό το σύνολο που συζητάγαμε πριν με τον Γιάννη, βέβαια, έτσι.
0: Ναι,
1: υπάρχει
0: έτσι είναι.
1: Το σύνολο, υπάρχει η κουλτούρα, υπάρχει η αλεία, η μεταποίηση των ψαριών. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε με τον Κωνσταντίνο Μπουχλή. Εκπροσωπεί μια οικογένεια που είναι ταυτισμένη με την παρασκευή των αλύπαστων στη Λέσβο. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
0: Είμαστε πολύ καλά, ναι. Με την κατασκευή λοιπόν των αλύπαστων, από πότε?
2: Κοιτάξτε να δείτε, η εταιρεία μας ξεκίνησε από το 1950, από τον παππού μου, τον Κωνσταντίνο Μπουχλή, και πέρασε ύστερα στον πατέρα μου, μετά σε εμένα, μέχρι τώρα που είμαι μαζί με την αδερφή μου. Και βλέπουμε.
0: Και βλέπουμε, πολύ ωραία.
1: Τι φτιάχνετε εσείς, Κωνσταντίνε, τώρα?
2: Εμείς ξεκινήσαμε με τα παραδοσιακά παστά, όπως ήταν στο νησί, αυτά τα είδη που υπήρχαν σε πληθώρα, γιατί γύρω από τη Λέσβο είναι ένας πολύ μεγάλος ψαρότοπος, και στους κόλπους, και στον κόλπο της Γέρας και στον κόλπο της Καλονής. Ξεκινήσαμε με σαρδέλα, γάβρο και κολλιό. Και τώρα έχουμε προχωρήσει και σε άλλα προϊόντα, όπως είναι το σκουμπρί το καπνιστό, η ρέγκα η καπνιστή, αλλά κυρίως είμαστε στη σαρδέλα, στην ατζούγια και στον κολλιό. Είτε μαρινάτα, είτε παστά σκληροπυρηνικά, έτσι όπως τα λέμε, όπως ήταν παλιά. Τα λέμε έτσι διότι οι συνήθειες πλέον έχουν αλλάξει και έχουν πάει λίγο στα πιο light αλύπαστα, κυρίως μαρινάτα και η φάλμηρα.
0: Ναι. Αυτή η αλλαγή ουσιαστικά είναι...
1: Ηλικιακή είναι αυτή η αλλαγή, ναι. Έχει να κάνει με...
2: Κοιτάξτε να δείτε, πλέον ο κόσμος έχει στραφεί στο λίγο πιο γρήγορο και στο πιο εύκολο όσον αφορά το κομμάτι ότι θα πάει να πάρει ένα προϊόν για να μπει μες στο σπίτι. Όταν το αλύπαστο είναι στην ταβέρνα, κλασικά πηγαίνουν στις σαρδέλες παστές, στις ατζούγες, mm-hmm. σε αυτά. Αλλά στο κομμάτι, στο να μπει στο νοικοκυριό ένα τέτοιο προϊόν, πάνε όλοι στο πιο γρήγορο και το πιο απλό, που να μην έχει τόσο πολύ αλάτι. Καταλάβατε, έχουν αλλάξει λίγο οι διατροφικές συνήθειες.
0: Ναι. Είναι γεγονός αυτό πλέον ότι προσπαθούν το αλάτι, δεν ξέρω, έχει ενοχοποιηθεί θα λέγαμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και ίσως σε πολλές περιπτώσεις και λίγο άδικα. Είναι μια άλλη κουβέντα αυτή που θα την κάνουμε κάποια στιγμή στην εκπομπή για το αλάτι.
3: Η αλήθεια ότι ο ένοχος είναι άλλος κρυστάλλος.
0: Άλλος κρυστάλλος. Ζάχαρη είναι. Ναι, η ζάχαρη
1: είναι. Είναι πιο ένοχος.
3: Σωστά, είναι πιο ένοχος.
0: Περισσότερο.
2: Ισχύει.
0: Θα μας πείτε λίγο έτσι για τη διαδικασία της παραγωγής?
2: Ναι, δηλαδή, βεβαίως.
1: Ας ξεκινήσουμε από τα απλά. Αυτά που είπες εσύ, τα σκληροπυρηνικά.
2: Από τα απλά. Από τα σκληροπυρηνικά, μπράβο. Να ξεκινήσουμε ότι τώρα είναι η εποχή που αλλιεύονται στο σωστό μέγεθος, να το πούμε έτσι, τα ψάρια και η σερδέλα και ο γάβρος και ο κολλιός. Παλιά, επειδή έχει αλλάξει και το κλίμα, ήταν λίγο πιο νωρίς. Τώρα η ψαροσύνη, σας το πω έτσι, έχει καθυστερήσει λίγο με 1,5 μήνα. Η διαδικασία είναι ότι εμείς παραλαμβάνουμε από τα ντόπια καΐκια την πρώτη ύλη.
0: Ναι.
2: Την επεξεργαζόμαστε την ίδια ημέρα, δηλαδή γίνεται ο αποκεφαλισμός και η απεντέρωση και το πάστομα την ίδια ημέρα.
0: Mm-hmm.
2: Και μετά αυτά πασώνονται σε κάποιες ειδικές φόρμες, να το πω έτσι, σε κάποιους περιέκτες, οι οποίοι μπαίνουν στο χώρο ρήμανσης με βάρος, τα οποία οριμάζουν ανάλογα με το πάχος του ψαριού, μπορεί να είναι από 6 μήνες και να φτάσει μέχρι και 12 μήνες, δηλαδή ένα χρόνο, να οριμάζουν και να βγάζουν τα λίπη τους και τα αίματα, να το πούμε έτσι.
3: Mm-hmm.
2: Αυτά τώρα... Σε αυτή την περίοδο
1: περίμενε λίγο, Κωνσταντίνε.
2: Ναι, συγγνώμη. Ναι.
3: Κάπου εδώ να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το κομμάτι λίγο της ορίμανσης. Εκεί λίγο αλλάζει κατά κάποιο τρόπο η, πώς να το πω, το βάθος της γεύσης, γίνονται κάποιες διεργασίες.
2: Ναι, εκεί είναι όλη η τέχνη.
3: Ακριβώς. Όπως μπορούμε να σκεφτούμε και στα αλλαντικά, προφανώς κάποια τα οποία, επειδή μιλάμε και για την Ισπανία, ένα χαμόν, ας πούμε, μπορεί να είναι μέχρι 4-5 έτη. Βλέπουμε ότι εκεί πέρα η γεύση είναι σε ένα τελείως διαφορετικό επίπεδο. Προφανώς κοστίζει για έναν παραγωγό να το οριμάσει τόσο πολύ.
1: Άρα επενδύει σε χρόνο.
3: Ακριβώς.
1: Σε εξοπλισμό, οπότε, στο ρίσκο.
3: Σε όλα αυτά, πάρα πολύ σωστά. Οπότε η τιμή του είναι διαφορετική και εκεί καλείται ο καταναλωτής να καταλάβει για ποιο λόγο μπορεί να επιλέξει αυτό, να έχει δηλαδή τη γνώση και την κουλτούρα να εκτιμήσει όλη αυτή τη διαδικασία.
2: Μπράβο.
3: Οπότε είναι προς τιμήν όταν υπάρχει αυτή του καλεσμένου μας, έτσι, να υπάρχει αυτή η μακρά ορίμανση που είπε μέχρι και έτος.
2: Mm-hmm. Εμείς δίνουμε, τα είπατε πάρα πολύ σωστά για αρχή, έτσι ακριβώς είναι, γιατί δεν σημαίνει ότι μπαίνει ένα ψάρι παστομένο με βάρος την ορίμανση και το αφήνεις και σε 12 μήνες είναι έτοιμο. Υπάρχει μια διαδικασία ολόκληρη που πρέπει να αλλάξουν τα βάρη. Είναι στημένα όλα τα ψάρια το ένα πάνω στο άλλο, οι φόρμες που πρέπει να είναι στοιχισμένα πάρα πολύ καλά. Αυτά εννοείται ότι κοστίζουν, αλλά εκεί είναι που πλέον έχουμε επιλέξει εμείς να δώσουμε μια υπεραξία στο προϊόν και να ξεφύγει λίγο από αυτό το αλίπαστο που ήταν πριν από 60 χρόνια, 50 χρόνια, όπου πετούσαν αλάτι, λίγο βάρος και σε ένα μήνα μπορούσε να βγάλουν το ψάρι. Οπότε έχουμε δώσει τη μεγαλύτερη μας βάση σε αυτή τη διαδικασία που είναι η ορίμανση. Πρέπει να γίνεται κάτω υπό σωστές θερμοκρασίες, σωστό εξαερισμό, να γίνεται ενυδάτωση με άλμη ταυτόχρονα και να αλλάζουν ακόμα και θέσεις στα ψάρια. Είναι το πιο βασικό κομμάτι και είναι ακριβώς όπως είπατε και εσείς, είναι αυτό που κάνει τη διαφορά στη γεύση.
0: Mm-hmm. Σαφώς όταν έρχεται κανείς στη Λέσβο, έτσι, θα δοκιμάσει τη σαρδέλα Καλονής, αλλά ποια άλλα έτσι εσείς θα προτείνατε που θα έπρεπε οπωσδήποτε ερχόμενος κάποιος να δοκιμάσει και που θα λέγαμε ότι ουσιαστικά εκφράζουν καλύτερα τη γαστρονομία, τη λεσβιακή, τη φιλοσοφία του νησιού πάνω στα αλίπαστα.
2: Το κλασικό, όπως είπατε, και αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσει κάποιος είναι η παπαλίνα, η σαρδέλα Καλονής. Και για εμένα ένας εξαιρετικός μεζές, ο οποίος δεν είναι πολύ συνηθισμένος, αλλά είναι αυτός που κάνει πραγματικά τη διαφορά, είναι ο κολλιός ο παστός.
0: Μάλιστα.
2: Ο οποίος, ναι.
1: Είναι πιο δύσκολη η γεύση του, Κωνσταντίνε.
2: Συγγνώμη.
1: Πιο δύσκολη η γεύση του.
2: Ναι, είναι λίγο πιο έντονη η γεύση του, διότι έχει πολλά λιπαρά. Είναι πολύ δύσκολη η επεξεργασία του. Αλλά αν καταφέρεις και το ρημάσεις το ψάρι στο σωστό χρόνο με τη σωστή θερμοκρασία, είναι απίστευτος μεζές. Είναι απίστευτος μεζές.
0: Μάλιστα.
2: Είναι τρομερός. Και μετά είναι και η λακέρδα. Δηλαδή, εγώ είμαι λάτρης της λακέρδας, της κλασικής, της πολίτικης, όπως λέμε.
1: Ναι.
2: Από Παλαμίδα, ναι. Αυτά θα συνιστούσα. Εντάξει, δεν είναι τυχαίο που η αλίευση γύρω από το νησί είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το κλίμα είναι πολύ μοναδικό. Mm-hmm. Ιδίως ό,τι αλλιεύεται και μέσα από τον κόλπο δεν υπάρχει. Δηλαδή, ας πούμε τώρα να ξεκινήσει από τη σαρδέλα της Καλονής, είναι μοναδική στον κόσμο. Προσπαθούν κιόλας να την κάνουν και pop. Mm-hmm. Και ελπίζω να γίνει.
1: Mm-hmm. Θέλει τη συνδρομή αυτά. Όλων σας αυτό το πράγμα.
2: Ναι, βέβαια.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ βέβαια. Για την κουβέντα.
2: Εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Ήταν χαρά μου.
0: Καλή συνέχεια σε όλα, να είστε καλά.
3: Καλό κουράγιο.
2: Σε εσάς, να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Συνεχίζουμε την κουβέντα μαζί με τον Γιάννη Τσικουδάκη για τα αλίπαστα στην εστίαση και στη σύγχρονη γαστρονομία. Φεύγουν οι τεχνικές, οι παρασκευές και οι κονσέρβες από το τάπας ή το πίντσος μπαρ ή το καφενείο για να μπουν στην υψηλή γαστρονομία, γιατί η χώρα των Βάσκων στην οποία αναφερόσουν πριν είναι ένας χώρος που έχει ανθίσει.
0: Το έχει καταφέρει αυτό.
1: Ναι, δηλαδή μπήκε, στην αρχή μπήκε, όντως έγινε κέντρο της γαστρονομίας μέσα από αυτά τα πράγματα. Μετά έγινε το κέντρο της μοριακής κουζίνας, η κορυφή του κόσμου, με τα πολύ σπουδαία γαστρονομικά project εκεί, έτσι.
3: Ναι, γενικώς το κομμάτι λίγο της υψηλής γαστρονομίας είναι κάτι το οποίο το κερδίσανε έχοντας βέβαια μια πολύ ισχυρή βάση γαστρονομική. Οπότε αυτό τους βοήθησε, αυτή η βάση, αυτή η ιστορία και αυτή η κουλτούρα τους βοήθησε να ξεφύγουν λίγο από τα, ας πούμε, όλα αυτά τα καχέκτυπα. Οπότε ξεφύγανε από αυτό, αναδείξανε και νέες πρώτες ύλες, βγάλανε νέες τεχνικές, προφανώς με κάποιους ανθρώπους που είναι ορόσημο για την γενικότερη παγκόσμια γαστρονομία. Αλλά εγώ νομίζω ότι αυτό έγινε, σίγουρα δεν έγινε τυχαία, διότι το κομμάτι λίγο το, της γνώσης για το τι τρώμε, τι έχουμε στο πιάτο μας, είναι σε όλα τα σπίτια της Ισπανίας. Δηλαδή θα επιλέξουν το πιο ακριβό, το πιο καλό,
1: με το βαλαντιό τους.
3: Ακριβώς. Οπότε όλο αυτό σίγουρα συνετέλεσε στο το κομμάτι της υψηλής γαστρονομίας να στηρίζεται και άρα να ανθίζει και από τον κόσμο. Θεωρώ λοιπόν ότι ναι, το κομμάτι των αλίπαστων, ακόμα και της κονσέρβας, είναι, εγώ πραγματικά πιστεύω ότι σε κάθε μενού
0: τουλάχιστον μπορεί να παίξει ρόλο.
3: Ναι, μπορεί να παίξει ρόλο, βασικό, και ακόμα και σε τριάστερα εστιατόρια που έχω πάει στην Ισπανία μου έκανε εντύπωση ότι θα υπάρξει, δηλαδή, και το κομμάτι της κονσέρβας, δηλαδή μια πολύ έντονη, ας πούμε, ατζούγια που θα έχει οριμάσει και έχει μπει σε βούτυρο και έχει μείνει, ναι, θα υπάρχει σαν ένα κομματάκι για το αμούσμπους, για ακόμα και για ένα γλυκό.
1: Το καλός όρισμα.
3: Ναι. Οπότε, δηλαδή, έχω φάει και γλυκό το οποίο είχε...
1: το λάδι ή είχε το ψάρι.
3: Όχι, είχε ατζούγια.
0: Ατζούγια μέσα.
3: Ναι, ναι. Δηλαδή, με ένα παγωτό ατζούγια, δηλαδή είναι αυτό που λέμε το αλάτι που βάζουμε στο γλυκό,
0: ναι.
3: Θα το βάλουν
0: με αυτό το τρόπο.
3: Ναι, ναι, με αυτό το πιο έντονο και ουμάμι και κρεάτινο, ναι, στοιχείο που έχει, ας πούμε, μια οριμαντισμένη ατζούγια. Οπότε δεν υπάρχει στιγμή σε ένα μενού υψηλής γαστρονομίας που να μην έχει την ιστορία του τόπου και τη γνώση γύρω από τα λίπαστα, τις κονσέρβες.
0: Εσύ πώς το συνδυάζεις? Γιατί τα λίπαστα, δηλαδή μου άρεσε τώρα όλο αυτό που είπες, ακόμη και με το παγωτό.
3: Ναι.
0: Γιατί τα λίπαστα έχουν έτσι πάρα πολύ έντονη γεύση, και για να τα συνδυάσει ένα σύγχρονο πιάτο και να μην χαθεί η ισορροπία, μου φαίνεται λίγο δύσκολο.
3: Αυτή
0: βέβαια είναι η δική σου δουλειά, είναι αυτή, έτσι, δεν είναι
3: αυτή
0: δική μου
3: είναι
0: δουλειά.
3: Η δουλειά. Αλήθεια είναι ότι, εντάξει, όσο μαγειρεύεις καθημερινά και σκέφτεσαι γύρω από το φαΐ, τόσο αποκωδικοποιείς και τα κάνεις πλέον στο μυαλό σου, είναι πιο απλά. Οπότε ξέρεις ότι αυτό θα λειτουργήσει, αυτό δεν θα λειτουργήσει. Οπότε όταν έχεις στο μυαλό σου ότι ξέρεις τι, αυτό την πρώτη ύλη την αγαπώ και ξέρω γιατί είναι τόσο έντονη και έχει κάτι να πει, θέλω να τη βάλω σε ένα μενού, θα βρεις χίλιους τρόπους. Είναι γιατί απλά πλέον στο μυαλό ενός μάγειρα, όταν σκέφτεται κάποια πιάτα και ένα μενού, είναι πολύ πιο τακτοποιημένα τα, ναι, πράγματα. Ξέρει τι θα δώσει πού. Οπότε αν θέλει να δώσει και μια νότα λίγο πιο προχώ, να το πω έτσι, πιο μοριακή ή πιο ελεβέ, θα το κάνει έχοντας προφανώς στη φαρέτρα του αυτή τη γνώση.
0: Ναι, ναι. Θα καταφέρει με κάποιο τρόπο να το συνδυάσει και να φέρει τη σωστή
3: ισορροπία.
0: Ακριβώς.
3: Οπότε πλέον εμένα δεν με εκπλήσει, να το πω έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Χαίρομαι όμως που, αν μιλάμε για την υψηλή γαστρονομία της Βόρειας Ισπανίας, ότι σε κάθε μενού θα βρω κάποιο υλικό το οποίο θα είναι εντοπιότητας εκεί,
0: ναι,
3: θα έχει ιστορία για τον τόπο, ακόμα και αν όλο αυτό το μενού το βλέπεις και είναι κάτι παγκόσμιας κλάσης.
0: Ναι, ναι.
3: Οπότε αυτό είναι κάτι που σίγουρα οι τωρινοί σεφ το έχουν στο νου, το κάνουν. Νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο σε αυτό το κομμάτι. θεωρώ ότι όσο μπορούμε, δηλαδή αυτό, το μαγαζί αυτό που θέλει να κάνει είναι και αυτό που θέλω εγώ να δείξω, με κάποιο τρόπο να φέρω πράγματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν, πρέπει να τα μάθει ο κόσμος.
1: Και την ανοίγεις ωραία την κουβέντα.
3: Ακριβώς. Και δηλαδή εγώ δεν δείχνω κάποια υψηλή γαστρονομία. Mm-hmm. Απλά θέλω να αναδείξω και να το κάνω λίγο πιο ποιητικό, να το πω έτσι, και με τη σύνδεση των λαών, και παράλληλα να φέρω πολύ καλές πρώτες ύλες, παραδοσιακές συνταγές, και εκεί είναι η αρχή όλων. Όπως και εγώ μαζεύω με φίλους, ας πούμε, σπίτι, θα δοκιμάσουμε πολλά πράγματα τα οποία μπορεί να μην έχω προγραμματίσει και εγώ καλά-καλά τι μπορεί να είναι, και εκεί είναι η αρχή συζητήσεων.
0: Και θα εξελιχθεί
3: και ένα τραπέζι στο οποίο εν τέλει περνάμε καλά, χαμογελάμε.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Πολύ για την κουβέντα και για την παρουσία σου εδώ πέρα. Το εκτιμούμε ότι μας αφιέρωσες το χρόνο σου.
3: Χαρά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Απόψε η εκπομπή μας λοιπόν έκανε πολλές στάσεις στη Θεσσαλονίκη. Με κάποιον τρόπο ακολουθήσαμε τα μονοπάτια στην πόλη. Από τον Παπάζογλου, τους χειμερινούς κολυμβητές, στις μουσικές παρέες, στον Παυλίδη που μας τραγούδησε για το κορίτσι με το κόκκινο παλτό πριν από 30 χρόνια. Ισχυρά αποτυπώματα, όπως είπαμε λοιπόν, στο ελληνικό τραγούδι. Πριν από λίγους μήνες η πόλη αυτή αποχαιρέτησε τον Θόδωρο Παπαδόπουλο, τον άνθρωπο που έστησε το Μπερλίν, ένα μαγαζί που άνοιξε, ένα χώρο που άνοιξε 1979 και πήρε το όνομά του από τον ομώνυμο δίσκο του Lou Reed. Για περισσότερα από 40 χρόνια το Μπερλίν ήταν ένα σημείο συνάντησης μουσικών, καλλιτεχνών αλλά και ανήσυχων ακροατών. Ένα μικρό κομμάτι της μουσικής ιστορίας της Θεσσαλονίκης. Με αυτή τη σκέψη κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή με τον Αλκίνο Ιωαννίδη και τον Τιμονιέρη από το Live in Berlin, 20 Απριλίου 2018.
0: Να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Ραντεβού την άλλη Παρασκευή.

0: Ωραία, Ελλάδος 18. UTC 15.
1: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Από μία κλωστή φαίνεται να κρέμεται η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, η υπογραφή της οποίας ήταν σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο θέμα ορών, καθώς το Ισραήλ εξαπέλυσε νέες επιθέσεις στα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου και το Ιράν διαμηνύει ότι δεν θα μείνουν αναπάντητες. Η σημερινή πρωινή επίθεση στη Βηρυτό δεν έπρεπε να είχε συμβεί. Δεν πρέπει να υπάρχουν περισσότερες επιθέσεις από το Ισραήλ πουθενά στο Λίβανο, αλλά δεν πρέπει να υπάρχουν επιθέσεις από οποιοδήποτε άλλο μέρος συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ, δήλωσε πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα, ο Ιρανός διαπραγματευτής Μοχαμάτ Μπακέρ Καλιμπάφ είχε αναφέρει ότι η επίθεση του Ισραήλ κατά των νοτίων προαστίων της Βηρυτού έδειξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε στερούνται της θέλησης να ικανοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους είτε της ικανότητας να το πράξουν. Παράλληλα, ο υπαρχηγός της ανώτερης κοινής στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν δήλωσε ότι τα εγκλήματα των Ισραηλινών στα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου δεν θα μείνουν αναπάντητα, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Στα κυκλώματα που λιμένονται δημόσιο χρήμα, ντροπιάζουν τη χώρα και εκβιάζουν τους πολίτες, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Δεν υπάρχουν άβατα, ούτε ανέγκυχτοι, συγκρουόμαστε με κάθε κύκλωμα παραβατικότητας και στις πολεοδομίες, ξεκαθαρίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σημειώνει τις αλλαγές στην καθημερινότητα των πολιτών με την πύλη gov.gr. Παράλληλα, επεκτείνει την αναφορά του στον εξυγχρονισμό του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στην τηλεϊατρική, στην ψηφιακή χνηλάτιση ασθενών στα τμήματα επειγόντων περιστατικών, καθώς και στην εθνική στρατηγική για την ανακουφιστική φροντίδα. Σφοδρά τα πειρά της αντιπολίτευσης προς τον Πρωθυπουργό για συνταγματική αναθεώρηση, υγεία και διαφθορά. Όσο και να προσπαθεί να κρυφτεί, ο Πρωθυπουργός θα αναγκαστεί σύντομα να απολογηθεί για ακόμα ένα σκάνδαλο διαφθοράς, σημειώνει εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας όσα αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για αθέμητες πρακτικές και παραβιάσεις σε όλα τα επίπεδα κατηγορεί την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Αύριο αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα του προγράμματος Ανακαίνιση Κατοικίας, μέσω του οποίου οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να ελέγξουν αν πληρούν τις προϋποθέσεις για να προχωρήσουν στην ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου τους. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια ευρώ. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία του 25χρονου Τούρκου που έπεσε νεκρός χθες βράδυ στα Εξάρχεια σε μια εκτέλεση που οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν ως πιθανό ξεκαθάρισμα λογαριασμών με φόντο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, υποθέσεις ναρκωτικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 25χρονος είχε εισέλθει στην Ελλάδα το 2024 και ήταν γνωστός στις αρχές, καθώς στο παρελθόν είχε προσαχθεί δύο φορές, μία στο Βόλο και μία στην Αττική. Στον ανακριτή απολογήθηκε ο φαρμακοποιός, ενώ συνεχίζεται ακόμα η απολογία 8 ατόμων που κατηγορούνται για παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Τα 5 από τα συνολικά 14 άτομα που εμπλέκονται στο κύκλωμα φέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους, ενώ υπενθυμίζεται ότι το παράνομο εργαστήριο παραγωγής λειτουργούσε εδώ και 6 μήνες στο υπόγειο γνωστού φαρμακείου στο Χαλάνδρι. Οι Ελβετοί φέρονται να απέρριψαν με ποσοστό 55% σήμερα μία πρόταση δημοψηφίσματος για τον περιορισμό του πληθυσμού της Ελβετίας στα 10 εκατομμύρια, σύμφωνα με μία προκατακτική πρόβλεψη του αποτελέσματος. Οι ψηφοφόροι φέρονται να έδωσαν προτεραιότητα στην οικονομική σταθερότητα και τις σχέσεις της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση έναντι των ανησυχιών για τους μετανάστες.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος ο καιρός με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους, πιο πυκνές τα υπηρωτικά οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στην Αττική αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

0: Κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, θερμό χαιρετισμό σας απευθύνουμε, ακροατές και ακροάτριες, Έλληνες και φιλέλληνες, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Ιδιαίτερο χαιρετισμό απευθύνουμε στα επί 52 χρόνια εγκλωβισμένα αδέλφια μας, τους Έλληνες στην Καρπασία και στην Κερίνια, τους εγκλωβισμένους που ζουν σε συνθήκες σκληρής τουρκικής κατοχής στον τόπο τους. Και πιο θερμό χαιρετισμό απευθύνουμε στους 55 μαθητές των σχολείων του Ριζοκάρπασου. Γεια και χαρά σε όλες και όλους τους Έλληνες και τους φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, στους αδελφούς μας Ελληνοορθόδοξους, σε εσάς που μας ακούτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, από τη Βόρεια και τη Νότια Αμερική, λόγω διαφοράς ώρας, μαζί με το καλωσόρισμα έχετε και την καλή μέρα μας. Σε όλους εκείνους που μας ακούν και μας στέλνουν μηνύματα από ποντοπόρα πλοία σε όλο τον κόσμο, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Γιάννης Κωσταράκης, ο οποίος ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο τούτης της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους, και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό καλεσμένο της σημερινής εκπομπής μας, που είναι ο καθηγητής, ο Δ. Χρήστος Κληρίδης, νομικός, πρόεδρος, καθηγητής και πρόεδρος του τμήματος νομικής στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ της Λευκωσίας, πρώην βουλευτής, επικεφαλής του πολιτικού κόμματος Δημοκρατική Αλλαγή στην Κύπρο και τέως πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Κοντά σε όλα αυτά, να πω και παρόν σε διαπραγματευτικές επιτροπές, σε διαπραγματευτικές ομάδες για το Κυπριακό, για το οποίο θα συζητήσουμε μαζί του. Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω για μια ακόμη φορά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού, αγαπητέ μου καθηγητή Δ. Χρήστο Κληρίδη. Καλωσορίσατε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση αυτή. Αγαπητέ μου, θα παρακαλούσα τον τεχνικό αν μπορεί να δώσει καλύτερη ποιότητα ήχου, γιατί δυσκολεύομαι να σε ακούσω.
0: Ωραία, θα μας ακούτε καλύτερα από εδώ και πέρα. Πιστεύω ότι έγινε η διαλλαγή. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε με μια διαπίστωση και με ένα ευθύ ερώτημα. Όλοι στην Κύπρο και στην Ελλάδα παρακολουθούμε τον τελευταίο καιρό, εξαιτίας των νέων γεωπολιτικών συσχετισμών, μια αναβάθμιση της κυπριακής δημοκρατίας. Βλέπουμε μια στρατηγική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη Γαλλία, θα έλεγε κανείς και με την Ινδία, και εν πάση περιπτώσει μια πρωταγωνιστική παρουσία της κυπριακής δημοκρατίας σε κάποια δρόμενα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Την ίδια στιγμή, και ενώ διεθνοποιείται αυτή η συγκεκριμένη αξία της κυπριακής δημοκρατίας, παρακολουθούμε με την βοήθεια του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της απεσταλμένης του, αυτής της κυρίας Μαρίας Άγγελα Ολγκίν στην Κύπρο, μια προσπάθεια ταυτόχρονη η οποία κατατείνει στην αποδιεθνοποίηση για πολλωστή φορά του Κυπριακού. Τις συγκεκριμένες δυο αλληλογρονθοκοπούμενες εικόνες θέλω να μας τις σχολιάσετε, αγαπητέ μου καθηγητή Δ. Χρήστο Κληρίδη. Είναι η φυσική συνέπεια, το λέω έτσι με κάποια δόση αστεϊσμού, η φυσική συνέπεια της ισχυροποίησης της κυπριακής δημοκρατίας, αυτό που βλέπουμε με την κυρία Ολγκίν και τον τιμημένο με το βραβείο Ατατούρκ, όπως το λένε οι γείτονες, Αντώνιο Γκουτέρες.
1: Είναι γεγονός ότι υπάρχει αυτή η αντίφαση, όπως την έχεις επισημάνει, αγαπητέ μου κύριε Χούμπη. Σήμερα δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Καθημερινή μία εφόλιστη σύλληψη συνέντευξη του Προέδρου Χριστοδουλίδη με έμφαση στο εθνικό θέμα, το κυπριακό, και τις προσπάθειες οι οποίες κατεβάλλονται για την επανέναρξη του διαλόγου. Είναι σαφές και προκύπτει αβίαστα από την συνέντευξη αυτή ότι η προσπάθεια είναι να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε, που ήταν βεβαίως η
0: πάγια πολιτική. Μισό λεπτό, ναι. Γιατί ξέρετε, εδώ, και θα το πω ευθέως, δεν υπάρχει λόγος να μασάμε τα λόγια μας, εδώ στην Ελλάδα ελάχιστοι ασχολούνται με το κυπριακό, και όταν λέω ελάχιστοι, εστιάζω κυρίως στον πολιτικό κόσμο και στην πνευματική λεγόμενη ηγεσία της χώρας. Δεν ξέρει κανείς που μείναμε. Και εν πάση περιπτώσει το ερώτημα είναι, μείναμε ή μήπως εξ αρχής είχαμε πει αυτό που λέει τώρα ο Αναστασιάδης, ο Νίκος Αναστασιάδης, ο πρώην πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ότι είχαμε ξεκαθαρίσει ή τελειώνουμε ή ότι κουβεντιάσαμε δεν ισχύει. Το λέω έτσι χήμα.
1: Ναι. Δυστυχώς δεν είναι μόνο στην Ελλάδα που υπάρχει αυτή η άγνοια για το κυπριακό και το που μείναμε στο Grand Montana τον Ιούλιο του 2017, αλλά είναι και στην Κύπρο.
0: Και αυτό το είδαμε και στις εκλογές τις βουλευτικές, τις πρόσφατες.
1: Σωστό. Το κυπριακό δεν αποτέλεσε αντικείμενο συζήτηση στις βουλευτικές εκλογές, ούτε και φαίνεται ακόμα και σήμερα να αποτελεί αντικείμενο συζήτησης. Και ενώ βγαίνει ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης με μια συνέντευξη στην οποία και πάλι είναι γεμάτη αντιφάσεις, από τη μια λέει ότι δεν θα δεχθώ οποιαδήποτε λύση η οποία δεν με ικανοποιεί, δεν θα με ικανοποιήσει, και από την άλλη λέει ότι θα πάμε στο διάλογο για να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε, και αυτό βεβαίως είναι το πιο ανησυχητικό. Πού μείναμε λοιπόν?
0: Ναι, ναι.
1: Μείναμε στα εξής τέσσερα σημεία, τα οποία θέλω να ακουστούν από όλων των ελληνισμών, τους ακροατές της εκπομπής σας. Το πρώτο είναι ότι με βάση τις δικές μας προτάσεις και ορμόμενοι από το πλαίσιο Γκουτέρες, το οποίο προηγήθηκε γύρω στο τέλος Ιουνίου του 2017, προτείναμε την εκπεριτροπής Προεδρία.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, δύο θητείες Έλλην Κύπριος Πρόεδρος, και στην τρίτη θητεία θα είναι Τούρκος, ανεξαρτήτως της πληθυσμιακής αναλογίας, όποια και αν είναι αυτή, με δεδομένο ότι έχουμε περίπου 150.000 επικούς, στους οποίους έχει δοθεί το δικαίωμα ψήφου στα κατεχόμενα, στην κατεχόμενη Κύπρο.
0: Μάλιστα.
1: Οποιοδήποτε λοιπόν και αν είναι το πληθυσμιακό, η πληθυσμιακή αναλογία, δεν έχει σημασία, με το νέο σύνταγμα θα είναι υποχρεωτικό την τρίτη θητεία να είναι Τούρκος Κύπριος, μπορεί και έπικος, γιατί
0: Μάλιστα.
1: θα κυπροποιηθούν, ένας μεγάλος δεκάδες χιλιάδες επίκων με βάση την πρόταση η οποία έγινε από δικής μας πλευράς μετά το πλαίσιο Γκουτέρας. Άρα μείναμε στην εκπεριτροπής Προεδρία.
0: Μάλιστα.
1: Ουδέποτε ο κυπριακός ελληνισμός δέχθηκε στο σύνολο του την πρόταση αυτή, ούτε και ήταν γνωστή.
0: Πότε ερωτήθηκε όταν έγινε η αποδοχή, ναι, συγκεκριμένη. Και εν πάση περιπτώσει δεν ρωτήθηκε στο σχέδιο Ανάν. Δεν
1: ναι,
0: απάντησε.
1: Η τελευταία φορά που ρωτήθηκε ήταν στο σχέδιο Ανάν και εκεί απάντησε εφόλης της ύλης του σχεδίου με ένα βροντερόν όχι, όπως το είχε ζητήσει τότε ο αείμνηστος Τάσος Παπαδόπουλος τον Απρίλιο του 2004. Το δεύτερο σημείο στο οποίο μείναμε είναι ότι ο παράνομος χρήστης των περιουσιών των προσφύγων και εκτοπισμένων Ελλήνων από το κατεχόμενο μέρος της Κύπρου θα έχει στην πράξη και ουσιαστικά πρώτο δικαίωμα όσον αφορά τις κατοικίες στο να παραμείνει, να διεκδικήσει δηλαδή νόμιμη ιδιοκτησία πλέον της περιουσίας, της κατοικίας την οποία κατέχει παράνομα. Και περιορίζεται ο νόμιμος ιδιοκτήτης της κατοικίας στην διεκδίκηση αποζημιώσεων ή οποιασδήποτε άλλης θεραπείας που μπορεί να συμπεριλαμβάνει ανταλλαγή περιουσιών ή διευθέτηση της διαμονής του κάπου αλλού στο βαθμό που θα επιστρέψει, διότι δεν θα επιστρέψουν όλοι οι εκτοπιστέντες και οι πρόσφυγες. Μείναμε λοιπόν σε αυτήν την επώδυνη δική μας πρόταση η οποία υπευλήθη στις 5 Ιουλίου του 2017 και αποτελούσε φυσική συνέχεια και εξέλιξη και αποδοχή ουσιαστικά του πλαισίου Κουτέρες. Το τρίτο σημείο στο οποίο μείναμε είναι ότι καμία απόφαση σε ομοσπονδιακών επίπεδων δεν μπορεί να περάσει, μιλώ για αποφάσεις της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης ή της Ομοσπονδιακής Βουλής, εάν δεν έχει και την τουρκική θετική ψήφο στα θέματα όπως ελέγξει στα οποία επηρεάζεται η τουρκική κοινότητα της Κύπρου σε ομοσπονδιακών επίπεδων. Οι αποφάσεις βεβαίως της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης και Βουλής επηρεάζουν πάντοτε τους Τουρκούς και την τουρκική κοινότητα. Άρα ουσιαστικά
0: σε όλες
1: προτείναμε στις 5, ακριβώς, στις 5 Ιουλίου του 2017 η πρόταση Αναστασιάδη της δικής μας πλευράς με τις ευλογίες πάντοτε και του κυρίου Χριστοδουλίδη.
0: Μα ήταν παρόν στις συνομιλίες ως Υπουργός Εξωτερικών.
1: Βεβαίως, βεβαίως, και η πρόταση λοιπόν είναι τουρκικό βέτο εφόλης της ύλης. Αυτή είναι η δική μας τρίτη ουσιαστική πρόταση και η τέταρτη ουσιαστική πρόταση για να διαφανεί το που μείναμε είναι ότι θα πρέπει να κυπροποιηθούν, δηλαδή να δοθεί, αποδοθεί υπηκότητα, κυπριακή υπηκότητα σε δεκάδες χιλιάδες επίκους που υπολογίζεται να είναι πέραν των 40.000 οι οποίοι θα νομιμοποιηθούν και βεβαίως με την αδυναμία ελέγχου στην πράξη του τι θα γίνει με τους υπόλοιπους επίκους από τη στιγμή μάλιστα που θα υπάρχει και αυτόν το βέτο στις αποφάσεις της ομόσπονδης κυβέρνησης και ομόσπονδης νομοθετικής εξουσίας. Τέλος, μείναμε ότι η δομή του νέου συντάγματος της κυπριακής δημοκρατίας που δεν θα είναι πλέον η κυπριακή δημοκρατία θα είναι η ομόσπονδη δημοκρατία της Κύπρου. Στην πράξη με το βέτο είναι συνομοσπονδία βεβαίως.
0: Έτσι βέβαια.
1: Θα έχουμε δύο πολιτείες. Η έκταση θα παραμένει ανοιχτόν να καθοριστεί, αλλά κυμαίνεται μεταξύ του 27 και 28% ότι θα παραμείνει υπό τουρκική ιδιοκτησίαν και έλεγχον και πέραν του 50% της ακτογραμμής θα περιέλθει νόμιμα πλέον στην τουρκική κοινότητα η οποία, όπως ξέρουμε, ελέγχεται πλήρως από την Άγκυρα. Mm-hmm. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι με βάση την ρατσιστική φιλοσοφία της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, ότι σε αυτόν το τουρκικό μόρφωμα δεν θα επιστρέψουν όλοι οι εκτοπισθέντες και πρόσφυγες, και επιπρόσθετα η περιουσιακή αναλογία, ενώ πριν το 1974 την εισβολή και την κατοχή ανήκαν κατά τη συντριπτική πλειοψηφία πέραν του 78% στην ελληνική κοινότητα, στην Εκκλησία και στην Κυπριακή Δημοκρατία, θα περιέλθει ουσιαστικά στην τουρκική κοινότητα υποχρεωτικά, με δεδομένο ότι η πρόταση η οποία υπευλήθη είναι ότι για τα χωράφια, όχι για τις κατοικίες, θα δικαιούνται εις επιστροφή ιδιοκτησιακού καθεστώτος του 1/4 μεριδίου της ιδιοκτησίας των οι Έλληνες της Κύπρου. Και έτσι την πλειοψηφία των περιουσιών

0: πρέπει στη βάση της λύσης της διζωνικότητας την πλειοψηφία στην νέα τουρκική πολιτεία να έχουν οι Τούρκοι. Αυτές είναι εδώ μείναμε. Και η πρόταση λοιπόν του κυρίου Χριστοδουλίδη, γυρίζοντας τον δίσκο της επαιτίας για την επανέναρξη του διαλόγου, είναι αφετηρία, θα είναι το κυπριακό γεχτημένον, δηλαδή οι συγκλήσεις, δηλαδή εδώ που μείναμε. Μάλιστα. Που είναι αυτό που έχω προσπαθήσει να περιγράψω. Ωραία. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν η αφετηρία σου είναι αυτή,
1: ποιο θα είναι το τέρμα.
0: Πλέον, ναι, ποιο θα είναι το τέρμα μετά από τη διαπραγμάτευση, διότι οι Τούρκοι βεβαίως ζητούν δύο κράτη και εάν δεν θα δεξείς εσύ τα δύο κράτη, θα υποχρεωθείς να βρεις μια λύση η οποία θα είναι πέραν των δικών σου υποχωρήσεων και προτάσεων του Ιουλίου του 2017 και πιο κοντά προς την τουρκική πρόταση των δύο κρατών.
1: Μάλιστα.
0: Μιλούμε δηλαδή, αγαπητέ μου Θάνο, αγαπητοί μου ακροατές, για ένα νέο συνταγματικό μόρφωμα, το οποίο δεν έχει την παραμικρή πιθανότητα να επιβιώσει.
1: Νομικό και είναι πολιτιακό έκτρωμα είναι, δεν είναι καν μόρφωμα που ευγενικά το ονομάσατε.
0: Ναι, είναι ακριβώς ένα έκτρωμα, το οποίο θα οδηγήσει βεβαίως στην κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως τη ξέρουμε σήμερα, σαν κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Έχουμε
0: και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και βεβαίως όταν καταρρεύσει αυτό το μόρφωμα, αυτό το έκτρωμα, είναι τότε που θα γυρίζουμε τον δίσκο της επαιτίας η ελληνοκυπριακή κοινότητα, το ελληνοκυπριακό εναπομείναν κρατήδιον για διεθνή αναγνώριση.
1: Άρα, θέλω να ρωτήσω ευθέως.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ περήφανοι όλοι αυτοί στην Κύπρο, από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας μέχρι όλους εκείνους οι οποίοι αναφέρονται λέγοντας αυτή την περίεργη λέξη, αυτό το γλωσσικό, το λεκτικό τρίκ της επανένωσης, όταν πίσω από τη συγκεκριμένη λέξη ή πίσω από τη συγκεκριμένη προσπάθεια του κυρίου Χριστοδουλίδη για επανέναρξη των συνομιλιών κρύβονται όλα αυτά τα οποία είπαμε.
0: Και νομίζω ότι δεν μπορεί να είναι ευτυχής, αλλά δυστυχώς αντί να εκμεταλλευτούν την χρυσή ευκαιρία που τους έδωσε η Τουρκία τα τελευταία χρόνια, λέγοντας ευθέως και ευθαρσώς ότι δεν δεσμεύονται με τις προτάσεις και συγκλήσεις του παρελθόντος για τη ζωνική δικοινοτική νομοσπονδία με πολιτική ισότητα, αντί λοιπόν να αρπάξει την ευκαιρία η Ελλάδα και η Κύπρος και να τοποθετηθούν ευθαρσώς, εφόσον η Τουρκία δεν δεσμεύεται από τα παλαιότερα επέσχυντα ψηφίσματα της δεκαετίας του 90 επί Γιώργου Βασιλείου.
1: Ακριβώς.
0: Για τη διζωνική δικοινοτική νομοσπονδία, αντί να πούν ότι υπό τις περιστάσεις ούτε εμείς μπορούμε να είμαστε δεσμευμένοι, διότι it takes two to tango. Χρειάζονται δύο για να χορέψουμε ταγκό.
1: Έτσι.
0: Και να απεγκλωβιστούν από τις αμαρτίες του παρελθόντος εν όψη και του αποτελέσματος που μεσολάβησε μετά την αποδοχή αυτών των προτάσεων του 90, να αποδεσμευτούν και μετά βεβαίως το δημοψήφισμα του 2004 που απέριψε παρόμοιες εισηγήσεις και προτάσεις και την ένταξη μας την 1η Μαΐου του 2004 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έρχονται σήμερα και εξακολουθούν να αυτοεγκλωβίζονται εθελόδουλα σε προτάσεις οι οποίες έγιναν σε άλλες εποχές και όταν η προσπάθεια ήταν για μια τάχιστη λύση του κυπριακού προβλήματος και διεφάνει βεβαίως μέσα από την πορεία του χρόνου ότι

0: Τουρκία ροκάνιζε τον χρόνο, προέβαινε στον επικισμό, αναγνώρισε το ψευδοκράτος και η προσπάθεια είναι η λύση των δύο κρατών. Αντί λοιπόν να αποδεσμευτούμε, μείναμε παγιδευμένοι και αυτοεγκλωβισμένοι, όπως φαίνεται και από τη συνέντευξη στην Καθημερινή της Κύπρου σήμερα του Προέδρου Χριστοδουλίδη, σε αυτόν τη συνθηκολόγηση η οποία ουσιαστικά νομιμοποιεί τα αποτελέσματα της παράνομης και συνεχιζόμενης εισβολής και κατοχής και επιβεβαιώνει ουσιαστικά ότι η εισβολή και η κατοχή, η de facto δηλαδή η σημερινή κατάσταση, θα μετατραπεί σε de jure με υπογραφή ελληνικού χεριού.
1: Ξέρετε,
0: αυτό είναι το τραγικό.
1: Ξέρετε, θα σας ζητήσω να θυμηθούμε τι έλεγαν όλοι εκείνοι οι σημερινοί χειροκροτητές της εθελοδουλίας στα 2004, όταν έγινε γνωστό το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Μας έλεγαν ότι έρχεται Αρμαγεδόν, ούτε λίγο ούτε πολύ είχαν προεξοφλήσει ότι δεν υπάρχει περίπτωση η Κύπρος να γίνει ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαψεύστηκαν μέσα σε μια εβδομάδα και εν πάση περιπτώσει να πάμε και λίγο πιο πίσω και να το πούμε ευθέως ότι και στη συγκεκριμένη γραμμή πλεύσης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση οδηγηθήκαμε έχοντας το πίσω μέρος του μυαλού μας να επιδιώξουμε λύση σαν αυτήν που δεν έχετε κουραστεί να επαναλαμβάνετε, λύση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, λύση ευρωπαϊκού κεκτημένου, να το πούμε διαφορετικά, και εν πάση περιπτώσει είμαστε τώρα τόσα χρόνια μετά να ακούμε ότι μπαίνει μπροστά η συνταγή διασύνδεσης των ευρωτουρκικών και του κυπριακού προκειμένου να μετατρέψει τη στάση της η Άγκυρα. Και ενώ όλα αυτά τα χρόνια ούτε η Κύπρος ούτε η Ελλάδα χρησιμοποίησαν τα εργαλεία που τους δίνει η παρουσία τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε στην Τελωνιακή Ένωση της Τουρκίας με την Ευρώπη, ούτε σε οποιοδήποτε άλλο θέμα. Το να μπαίνουμε αυτή την ώρα στη διαδικασία να παρακολουθούμε αυτόν τον ανεκδίκητο Γκουτέρες να κουρελιάζει τον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και να προσπαθεί να παρασύρει σε μια συζήτηση για το ευρωπαϊκό κεκτημένο τόσο τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον Αντώνιο Κώστα, όσο και την πρόεδρο της Κομισιόν, αυτήν την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, είναι κάτι το οποίο συνάδει με όλα αυτά τα οποία έχουμε συζητήσει δημόσια, όλα αυτά για τα οποία έχει ερωτηθεί και έχει απαντήσει ο κυπριακός λαός, και σε τελική ανάλυση ποιος είναι ο λόγος που μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία να προτείνουμε στους Ευρωπαίους να κάνουμε εκπτώσεις από το ευρωπαϊκό κεκτημένο ή να χειροκροτήσουν την αυτοκατάργηση της κυπριακής δημοκρατίας.
0: Ακριβώς. Υπάρχει κατά τη δική μου εκτίμηση μία φοβία στην πολιτική ηγεσία, στην πλειοψηφία της πολιτικής ηγεσίας σε Κύπρο και Ελλάδα, να επανατοποθετήσουν το Κυπριακό σαν θέμα εισβολής και κατοχής και να διεκδικήσουν αυτό που έχετε αναφέρει και που έβγαλε η γλώσσα μου μαλλιά να το λέω, την λύση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η φοβία αυτή ξεκινά από την Ελλάδα, είναι εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο των ήρεμων νερών, στην διπλωματία της χαμηλής πολιτικής, στην συνεργασία μαζί με την Τουρκία, ενώ η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα και με τη γαλάζια πατρίδα και με το γκάζου σπέλι και με τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου και με την παραβίαση της ΑΟΣ, κάσεων και ούτω καθεξής, και μια παρόμοια φοβία διακατέχει και την πολιτική ηγεσία στην Κύπρο, τα ηγεσία των δύο μεγαλύτερων κομμάτων, του Δημοκρατικού Συναγερμού της δεξιάς, όπως και του ΑΚΕΛ της αριστεράς.
1: Και των συμπληρωμάτων τους, θα πω εγώ.
0: Και των συμπληρωμάτων τους, με τον κεντρό χώρων να συμπορεύεται ουσιαστικά με τη λύση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Η φοβία αυτή δυστυχώς δεν αντιμετωπίστηκε με ένα νέο ρεαλισμό. Έχει επικρατήσει η άποψη ότι η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού. Mm-hmm. Αυτό που είχε πει ο Κάιζερ πριν 100 τόσα χρόνια, και το οποίο δόγμα του εφικτού έχει βεβαίως καταργηθεί στον 20ο αιώνα με την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης. Εκκρίθηκε πάντοτε, μάλλον λέγαμε ότι είναι ανέφικτο να περιμένει κανείς ότι θα υπάρξει αλλαγή στην Σοβιετική Ένωση, με την Νότιον Αφρική, όπου και εκεί το εφικτόν έλεγε ότι ουδέποτε οι μαύροι θα μπορέσουν να ασκήσουν δημοκρατικά τα δικαιώματα τους, και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Η σημερινή τάση, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι η σωστή πολιτική ακριβώς είναι η πολιτική του ανέφικτου. Αυτό που πιστεύουν κάποιοι ότι είναι ανέφικτο, διότι προωθώντας αυτόν θα βγάλει τη σωστή λύση. Η φοβία λοιπόν αυτή που διακατέχει τα μεγάλα κόμματα και την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελλάδος είναι μάλλον ψυχολογικής, θα έλεγα, υφής, και δεν λαμβάνει υπόψη τις νέες εξελίξεις. Και έρχεται στο προσκήνιο αυτή η αντίφαση, την οποία είχες επισημάνει στην αρχή της κουβέντας μας, έτσι, αγαπητέ Θάνο, mm-hmm, ότι ενώ από τη μια ενισχύεται η Κυπριακή Δημοκρατία, την οποία η Τουρκία θεωρεί εκλυπούσαν, και πολύ σωστά ενισχύεται, και δεν θα ασκήσουμε κριτική παρά επικοδομητική για την πολιτική του κυρίου Χριστοδουλίου στον τομέα αυτό, αντί να αξιοποιηθεί δηλαδή αυτή η νέα θέση και αναβάθμιση της Κυπριακής Δημοκρατίας, έτσι που να διεκδικήσουμε από τη στιγμή που η Τουρκία εδήλωσε απερίφραστα ότι θέλει διοκράτη και δεν δεσμεύεται με τίποτε το οποίο έχει ελεγχθεί ή γίνει τα τελευταία 50 και πλέον χρόνια, αντί να αξιοποιήσουμε δηλαδή τις διασυνδέσεις και συμμαχίες μας με Αμερική, Ισραήλ και Ευρωπαϊκή Ένωση και να επανατοποθετήσουμε το Κυπριακό, ερχόμαστε μυρολατρικά σε μια εντελώς εθελόδουλη πολιτική να διεκδικούμε το παρελθόν και όχι το μέλλον. Αυτή είναι η τραγικότητα του ελληνισμού και των στιγμών τις οποίες διερχόμεθα, και αν δεν λάβουμε υπόψη ότι η κυρία Ολκίν προαλήφεται για γενικός γραμματέας, ο επόμενος γενικός γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και η οποία δυστυχώς έχει με δικιά μας λάθη και δική μας καθοδήγηση λίγο ή πολύ δεχθεί ότι η λύση θα είναι μεταξύ των δύο κρατών και της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Μα
1: λειτουργεί σαν εντολοδόχος της Άγκυρας κατ' επανάληψη στο νησί κάθε φορά που έρχεται. Ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο υποτίθεται διαμορφώνει τις επαφές της με την κοινωνία των πολιτών βοούν ότι λειτουργεί σαν εντολοδόχος του Χακάν Φιντάν και του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν στην Κύπρο. Και δεν ακούω από κανέναν.
0: Λίγον ή πολύ έχει αναγνωρίσει το ψευδοκράτος.
1: Ακριβώς.
0: Και με τις δηλώσεις της και με τις πράξεις της και τις παραλήψεις της. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ενώ ήρθε και σε ρήξη πολλές φορές με την Κυπριακή κυβέρνηση, τη βλέπουμε πάλι να επανέρχεται δρυμύτερη και πιθανότητα να είναι και η νέα Γενικός Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αν λοιπόν δεν αντιληφθούν στην Κύπρο και την Ελλάδα ο κόσμος, οι ψηφοφόροι, οι πολίτες, ότι οδηγούμεθα σε μία κατά κράτος ήταν με τη δική μας υπογραφή στην Κύπρο, η οποία θα έχει και προεκτάσεις στην Ελλάδα και στο Αιγαίο, το μέλλον μας είναι πολύ δυσίωνο.
1: Και όταν λέτε και το μέλλον, εννοούμε το μέλλον σύμπαντος του ελληνισμού. Και αυτό πρέπει να το αντιληφθούμε εμείς εδώ στην Αθήνα. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, σε αυτήν τη διαδικασία, σε αυτήν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, με δεδομένα αυτά τα τέσσερα σημεία τα οποία αναφέρατε νωρίτερα, που είναι εκεί όπου υποτίθεται ότι μείναμε, και επιμένω ότι δεν μείναμε σε αυτά, είναι σαν να μην υπάρχουν, εφόσον η Τουρκία τορπίλησε τη συγκεκριμένη διαδικασία στο Κράν Μοντανά. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, η ευθύνη, γιατί θα πρέπει να επιμερίσουμε κάποια στιγμή, είναι εξημισία στη Λευκωσία και στην Αθήνα, ή μήπως θα έπρεπε η μητέρα πατρίδα αυτή, εξαιτίας των τραγικών, των προδοτικών κινήσεων των συνταγματαρχών το καλοκαίρι του 1974, άνοιξε το χορό αυτών των εξελίξεων γύρω από το Κυπριακό, οι οποίες δεν έμειναν μόνο στο Κυπριακό, επεκτάθηκαν παντού. Η ευθύνη της Αθήνας δεν είναι κυρίαρχη αυτή τη στιγμή, και τι θα έπρεπε να συμβεί, και εδώ έχετε το βήμα, θα σας παρακαλούσα να μας πείτε, να απευθυνθείτε σε αυτούς οι οποίοι συγκροτούν το πολιτικό προσωπικό στην μητέρα πατρίδα, γιατί από ό,τι φαίνεται ουδής έχει αντιληφθεί τι τεκταίνεται στην Κύπρο, και ακούμε βέβαια και παπαγαλιστεί αυτό το διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι πρόκειται για τερατουργία σχεδόν από το σύνολο των πολιτικών στην Ελλάδα.
0: Καταρχάς, αγαπητέ μου Θάνο, να σε ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνεις, τόσο για τα όσα έχουμε πει και όσα καταληκτικά θα πούμε. Οι ευθύνες των ελληνικών κυβερνήσεων, και εδώ να μου επιτρέψεις να διαφοροποιήσω των απλών κόσμων της Ελλάδος και της Κύπρου, την αγνότητα τους, με κάποιες πάντοτε, όπως υπάρχουν σε όλες τις περιπτώσεις, εξαιρέσεις. Η συναδελφοσύνη όμως μεταξύ Ελλάδας, των πολιτών και Κύπρου είναι δεδομένη και πάγια και δεν αμφισβητείται. Έτσι. Το λέω αυτό διότι στο παρελθόν έγιναν προσπάθειες από κάποιους να αμφισβητήσουν αυτήν την αγνή και την αγαστή σχέση μεταξύ Ελλαδιτών και Ελλήνων της Κύπρου. Κάτι τέτοιο δεν υπάρχει, σας διαβεβαιώ. Όμως, οι ευθύνες των εκάστοτε ελληνικών κυβερνήσεων, ιδιαίτερα ξεκινώντας από τον Καραμανλή και Αβέροφ, με τις επέσχυντες και προδοτικές συμφωνίες του 1960, και στη συνέχεια, όπως έχεις αναφέρει, των Χουντικών, οι οποίοι άνοιξαν ή μάλλον έδωσαν την ευκαιρία στην Τουρκία, η οποία καραδοκούσε από τη δεκαετία του 50 με το σχέδιο, με τα σχέδια των Τούρκων συνταγματολόγων Νιχάτ Ερίμ και άλλων, για το Ταξίμ, για τη διχοτόμηση της Κύπρου. Και δυστυχώς ακόμα και στην μεταπολεμική Ελλάδα να γίνονται τεράστια λάθη, όπως ακόμη και σήμερα, που οδηγούν ουσιαστικά στην ΙΤΑΝ. Είναι μια εθελόδουλη πολιτική, μια ιτοπαθής πολιτική, η οποία δίδει την ευκαιρία στην Τουρκία να έχει μια επεκτατική και απαιτητική πολιτική τόσο εναντί της Κύπρου όσο και της Ελλάδος. Είναι αυτό που πρέπει να πολεμήσουμε. Θα πρέπει δηλαδή η πολιτική ηγεσία τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο να μελετήσουν σωστά τις προθέσεις της Τουρκίας, να καταλάβουν τι εστί η Τουρκία, να μην αποφεύγουν την ανάληψη των ευθυνών τους έναντι του ελληνισμού και να προχωρήσουν, αφού διαβάσουν σωστά την Τουρκία, σε μια επανεξέταση, αναθεώρηση και επανατοποθέτηση τόσο του Κυπριακού όσο και της πολιτικής την οποία ακολουθούν στο Αιγαίο, για να ανακοπεί η τουρκική όρεξη αυτός ο μηνόταυρος ο οποίος καραδοκεί να καταβροχθήσει τόσο την Ελλάδα όσο και την Κύπρο. Θα πρέπει μέσα από την έστω μικρή δύναμη την οποία διαθέτουν όσοι φωνάζουν για την πορεία στα ελλαδοτουρκικά και στις σχέσεις γενικότερα με την Τουρκία, αλλά και στο εθνικό θέμα της Κύπρου, να δυναμώσουν όσο περισσότερο μπορούν την φωνή τους τώρα με επιχειρήματα, όχι με μηδενιστικές εισηγήσεις, με επιχειρήματα να ενημερώσουν σωστά τόσον των λαών, τόσον την τους Έλληνες, τους Ελλαδίτες, όσον και τους Έλληνες της Κύπρου, για το πού πηγαίνουμε, για να μπορέσει η πολιτική ηγεσία να επανατοποθετηθεί πάνω σε αυτά τα κέρια θέματα.
1: Λοιπόν, θα βάλω κάτι πολύ συγκεκριμένο στην συζήτησή μας, κάτι το οποίο θα το δούμε όσον ούπο. Απ' τη μια μεριά είναι αυτό που ανέφερα νωρίτερα, το ζήτημα της Τελωνιακής Ένωσης, η επικαιροποίηση του οποίου, όπως την επιδιώκει η Άγκυρα, είναι βέβαιο ότι θα διπλασιάσει, ίσως θα υπερδιπλασιάσει τις συναλλαγές μεταξύ Ευρώπης και Τουρκίας. Και επίσης το ζήτημα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, δηλαδή με πολύ απλά λόγια το ξεπάγωμα των κεφαλαίων που βλέπουμε να είναι ένας στόχος που επιδιώκει η Άγκυρα, η οποία στο τέλος της ημέρας ίσως να καταλήξει και στην διεκδίκηση μιας ειδικής σχέσης. Αυτά υπήρξαν, θα υπάρξουν στο τραπέζι, στο προσκήνιο όσον ούπο. Και εν πάση περιπτώσει αυτά απαιτούν και από την Αθήνα και από τη Λευκωσία πολύ συγκεκριμένη αντιμετώπιση, γιατί την ίδια ώρα μπερδεύονται από ορισμένους επιτίδιους και με τη συμμετοχή της Τουρκίας στο νέο σχεδιασμό για την Ευρωπαϊκή Άμυνα και το πρόγραμμα SAFE. Εδώ λοιπόν θα ρωτήσω ξεκάθαρα, αντί αυτών των συνεντεύξεων, του περιεχομένου των συνεντεύξεων, αντί για αυτή τη μονότονη επανάληψη πραγμάτων που δεν τα αντιλαμβάνονται ούτε οι Ελλαδίτες ούτε οι Έλληνες της Κύπρου, δεν θα έπρεπε να υπάρξει ανάμεσα στις δύο χώρες, ανάμεσα στην Αθήνα και στη Λευκωσία, που κατά καιρούς μας έχουν διαβεβαιώσει ότι έχουν μια αναβαθμισμένη σχέση και κάναμε και κάποιες διευρυμένες διακυβερνητικές επαφές, δεν θα έπρεπε να έχει προχωρήσει μια διαδικασία στην οποία να έχουμε καταλήξει σε κάποια πράγματα τα οποία μάλιστα να τα διαμηνήσουμε στις Βρυξέλλες και ούρμπι ετ όρμπι σε όλο τον κόσμο?
0: Πολύ σωστά, αλλά κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Στη συνέντευξη αυτήν του Προέδρου Χριστοδουλίδη στην Καθημερινή, στην οποία παραπέμπω όλους τους ακρεατές να τη διαβάσουν, γιατί κυκλοφορεί διαδικτυακά, ομιλώ για την Καθημερινή της Κύπρου, γίνεται και το εξής σοβαρό λάθος, το οποίο αποδεικνύει ότι δεν μαθαίνουμε από τα λάθη του παρελθόντος. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης λέει ότι για να πιστεί η Τουρκία να λύσει το Κυπριακό, πρέπει να πιστεί ότι θα έχει κάποιον όφελος. Και το όφελος αυτόν θα είναι η αναβάθμιση εφόλης της ύλης και για άμυνα τελωνιακά αυτά τα οποία έχετε πει της Τουρκίας μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα το καρότον είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η πολιτική του Προέδρου Χριστοδουλίδη και βεβαίως του κυρίου Μητσοτάκη, εφόσον υπάρχει σύμπλευση στα εθνικά θέματα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι λέμε στην Τουρκία θα πάρεις αν λύσεις το Κυπριακό, θα πάρεις την Ευρωπαϊκή Ένωση αν λύσεις το Κυπριακό. Αυτό δοκιμάστηκε στο παρελθόν. Ήταν η φιλοσοφία πρώτον της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα οδηγούσε, όπως είχε λεχθεί τότε, και στην ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρένθεσης, ήταν η πολιτική Κρανιδιώτη, και κλείει παρένθεσης, και βεβαίως ο εξευρωπαϊσμός της Τουρκίας θα συνέτεινε προς τη λύση του Κυπριακού. Θα μετατραπόταν δηλαδή η Τουρκία σε μίαν Ελβετία, σε μίαν γείτονα Ελβετία, και ως εκ διαμαγείας θα ελίοντο και τα ελλαδοτουρκικά αλλά και το Κυπριακό. Αυτή η πολιτική απέτυχε, όπως διεφάνει, και απέτυχε επειδή, όπως έχει πει πολλές φορές ο εξαιρετικός αναλυτής Νίκος Μιχαηλίδης, δόκτωρ του Princeton, του Πανεπιστημίου Princeton των Ηνωμένων Πολιτειών, και εκλεκτός φίλος, η Τουρκία έχει τα μάτια της στραμμένα στο Ισλάμ. Η Τουρκία θέλει να ηγηθεί του παγκόσμιου Ισλάμ. Την Ευρωπαϊκή Ένωση τη γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων της και μόνον όταν τη συμφέρει να πάρει με τους δικούς της όρους η Τουρκία το ευρωπαϊκό κομμάτι, το οποίο θα εξυπηρετήσει αυτόν τον στόχο, να την οθήσει δηλαδή να ηγηθεί του Ισλάμ. Η δεύτερη προσπάθεια η οποία πέτυχε παταγωδώς ήταν όταν η Κύπρος εκαλείτο τον Δεκέμβριο του 2004 να πει το ναι στην ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, δηλαδή στην έναρξη του ενταξιακού διαλόγου. Εκεί αντί να τεθούν οι προϋποθέσεις αυτών που σήμερα εκ των υστέρων προσπαθεί ο κύριος Χριστοδουλίδης, δηλαδή το καρότσον της ένταξης της Τουρκίας ή της απόδοσης διαφόρων ωφελημάτων, η μόνη προϋπόθεση η οποία ετέθη από τον τότε πρόεδρο Ντάσον Παπαδόπουλον υπό την ποδηγέτηση του ΑΚΕΛ, είχε εκλεγεί με τους ψήφους του ΑΚΕΛ ο κύριος Τάσος Παπαδόπουλος, αείμνηστος πρόεδρος της Δημοκρατίας, το μόνο το οποίο ζήτησε για να δώσουμε τον ναι είναι την αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και ξεκίνησε ο ενταξιακός διάλογος. Και όχι μόνο δεν αναγνώρισε η Τουρκία την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά έκτοτε την θεωρεί εκλειπούσαν
1: και το διατυμπανίζει.
0: Και το διατυμπανίζει και ζητά την αναγνώριση του ψευδοκράτους και τη λύση των δύο κρατών, των δύο συνωμόσπονδων κρατών. Άρα και αυτή η πολιτική των όρων δηλαδή, για να συνεχίσει η Τουρκία την ενταξιακή της πορεία, απέτυχε. Λοιπόν, ενώ έχουμε δύο τρανταχτές αποτυχίες στην πολιτική την οποία ακολουθήσαμε, ερχόμαστε σήμερα και έχουμε την ψευδέστηση, διότι δεν αναγνώσκουμε σωστά την ιστορία αλλά και τις επιδιώξεις της Τουρκίας, να λέμε τα ίδια, δηλαδή εάν λυθεί το Κυπριακό, η Τουρκία θα πάρει κάποια ανταλλάγματα στην Τελωνιακή Ένωση στη συμμετοχή της στους αμυντικούς σχεδιασμούς. Αυτά σας διαβεβαιώ, ούτως ή άλλως θα τα πάρει η Τουρκία και θα μείνει άλυτον το Κυπριακό και θα μείνουν και άλυτα τα ελλαδοτουρκικά. Διότι όταν δεν έχεις διεκδικητική πολιτική και όταν δεν έχεις αναγνώσει σωστά πού πάει η Τουρκία και τι σημαίνει η Τουρκία σήμερα, έχεις ψευδεστήσεις. Και αυτές οι ψευδεστήσεις θα σε οδηγήσουν στον όλεθρο.
1: Λοιπόν, μια τελευταία ερώτηση για να ακούσουν και οι ακροατές μας σε όλο τον κόσμο. την θέση σας σε κάτι που θα μας σερβίρουν ως ονούπο. Και εννοώ την σύγκληση της άτυπης πενταμερούς διάσκεψης για τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, κάτι για το οποίο πιέζει ο Αντώνιο Γκουτέρες και ανέλαβε να το φέρει σε πέραση η Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Ποια θα πρέπει, ξεκάθαρη η ερώτηση, ποια θα πρέπει να είναι η στάση Λευκωσίας και Αθηνών σε αυτήν τη συγκεκριμένη παρελκυστική προσπάθεια η οποία επιδιώκει να διαδραματίσει ξεκάθαρα ρόλο υπέρ της κατοχικής, της εγκληματικής, αν λάβουμε υπόψη μας όλα αυτά που λέει ο Ερντογάν ότι ο επικισμός είναι έγκλημα πολέμου, της εγκληματικής προσπάθειας της Τουρκίας.
0: Να μου επιτρέψεις να πω, αγαπητέ Θάνο, ότι αυτό θα το πω προτού απαντήσω το ερώτημα. Δυστυχώς, ό,τι και να γίνει με την πενταμερή συνένα, μέχρι το τέλος του χρόνου, ο Γενικός Γραμματέας, ο απερχόμενος, ο κύριος Κουτέρες, εδεσμεύτηκε προφανώς με τον κύριο Χριστοδουλίδη να έχει το πλαίσιο λύσης του Κυπριακού σε έκθεσή του. Αυτό σημαίνει ότι ανεξάρτητα με το αποτέλεσμα των οποιονδήποτε προσπασιών για επανέναρξη του ούτω καλούμενου διαλόγου, θα μας μείνει, θα μας μείνει σαν έγγραφον επίσημο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το πλαίσιο λύσης του Κυπριακού, το οποίο θα υποθηκεύσει περαιτέρω πολύ φοβούμε τις μέλουσες γενεές. Δυστυχώς αυτή θα είναι η τραγική κατάληξη αυτής της εθελόδουλης και μη διεκδικητικής πολιτικής και λασσασμένων χειρισμών των τελευταίων ετών, ιδιαίτερα μετά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος του 2004.
1: Το οποίο υπονομεύουν συστηματικά η δική μας πλευρά, εννοώ.
0: Μάλιστα. Και προσπαθούν να δώσουν ερμηνείες ότι δεν απερίφθηνε η λύση της διζωνικής δικοινοτικής, είναι το συγκεκριμένο σχέδιο του ΑΝΑΝ 5, το οποίο απερίφθηκε και ούτω καθεξής. Στην καλύτερα των περιπτώσεων, μέσα από αυτήν την πενταμερή συνένα, το τι θα πετύχουμε είναι ένα νέο σχέδιο ΑΝΑΝ 6, το οποίο επί της ουσίας του δεν θα διαφέρει από το ΑΝΑΝ 5 το οποίο απερίφθη. Η δε προσπάθεια να προσθεθούν κάποια καρικεύματα όσον αφορά το θέμα των εγγυήσεων για την εφαρμογή της λύσης αλλά και μελλοντικά και την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων δεν θα αναιρούν την συνθηκολόγηση του ελληνισμού και την νομιμοποίηση της de facto κατοχής και μετατροπής της σε de jure. Δεν αισιοδοξώ ότι το αποτέλεσμα, έστω και αν ακόμα πάμε στην πενταμερή συνένα, θα είναι θετικό για τον ελληνισμό. Είναι πολύ δυσίωνες οι προοπτικές και δυστυχώς, και είναι με τα λύπης που το λέω, οι φωνές μας είναι φωνές γοόντων εν διερήμο και θα φανεί στο τέλος της ημέρας πόσον λασσασμένοι ήταν οι χειρισμοί και η αδέκαστη ιστορία θα κρίνει πλέον ποιοι είχαν των σωστών λόγων και ποιοι των λόγων της ιτοπάθειας αλλά και των ψευδεστήσεων.
1: Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι προσωπικά, και είναι και πολλοί αυτοί οι οποίοι συμφωνούν με μηνύματα που έχουν στείλει στην εκπομπή, ότι είχαμε μια ιστορική συνέντευξη σήμερα μαζί σας. Όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν μέσα σε ελάχιστο χρόνο είναι θερμές και πολλές οι ευχαριστίες από πάρα πολλά σημεία του πλανήτη για όλα όσα είχατε την καλοσύνη να μας πείτε, αγαπητέ μου καθηγητή Δόκτωρα Χρήστο Κληρίδη. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς, να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια σε αυτές τις εθνοφελείς δημόσιες καταθέσεις σας, οι οποίες ισότα ακούοντων εύχομαι κάποια στιγμή να φτάσουν και να πυροδοτήσουν έναν διάλογο μέσα από τον οποίο να δούμε την πραγματικότητα την οποία συστηματικά κάποιοι συσκοτίζουν ή αποκρύπτουν από Ελλαδίτες και Έλληνες της Κύπρου. Θερμά σας ευχαριστώ.
0: Αγαπητέ μου Θάνη, εγώ ευχαριστώ που μου δόθηκε η ευκαιρία αυτή. Στέλνω εγκάρδιον χαιρετισμών στον παγκόσμιο ελληνισμό που μας ακούει και το μήνυμα ότι ουδέποτε θα καταθέσουμε τα όπλα και τη διεκδικητικότητα μέχρι τελικής δικαίωσης των απαράγραπτων δικαιωμάτων του ελληνισμού.
1: Θερμά ευχαριστώ. Στο σημείο αυτό ο Γιάννης Κωσταράκης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική, στον Καναδά, στην Ευρώπη, σε κάθε σημείο του κόσμου, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.

0: Κυρίες, κύριοι ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο και ειδικά εκεί στην Μεγαλόνησο, στέλνουμε θερμό χαιρετισμό στους επί 52 χρόνια εγκλωβισμένους Έλληνες αδελφούς μας στις περιοχές της Καρπασίας και της Κερίνιας, και ειδικότερα ακόμα πιο θερμό χαιρετισμό στους 55 μαθητές των σχολείων του κατεχόμενου Ριζοκάρπασου. Θερμό χαιρετισμό απευθύνουμε στους Έλληνες και τους φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, στη Σαρδινία, στην Κορσική, για να ικανοποιήσουμε και δύο φίλους που μας έστειλαν σχετικά μηνύματα. Σε όλους τους Έλληνες και τους φιλέλληνες σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο αγαπητός Γιάννης Κωσταράκης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, και ο Θανάσης Χουπής που είναι στο μικρόφωνο τούτης της εκπομπής. Σας υποδεχόμαστε με χαρά όλες και όλους, και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πτέραρχο εν αποστρατεία, τον σημερινό καλεσμένο, εκλεκτό καλεσμένο της εκπομπής μας, τον κύριο Γιώργο Νταυρή, που εκτός από την συγκεκριμένη ιδιότητα έχει θητεύσει και στην Βουλή των Ελλήνων, με τον οποίο θα συζητήσουμε όλα εκείνα τα κρίσιμα ζητήματα τα οποία προβάλλουν γύρω από τα εθνικά μας θέματα και τα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα του τόπου, σε μια περίοδο όπου από ό,τι φαίνεται κυοφορούνται εσωτερικά αλλά και σε επίπεδο Ανατολικής Μεσογείου, Ευρασίας, να το πούμε έτσι γενικότερα, πολλές και σημαντικές εξελίξεις. Αγαπητέ μου πτέραρχε, κύριε Νταυρή, καλώς ορίσατε. Με ιδιαίτερη χαρά σας υποδεχόμαστε για μια ακόμη φορά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
1: Εγώ ευχαριστώ, Θανάση. Χαιρετισμούς στα πέρατα του κόσμου μέσω της τεχνολογίας και ιδιαίτερα στους αδερφούς Κυπρίους που για μένα είναι σκλαβωμένοι.
0: Λοιπόν,
1: και
0: μια
1: απορώ πως κάθε κόμμα στην Ελλάδα μπορούμε να τα δούμε αυτά, ιδιαίτερα αυτά τα προοδευτικά, μπορούν να λένε ελευθεριά ας πούμε στην Παλαιστίνη και καλώς το λένε, η ελευθεριά στην Ουκρανία και κακώς ή καλώς το λένε, αλλά ελευθερία στην Κύπρο δεν ακούω.
0: Τώρα πάτε για
1: δεν
0: Ουκρανία.
1: Ακούω. Δεν ακούω. Δεν ακούω. Δηλαδή, τι πράγμα είναι αυτό και τι διαστροφή, και είναι ελαφρύς ο όρος αυτός, έχει μπει στο μυαλό των Ελλήνων και νομίζουμε ότι μπορούμε να λειτουργήσουμε με τη μισή Κύπρο σκλαβωμένη, λες και δεν ακούνε από τους Τούρκους που λέει τι θέλουμε όλη την Κύπρο ρε παιδιά, τι θέλουμε όλο το Αιγαίο ρε παιδιά. Δεν ακούνε. Οι Τούρκοι φωνάζουν, το λένε, το μαθαίνουν στα παιδιά τους, φτιάχνεται, έχει φτιαχτεί ήδη γενιά μία, δύο, δηλαδή και αυτοί που είναι τώρα 30, 40, 50 χρονών, τόσο από τους παλιούς. Τώρα έχουμε νέους, εκεί νέα φιντάνια, μαθητές στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, που θεωρούν τα νησιά μας τουρκικά.
0: Μα αυτό διδάσκονται. Αυτό διδάσκονται και με φανατισμό επαναλαμβάνουν αυτά τα ήδη όσα άκουσαν με ιδιαίτερο φανατισμό και από τους δασκάλους και τους καθηγητές τους. Είναι πολύ απλά μερικά πράγματα.
1: Βέβαια, και το εδώ πολιτικό σύστημα και η κυβέρνηση ιδιαίτερα, ενώ γνωρίζουν ότι η Τουρκία είναι υπαρξιακός εχθρός που σημαίνει χρόνια τώρα θέλει να μας καταπιεί, νομίζουν ότι ή με ένα νόμο γαλάζιας πατρίδας ή με το κάζους μπέλι ή αν δεν περάσει ο νόμος γιατί το είπε ο νέος υπουργός που μιλάει και τουρκικά, πήρε πρωτοβουλία η κυβέρνηση για να πάει το νέο νόμο ξέρω εγώ, τον Οκτώβριο.
0: Δεν είναι κακό να μιλάει τουρκικά, απλώς είναι πολύ κακό να απευθύνεται στην τουρκική γλώσσα όταν επισκέπτεται επίσημα με την υπουργική ιδιότητα τη γειτονική χώρα. Έτσι.
1: Αυτό εννοώ, το λέω απλά λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουμε μεγάλο ακροατήριο και δεν αντιλαμβάνομαι γιατί ενώ όλο το πολιτικό σύστημα το ξέρει χρόνια τώρα, το ξέρουμε όλοι ότι η Τουρκία έχει αυτή την επιδίωξη και τη λένε με κάθε τρόπο, σε κάθε ευκαιρία στους μαθητές ότι αυτά άμα μπουν στο μυαλό του Τούρκου που είναι 7, 9, 10 χρονών, μετά αυτά δεν βγαίνουν. Το ξέρουν. Και εμείς εδώ, από την άλλη πλευρά, μαθαίνουμε τα παιδιά μας, το Αιγαίο ανοίξει στα ψάρια του. Και οι σκλαβωμένοι Κύπρος δεν είναι σκλαβωμένοι, μπορούμε να τα βρούμε εκεί πέρα. Λοιπόν, Θανάση, μπορούμε να λέμε, λαμβάνοντας υπόψη μια περιορισμένη γκάμα πληροφοριών και να υποθέτουμε πολλά για το τι πρόκειται να γίνει. Σίγουρα αυτά που θα συμβούν στην περιοχή μας είναι πάρα πολύ σημαντικά. Έτσι, το Ιράν είναι πολύ κοντά, η Ουκρανία είναι πολύ κοντά, το κέντρο του κόσμου είμαστε εδώ, δηλαδή στενά Αιγαίο, Κύπρος, Μέση Ανατολή είναι το ενδιαφέρον του κόσμου. Το πώς θα παιχτούν οι μεγάλες κινήσεις από τους μεγάλους παίχτες σε αυτή τη μεγάλη σκακέρα θα επηρεάσει σίγουρα εμάς.
0: Έχουμε προσανατολισμό εμείς. Θα μας επηρεάσει σίγουρα. Έχουμε προσανατολισμό. Έχετε αντιληφθεί από το υπάρχον πολιτικό προσωπικό το οποίο μεγαλώνει. Έτσι, έχουμε και καινούργια φιλόδοξα σχήματα που εμφανίζονται. Έχουμε κάποιους σαφείς προσανατολισμούς. Τους ακούτε και τους ακούμε όλοι μας. Αυτούς οι οποίοι είτε είναι πρωταγωνιστές σήμερα είτε θέλουν να πρωταγωνιστήσουν μετά την επερχόμενη εκλογική αναμέτρηση. Αντιλαμβάνεστε και με την στρατιωτική σας ιδιότητα, σας ρωτώ, και με το εξαιτίας του γεγονότος ότι όταν θητεύσατε στην Βουλή των Ελλήνων συμμετείχατε και σε μια κρίσιμη επιτροπή, αυτή των εξωτερικών και της άμυνας. Εντάξει. Λοιπόν, έχετε αντιληφθεί να έχουν εικόνα τι ακριβώς συμβαίνει ή, να το πω αλλιώς, να θέλουν να έχουν εικόνα και να θέλουν να επιδιώξουν μια ενωτική εθνική απάντηση σε αυτά τα οποία προηγουμένως υπογραμμίσατε για την Τουρκία ως άμεσες επιδιώξεις της.
1: Ειλικρινά, με το χέρι στην καρδιά, εκτιμώ ότι το λάθος δεν είναι μόνο της παρούσης κυβέρνησης, της προηγούμενης ή εδώ και 30, 40, 50 χρόνια. Η πολιτική τάξη στη χώρα, αυτό που ονομάζουμε οικονομική και πολιτική ελίτ, το κύριο μέλημά της δεν είναι να εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα.
0: Αλλά
1: και γι' αυτό δεν τα προσδιορίζει, αλλά την επιδίωσή της. Την επιδίωσή της. Είναι πάρα πολύ σκληρό αυτό που λέω, αλλά αυτό το πράγμα βγαίνει από τη λογική. Παραδείγματος χάρη, θα πω απλά, δεν είναι διαφορετική η άποψη που έχει ο σημερινός Υπουργός Άμυνας, με τον οποίο συμφωνώ, όταν εκφράζεται δημόσια και λέει η Τουρκία είναι υπαρξιακός εχθρός μας. Έχει την ίδια άποψη ο κύριος Γεραπετρίτης? Όχι. Έχει την ίδια άποψη ο κύριος Μητσοτάκης? Όχι. Πώς υπηρετείς λοιπόν, κύριε Βένδια, εσύ μια πολιτική των ήρεμων νερών που κάθε άλλο και παρά ήρεμα νερά δεν είναι?
0: Πότε ήταν ήρεμο?
1: Έτσι. Να το πάμε απλά για να βάλουμε τον κόσμο να σκεφτεί και μπροστά σε αυτό που έρχεται. Εκλογές. Άντε Οκτώβριο, άντε Νοέμβριο, άντε σε 8-10 μήνες.
0: Άντε στη συνταγματική του προθεσμία. Δεν είναι το ζήτημα τόσο το χρονικό.
1: θέση.
0: Δηλαδή ο χρονικός προσδιορισμός τους.
1: Κάθομαι κι εγώ σαν απλός πολίτης, όπως καθόμουν αγαπητέ φίλε, και θέλω να παρακαλέσω για τους ακροατές να το κάνουν αυτό. Όταν φτάνει η ώρα της αξιολόγησης, γιατί έτσι τη λένε, υποτίθεται ότι ο πολίτης αξιολογεί την κυβέρνηση, θα αξιολογήσει την αντιπολίτευση, θα λάβει υπόψη του όχι τα πεπραγμένα, γιατί υπάρχουν και καινούργια κόμματα, τρόπος του λέγει ο κύριος Τσίπρας ή η κυρία Καρεστιανού, θα πρέπει να αξιολογήσει αυτά τα κόμματα και να πει, ξέρεις, κύριε Χούπη που είσαι φίλος μου, νομίζω πρέπει να έρθεις μαζί μου, ή κύριε Νταβρή που είσαι φίλος του κύριου Χούπη, να πάει να ψηφίσουμε, ας πούμε, τον κύριο Τσίπρα ή τον κύριο Μητσοτάκη ή την κυρία Καρεστιανού. Μάλιστα. Πώς θα το αξιολογήσουμε, ναι. Πώς πάει ένας άνθρωπος και αγοράζει ένα αυτοκίνητο, ένα σπίτι. Πώς πάει να κάνει ή να βγάλει μία απόφαση. Θα πρέπει να υπάρχουν στάνταρ για να τα μετρήσουμε. Μάλιστα. Mm-hmm. Και ο τρόπος για να μετρήσεις τα πράγματα στην πολιτική είναι απλός. Πρώτο, πρέπει να προσδιορίσεις ποια είναι τα μεγάλα προβλήματα της πατρίδας και του έθνους.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα. Να δεις τι έκανε ο καθένας, να το ζυγίσεις και να πεις εδώ είμαστε θετικά, εδώ είμαστε αρνητικά. Και θα πω απλά. Είναι καταγεγραμμένα στην Ακαδημία Αθηνών σε μια ομιλία, έτσι, που λέει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του ελληνισμού. Μάλιστα. Το πρώτο πρόβλημα που έχει η Ελλάδα και το έχει και η Ευρώπη είναι το θέμα της υπογεννητικότητας και της εισόδου όλων αυτών των Ισλαμιστών μουσουλμάνων που στην Ελλάδα ξεπερνάνε το εκατομμύριο, λοιπόν, τα οποία είναι αλληλένδετα, και βλέπουμε ότι, παραδείγματος χάρη, η κυβέρνηση, ο κύριος Τσίπρας στην προηγούμενη κατάσταση, τα λεγόμενα προοδευτικά κόμματα δεν παίρνουν μια θέση σαφή ή μάλλον παίρνουν θέση.
0: Μάλλον με συγχωρείτε, παίρνουν θέση σαφή. Μας μιλούν για όλο αυτό τον πολυπολιτισμικό αχταρμά.
1: Μπράβο,
0: και για ένα
1: μπράβο.
0: Μοντέλο, μπείτε όλοι μέσα και μετά θα δούμε πώς θα αγαπηθούμε.
1: Έτσι. Προσέξτε, με ελάχιστες μετακινήσεις. Βγαίνει ο καλή του ώρα ο Ζαζιάς, βγαίνει ο Νταβρής, βγαίνει ο Χούπης, βγαίνει ο Χίωψη και λέει, ρε παιδιά, εδώ έχουμε σιωπηρή άλωση. Θα την πάθουμε, έτσι θα ξυπνήσουμε μια μέρα και γύρω γύρω στην Ομόνοια θα έχουν αυτοί 40 μέρα αρχίες. Τι μου λέτε τώρα, ποια ντρόν να πούμε. Κάθε ένας από αυτούς με δύο μασούρια δυναμίτη και με ένα κιλό αθαλοπρόγκες είναι 10 ντρόν μαζί. Τα φωνάζουμε κάποιοι. Ακούει κανείς, όχι. Και παίρνει τώρα ο απλός πολίτης και λέει, για να ακούσω τι λέει αυτός ο Μητσοτάκης για αυτή την ιστορία. Τι λέει αυτό το Μαξίμου. Συμπίπτει με τον κύριο Τσίπρα. Τι λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Τίποτε, έρχεται 24 του μηνός, αντί να διαμαρτυρηθεί και να πει, συγγνώμη κυρία Κωνσταντοπούλου, λευτεριά στη Βόρεια Κύπρο, παίρνει τον Παλαιστίνιο και λέει λευτεριά στην Παλαιστίνη. Μάλιστα, να γίνει λευτεριά στην Παλαιστίνη. Για πες και στον κύριο Παλαιστίνιο να πει λευτεριά στη Βόρεια Κύπρο. Μάλιστα. Η κυρία Καρεστιανού μέχρι τώρα δεν ξέρω, δεν την άκουσα να τοποθετείται. Θετικά έχει τοποθετηθεί που λέει αν δεν λυθεί το θέμα της υπογεννητικότητας, δεν έθεσε το θέμα των μεταναστών, αλλά είχε δίκιο. Είναι ο πρόεδρος και νομίζω είναι και πολύτεκνος της νίκης. Και λέει άμα δεν λυθεί αυτό το πρόβλημα δεν υπάρχει κανένα, δεν λύνεται κανένα πρόβλημα στην Ελλάδα. Μάλιστα. Πάμε στο δεύτερο τώρα κριτήριο. Πού είναι και αυτό. Ποιο είναι η εθνομιδινιστική παιδεία. Τα παιδιά στο σχολείο δεν μαθαίνουν αντίστοιχα, δηλαδή δεν είναι κρεμασμένος κανένας χάρτης. Δεν έχει πάει η κυρία κατά τα άλλα μοντέλο όπως τη γράψαν οι Τούρκοι, η Υπουργός Παιδείας, να κρεμάσει μέσα στα σχολεία, έτσι, και την Ελλάδα και το Αιγαίο και την Τουρκία, για να βλέπει ο μαθητής της πρώτης δημοτικού Έλληνας ότι όλα τα ονόματα στην Τουρκία είναι ελληνικά, όλες οι πόλεις. Για να καταλαβαίνει ότι η γαλάζια πατρίδα είναι δικιά μας, είναι από εκεί, δεν είναι των Τούρκων. 1500 χρόνια. Η κυρία Υπουργός λοιπόν Παιδείας δεν διαβάζει το 16.2 που λέει ότι σκοπός της παιδείας δεν είναι να βάψει τα κτίρια και να μαθαίνει τη διακρίνουσα στη δευτεροβάθμια εξίσωση. Σκοπός παιδείας, λέει το ενισχύει Σύνταγμα, ότι είναι να μάθουν, να μάθει η νεολαία και τα παιδιά μας και να αποκτήσει εθνική και θρησκευτική συνείδηση. Το λέει το Σύνταγμα. Δεν το κάνουν. Άρα, χωρίς παιδιά, χωρίς σχολιά, τα οποία να μην είναι εθνομοντινιστικά, δεν πάμε. Μετριέται αυτό στο δημόσιο διάλογο? Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι μόνο δεν μετριέται, παρουσιάζεται η παιδεία ότι είναι εκπαίδευση. Γίνονται προγράμματα, μπαίνουν πίνακες, κλέβονται λεφτά, μαθαίνουμε ιδιωτικά δίθεν, κολέγια, το ένα το άλλο. Αυτό είναι παιδεία? Δεν το κατάλαβα. Δεν έχουν διαβάσει Καργάκο καθένας? Τίποτε. Πάμε στο τρίτο κριτήριο που πρέπει να ζυγίζει ο ψηφοφόρος για να δει τα καινούργια κόμματα και τι θα κάνει. Με την αγροτιά. Η αγροτιά είναι η περιφερειακή ανάπτυξη. Είναι αυτό που μας δίνει δυνατότητα να αντέχουμε. Είναι αυτό που συνεισφέρει και στο πρώτο κριτήριο, δηλαδή της υπογεννητικότητας. Είναι το πνευμόνι, είναι η βάση στην οποία πατάει κάθε έθνος. Έχουν λεχθεί αυτά. Τα ξέρει η Ακαδημία Αθηνών. Τι την κάνουμε την αγροτιά, κύριε Μητσοτάκη, μαζί με τους άλλους και με το Πασόκ και τα λοιπά? Τι κάνουμε? Οπεκεπέδες. Παλιά ιστορία αυτή, την τερμάτισε, ξέρω εγώ, η νυν κυβέρνηση με όλα αυτά, λέγοντας ψέμα. Μάλιστα. Η αγροτιά λοιπόν σβού. Πάμε στην Παναγιά και στις εκκλησίες. Τι κάνουμε? Τίποτα. Δεν μας νοιάζει καθόλου.
0: Όχι, δεν κάνουμε. Κάνουμε αύξηση, στους δεσποτάδες.
1: Και ο παπάς, ο Κακομοίρης, που τα έχει όλα ο δέσποτας, έτσι, διαβίου, ο στρατηγός τα έχει 4-5 χρόνια. Mm-hmm. Ο δέσποτας δεν πληρώνει το ρεύμα, ούτε οδηγούς, ούτε έτσι διαβίου. Αυτό μας μαράνε αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν λέω ότι είναι αρκετός ο μισθός, ναι. Αλλά αρχίζεις από τη βάση, ρε. Όχι. Έπρεπε να βγει τώρα ο Αρχιεπίσκοπος μαζί με την Ιερά Σύνοδο και να πει, κύριε, έχουμε πρόβλημα με το πίμνι εδώ και με τους άλλους. Όχι, δεν τα θέλουμε αυτά. Για να γίνει και ταγός, να γίνει μπροστάρης. Όχι. Πάμε παρακάτω. Πάμε στους θεσμούς. Θεσμούς. Mm-hmm. Ποιοι είναι οι θεσμοί? Δικαιοσύνη, αστυνομία, στράτευμα και κυρίως παιδεία και τα λοιπά. Μάλιστα. Δουλεύει τίποτε? Όχι. Για Ελλάδα, κύριε Μητσοτάκη, τι έχεις κάνει εσύ? Τρέχουν οι αστυνομικοί να πιάσουν ποιον, κύριε Χούπη, ποιον να πιάσουν? Αυτούς τις πολεοδεμίες, αυτούς το, πώς το λένε, στο ΧΙ Υπουργείο και στο ΨΙ, τους δικούς τους, ποιους να πιάσουν? Άρα, το μότο, χωρίς παιδιά Ελληνόπουλα, χωρίς σχολιά μη εθνομεδινιστικά, χωρίς αγροτιά, χωρίς Παναγιά, χωρίς θεσμούς και με τους ίδιους ποντικούς που αυτοί είναι η γεννήτρια του κακού, σωσμός για την Ελλάδα δεν υπάρχει. Να λοιπόν, αυτό είναι το απλό μότο που κάθε πολίτης πρέπει να το έχει στο μυαλό του με απλές κουβέντες και να κάθεται και να πει, έλα εδώ Μητσοτάκη, μαζί με το Μαξίμου να σε αξιολογήσω, έλα εδώ. Τι έκανες για τους μετανάστες, τι έκανες για να έχουμε παιδιά, τι έκανες και για τα δυο μαζί, τι έκανες για τους αγρότες, τι έκανες για τους θεσμούς. Άμα τον αξιολογήσεις λοιπόν, θα του βάλεις κάτω από τη βάση. Το ίδιο και στην πλειονότητα των άλλων.
0: Ναι, πώς θα του λύσουμε το θέμα? Ξέρετε κάτι, πώς... θέλω να... και σας ακούω με μεγάλη προσοχή, γιατί θέσατε τον δάκτυλον επί των τύπων των ύλων, αλλά επιτρέψτε μου, έχοντας υπόψη και μια ξεκάθαρη στάση σας, εξαιτίας της οποίας μπορείτε να μιλάτε και με αυτόν τον τρόπο που μιλάτε, να θέσω, αν θέλετε, μία λυδή αλήθο, γιατί δεν είναι μία η λυδή αλήθος του προβλήματος του σύνθετου που έχει αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει η Ελλάδα, και έχει να κάνει με την υπαγωγή μας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στη συνέχεια στα μνημόνια και τα λοιπά, τα οποία δεν τελειώσανε όπως πομποδός ακούμε μερικές φορές από κάποιους πρωταγωνιστές του χθες ή του σήμερα, τελειώνουν στα 2114. Εγώ ξέρω ότι πήρατε αποστάσεις τότε και μπορούσατε να ανταλλάξετε τη συμπεριφορά σας και καταγγείλατε τη συγκεκριμένη πορεία. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, αυτή τη στιγμή με την συγκεκριμένη διαδικασία της προηγούμενης δεκαετίας τα έχουμε βρει, δηλαδή είναι όλα εντάξει, έγιναν όλα εντάξει, τότε θα πρέπει να παραμείνουμε στη συγκεκριμένη μέγενη μέχρι το 2114 μετά Χριστόν, ή θα έπρεπε αυτό που λέμε δημόσιος διάλογος, θα έπρεπε το πολιτικό προσωπικό της χώρας να αρχίσει σιγά σιγά να

0: κοινωνίας. Το λέω αυτό γιατί βλέπουμε ρεπορτάζ, βλέπουμε αφιερώματα και τα λοιπά, τα οποία λίγο ως πολύ, και γι' αυτό θέλω να τοποθετηθείτε εσείς προσωπικά, λίγο ως πολύ μας λένε ότι μάλλον σωθήκαμε τότε να κάνουμε και το σταυρό μας, να ευχαριστήσουμε, να ευγνωμονούμε την Άγγελα Μέρκελ, εκείνον τον Βαν Ρομπάι και εκείνον τον άλλον τον Γερούν Γεράπ, όπως τον έλεγαν κάποιοι,
1: όπως λέει ο Άδωνης, ναι,
0: υποστηρικτές. Λοιπόν, για όλα αυτά θέλω να τοποθετηθείτε ευθέως με τον τρόπο που εσείς ξέρετε, αγαπητέ μου πτέραρχε και πρώην βουλευτή.
1: Ευχαριστώ. Καταρχάς θέλω σε ελάχιστο χρόνο να πω τα εξής. Mm-hmm. Όταν εγώ ήμουν βουλευτής με τον Καμένο και μετά ανεξάρτητος με τους ανέλυγμα, ως αντιπολίτευση, η κυβέρνηση δεν έχω κάνει, διότι όταν είδα ότι πήγε να κάνει πολιτική κολεγιά με τον Τζίπρα ενώ εκκρεμούσε το θέμα Σκόπια και Μακεδονία, μισή βουλευτές φύγαμε. Όταν συζητάγαμε αυτά τα θέματα, και υπάρχουν τα βίντεο στη Βουλή και στο YouTube, είπα τότε στον κύριο Τσίπρα και στο άλλο κοινοβούλιο και βέβαια απευθυνόμενο στην κυβέρνηση τότε, κύριε, έχουμε πρόβλημα και μας, η Μέρκελ μας πιέζει, ναι, χωρίς να χάσει κανένα στο σπίτι του, ούτε με αυτά που γίνανε, να πάρουμε ένα χιλιάρι κόλλια από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, μέχρι τον τελευταίο. Δεν φτάνουν 900, δεν φτάνουν 800, δεν φτάνουν 700. Και να τρώμε τρεις μήνες, έτσι είχα πει στην Ολομέλεια, φακές. Τι θα έκανε η κυρία Μέρκελ, σύμφωνα με αυτά που ακούμε σήμερα το Γιούνκερ να λέει? Έτρεμε ο πισινός τους, επιτρέψτε μου την έκφραση κύριε Χούπη, μην τυχόν και η Ελλάδα πατήσει και σπηλώσει τα πόδια, διότι θα κατέρευαν γαλλικές και γερμανικές τράπεζες.
0: Μάλιστα.
1: Όπως είδατε όμως, το σύστημα τότε Τσίπρα Καμένου λειτουργήσε ως πολιτική κολυμβήθρα του Σιλοάμ, έτσι. Ξεχάστηκαν οι κλοπές, η διασπάθηση του χρήματος, έτσι, όσα είχαν κάνει το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία το 1974 και μετά, σημίτιδες, έτσι, λεφτά, το ένα, το άλλο, ξεχαστήκαν όλα. Δεν έγινε κανένα δικαστήριο και κάποια στιγμή ο Τσίπρας έβγαλε ένα σφυρί, έγινε και το, πώς το λένε, το δημοψήφισμα, έγινε πραξικόπημα με το δημοψήφισμα, πετάχτηκε η εντολή του γενικού λαού στα σκουπίδια και στη συνέχεια πήραμε τρίτο μνημόνιο, το οποίο, όπως σωστά είπατε, θα μας πάει άλλα 100 χρόνια θα είμαστε υπό επιτήρηση. Και βγαίνει τώρα αυτός που τα θέσπισε και λέει, ξέρετε, εγώ σας έζησα.
0: Εντάξει, δεν βγαίνει μόνο αυτός. Όλοι οι πρωταγωνιστές εκείνης της περίοδου μας λένε ότι μας έσωσαν.
1: Μπράβο, όλοι. Ο Μεϊμαράκης τότε, υπάρχει συνέντευξη στο Χατζηνικολάου. Ο Μεϊμαράκης και οι άλλοι πήραν πρωτοβουλία όλοι με το μνημόνιο, έτσι, και το Πασόκ και οι υπόλοιποι, και ψηφίσανε το υπερμνημόνιο και όλα μια χαρά. Η ερώτηση είναι απλή. Αφού είναι μια χαρά, ρε παιδιά, γιατί ο κόσμος διαμαρτύρεται? Διαμαρτύρεται πια η μεσαία τάξη, η οποία φτύνει και γίνεται μικρομεσαία και σε λίγο θα γίνουν φτωχοί, και υπάρχουν και οι ζάπλουτοι, αυτό το 10%, το οποίο έχει
0: και υπάρχει ένα οργανωμένο σύστημα, το οποίο οδηγεί, παρά την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου, εντάξει, στην εξαήλωση, στην εκποίηση της περιουσίας των Ελλήνων.
1: Έτσι.
0: Με τα φαντς, τους σέρβισες και όσους κρύβονται από πίσω.
1: Βγήκε τώρα ο Γιούνκερ και λέει, ξέρω εγώ, λέει, δεν ήταν μνημονιακή υποχρέωση τα φαντς. Όχι. Βγαίνουν άλλοι, εδώ τώρα κυκλοφορεί, έτσι. Και νομίζω ότι είναι αληθές. Δανείστηκε οι συστημικές τράπεζες, μέσα στις τράπεζες της Ελλάδος, γύρω στα 50 δις με αρνητικό επιτόκιο. Έχουν παρκαριστεί αυτά. Δεν δίνουν στους μικρομεσαίους τίποτε. Έτσι. Και οι μεγαλοκαρχαρίες ζουν και βασιλεύουν. Δηλαδή, έχουμε μία κατάσταση τέτοια. Συνεχίζουν και τρώει αυτό το ένα της χιλίης, έτσι, αυτές οι 13 μεγάλες οικογένειες και χίλιες σε δεύτερο κύκλο και καμιά δεύτερη.

0: δεκαριά χιλιάδες από κάτω και οι υπόλοιποι είναι βγες ψυχή, βγες ψυχή. Και προσπαθούμε μέσα από αυτή την κατάσταση, έτσι, με κύριο προπαγανδιστικό μηχανισμό τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να πούνε στον Έλληνα, ξέρεις, περνάς μια χαρά ρε φίλε. Μια χαρά είσαι. Τι λες. Πόλεμο θα κάνεις. Πόλεμο θα κάνεις. Και φτάνουμε σε αυτό το μεγάλο, στη μεγάλη μάλλον αχίλια πέρνα, αυτή η έκφραση, αυτό το πράγμα που έχει μπει στο μυαλό και στην ψυχή του Έλληνα, ξεκινώντας από το Κυπριακό και μεγαλώνοντας και μπαίνοντας πλέον ιδιαίτερα από τον καιρό των ημείων μέσα στο μυαλό του Έλληνα, που ο Έλληνας προκειμένου να εξασφαλίσει την ντοματοσαλάτα του, είναι διατεθειμένος εντός εισαγωγικών κάποιοι να πούνε, ξέρεις, και ο Τούρκος να λέει ότι δεν πρέπει να κολυμπάτε στη Ζάκυνθο, πρέπει να το δεχτείτε. Εκεί είναι η αχίλλειος φτέρνα για τα εθνικά θέματα, κύριε Χούπη.
1: Μάλιστα. Ξέρετε εκεί κάτι, θα σας ρωτήσω ξεκάθαρα, το υπενήχθηκα νωρίτερα, θα το πω έτσι χήμα. Έχουμε φωνές για τα εθνικά θέματα και πρόσφατα μάλιστα είχαμε και από πρώην πρωθυπουργό. Θέλω να σας ρωτήσω ξεκάθαρα, όταν επικεντρώνεσαι μόνο στα εθνικά θέματα, προηγουμένως μας εξηγήσατε ότι εθνικά θέματα δεν είναι μόνο τα ελληνοτουρκικά, δεν είναι το κυπριακό, δεν είναι όλα, μόνο όλα αυτά, αλλά είναι και τα ζητήματα τα οποία αφορούν σε αυτή ταύτη την επιβίωση του ελληνισμού. Όταν οι οποιασδήποτε δηλώσεις, οι οποιοδήποτε κεραυνοί ή οποιαδήποτε κριτική περιορίζεται σε αυτά που έχουμε συνηθίσει να τα λέμε εθνικά θέματα και δεν περιλαμβάνει όλα εκείνα τα υπόλοιπα που είπατε, τελικά συνιστά απάντηση στα, κατά την άποψη των ομιλητών αυτών, αδιέξοδα που περιγράφουν για τον ελληνισμό και για τον ελληνικό λαό, ή είναι μια περιορισμένη, έτσι, αφαιρετική, ελλειπτική προσέγγιση?
0: Δεν φτάνει αυτό. Αυτή, ας πούμε, άκουσα και είναι στη σωστή κατεύθυνση η άποψη του Αντώνη του Σαμαρά, ότι θα έπρεπε να ετοιμαστούμε και να θέσουμε ίσως και βέτο στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, να μην πάρει η Τουρκία κάποια στρατηγία ή να έχουμε καταγγείλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το νόμο και να έχουμε κινηθεί ακόμα και στο ΝΑΤΟ. Και να έχουμε ενεργοποιήσει κάθε διπλωματικό εργαλείο και δυνατότητα προκειμένου να καταγγείλουμε αυτή την ιστορία. Φτάνει αυτό? Όχι. Μήπως άκουσα τον κύριο Μάζη και άλλους, συνεγορώ και εγώ, κύριε, ας πούμε και εμείς πριν η Τουρκία ψηφίσει το νόμο αυτό, να πούμε και εμείς κάνουμε 12 μίλια με την Κύπρο. Κάνουμε 12 μίλια βόρεια από
1: εννοείται,
0: την
1: ΑΟΣ. Εννοείται
0: ΑΟΣ, ναι,
1: έτσι, όχι 12 μίλια με την Κύπρο.
0: Όλος ο κόσμος. Μπράβο. Ναι. Αυτό το δικαίωμα μας το δίνει το διεθνές δίκαιο, το οποίο το αναφέρουμε 100 φορές την ημέρα. Φτάνει αυτό? Καλό, αλλά ούτε και αυτό. Αυτή τη στιγμή, αγαπητέ κύριε Χούπη, αυτή τη στιγμή το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να γίνει είναι να αδρανοποιηθεί αυτή η γεννήτρια του κακού που παράγει όλα αυτά και ανέχετε όλα αυτά. Δηλαδή, νέμετε όλο τον πλούτο. Μας έχει βάλει 500 δισεκατομμύρια. Αυτή η κάστα, η λεγόμενη ελίτ, η οποία τελικά είναι αλίτ. Αν δεν αδρανοποιηθεί αυτό το σύστημα, και γι' αυτό λέω στο μότο, με τους ίδιους ποντικούς δεν γίνεται τίποτε. Εάν δεν αδρανοποιηθεί, και δεν είναι μόνο τα κόμματα, αυτοί που είναι πίσω από τα κόμματα, οι μεγάλοι καρχαρίες, πού είναι αυτοί? Αναφέρονται πουθενά? Πού και πού, έτσι αφήνουμε, λέμε καμιά κουβεντούλα και τέλος. Πού είναι αυτοί? Πού είναι η φιλοπατρία τους? Πού είναι? εδώ κινδυνεύει να καταργηθεί το 1821, του λένε οι Τούρκοι να. Έτσι. Λοιπόν, και να χάσουμε τα πάντα, την κυριαρχία μας, τη γλώσσα μας και τα λοιπά. Πού είναι, υπάρχει τίποτα? Παράδειγμα, 17 του μηνός μεθαύριο θα έχουμε πρέσπες, έτσι. Πέρασαν 8 χρόνια, δεν περάσανε? Έγινε καμιά αποτίμηση, κύριε Χου? Δεν ξέρω αν θα είστε
1: έχουν
0: ακόμα
1: γίνει.
0: Πάρτε.
1: Έχουν γίνει αποτιμήσεις.
0: Έχουν γίνει αποτιμήσεις, κέρδισε η Ελλάδα από αυτό?
1: Σε 800, σε πάνω από 800 περιπτώσεις έχουμε συστηματική παραβίαση από την πλευρά των Σκοπίων. Και βέβαια από τότε που ο Μίτσκοσκι, ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι, ο πρωθυπουργός, και αυτή η Γιορτάνα Σιλιάνοφσκα, η πρόεδρος της δημοκρατίας του γειτονικού κράτους, εξελέγησαν, φωνάζουν σε όλο τον κόσμο και κυρίως με χωνή προς την Ελλάδα ότι ηγούνται της δημοκρατίας της Μακεδονίας σκέτο. Και δεν υδρώνει κανένας ταυτή.
0: Ναι. Λοιπόν, το σύστημα εδώ, έτσι, τα κόμματα, ας πούμε, το Πασόκ θέλει να κυβερνήσει. Να βγει ο κύριος πρόεδρος του Πασόκ και να πει, για να δούμε, αυτό που ψηφίσαμε τότε και δεχτήκαμε, έχει κάνει καλό στην Ελλάδα? Έχει κάνει? Όχι βέβαια. Γιατί? Γιατί? Γιατί δεν τον συμφέρει. Ναι. Γιατί είναι part of the system κι αυτός. Και αυτό είναι απλό. Τα άλλα κόμματα πλην ενός δύο, ούτε κι αυτοί τους συμφέρει. Και βγαίνει, ας πούμε, ο πολύς ο φίλος μου και ο φίλος σας πιθανόν γνωστός, ο κύριος Άδωνης, και λέει, οι συνθήκες όταν υπογράφονται, υπογράφονται. Μπα, κύριε Άδωνη. Δηλαδή, όταν ήρθε εδώ ο κύριος Ερντογάν και κάθισε, λες και ήταν αυτός ο οικοδεσπότης στο κέντρο του καναπέ και λέει, εγώ δεν θέλω, ξέρω εγώ, συνθήκη της Λοζάνης. Δεν έχεις μάθει εσύ, δεν έχεις περάσει από το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν έχεις ακούσει ποτέ κανένα που να λέει η οποιαδήποτε συνθήκη έχει υπογραφεί στον κόσμο από την ώρα που υπογράφεται, την επόμενη ώρα γίνεται προσπάθεια για να καταστρατηγηθεί και να ματαιωθεί. Λοιπόν, και βγαίνει ο Τούρκος σήμερα, ούτε κανένα δεν λέει, προσέξτε τώρα να δείτε. Και λέει, η Ελλάδα τώρα έκανε πίσω, έτσι, σε ένα κρατήδιο, σε ένα μόρφωμα που αν έλεγαν οι Αμερικάνοι θα το λέγανε κατίνα. Ας μου επιτρέψει, ας με συγχωρέσει κάθε κατίνα. Mm-hmm. Ό,τι και να τους δίναν θα το δεχόντουσαν, έτσι. Η οποία δεν είχε ούτε ένα ελικόπτερο ούτε ένα αεροπλάνο. Και η Ελλάδα με τόσα αεροπλάνα, με τόσα καράβια, με τόσα στράτευμα έκανε πίσω. Και λέει ο Τούρκος τώρα, αυτοί εδώ τους δώσανε σε αυτούς γλώσσα. Κάνανε πίσω. Λένε Μακεδονία. Του πουλήσαν το Μεγαλέξανδρο. Δεν θα κάνουμε σε εμάς. Λοιπόν, πώς θα πείσεις το Ελληνόπουλο, λοιπόν, κύριε Χούπη, αύριο, αν βαρέσει η μπουρού που λένε στο ναυτικό, να σηκωθεί και να πάει σαν τον Κανάρι, να στηθεί πάνω στη φρεγάτα και να πολεμήσει? Παίρνουμε φρεγάτες και σπάμε ρεκόρ παρετήσεων στο ναυτικό. Το έχετε δει αυτό? Λοιπόν, θα πάνε οι φρεγάτες μόνες τους να πολεμήσουν, κύριε Δένδια. Άρα το θέμα είναι βαθύ. Έχουμε κρίση θεσμών, έχουμε κρίση κοινωνικής συνοχής. Και αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, αυτό που αισθάνομαι εγώ στην ηλικία που είμαι, είναι ότι αυτή η λεγόμενη ελίτ, αυτή η γεννήτρια όλων αυτών των κακών, δεν νοιάζεται ακόμα και σήμερα παρά μόνο για να παραμείνει με οποιαδήποτε μορφή και οποιοδήποτε πολιτικό ή κομματικό σχήμα να παραμείνει στην εξουσία και να βυθίζει την Ελλάδα, την πατρίδα και τον ελληνισμό στο βόρβορο, όπως τα έλεγε ο επίσκοπος Μύρνης. Ξαναπέφτουμε στο βόρβορο. Κινδυνεύουμε να χάσουμε και να ματαιώσουμε όπως επιδιώκουν οι Τούρκοι το 1821. Θα μας πάνε πίσω. Θα μας κάνουνε σαντάκι. Τι θα μας κάνουνε, τουρκικό? Και εδώ καθόμαστε και κοιτάνε. Και λέμε, α, πέντε τοξίδια πάνω. Εδώ κολοκοτρώνεις, για να φάμε πέτρες για να σώσουμε την Ελλάδα. Και εμείς δεν κάνουμε τίποτε. Κοιτάμε με μικροκαντρίλιες κομματικές, να πούμε αν είναι καλύτερος ο Μητσοτάκης ή ο, πώς το λένε, ο Βαρουφάκης ή ο Ανδρουλάκης. Πού είναι η συνεννόηση? Πού είναι? Δεν βλέπουνε το λιοντάρι? Δεν βλέπουνε την Τουρκία τι θέλει? Πού είναι να σκύψουν ταπεινά, να δώσουν από τα χρυσάφια που έχουν, πόσα θέλουνε? Δεν μπορώ να καταλάβω πόσα θέλουνε, ρε παιδί. Πόσα θέλουνε? Πόσα θέλει αυτή η Αγία Οικογένεια? Έχει, λέει, βγήκε η κόρη η δική μου να πάρει, πώς το λένε, ένα δισεκατομμύριο να πάρει εργοστάσιο, τι να πάρει. Πόσα θέλετε, ρε? Εδώ μιλάμε για διαστροφή. Χάνεται η πατρίδα, κοντεύει να χαθεί το έθνος και αυτοί εκεί το χαβά, το χαβά τους, τον αέρα τους. Άουα είναι ο αέρας. Ναι, εκεί το χαβάτουσα.
1: Λοιπόν, θέλω...
0: λοιπόν, κύριε Χούπη, εγώ ανησυχώ.
1: Mm-hmm.
0: Ανησυχώ. Τα κόμματα και οι εξελίξεις που θα έρθουν θα πρέπει να δούνε ποιο είναι το πρόβλημα στον παρόντα χρόνο. Και το πρόβλημα στον παρόντα χρόνο δεν είναι να κερδίσει ο ένας ή ο άλλος. Είναι να υπάρξει μια κατάσταση η οποία θα αδρανοποιήσει αυτή την οτροπία και να μπορέσει να μας σώσει. Δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Να ρωτήσω...
0: αυτή τη στιγμή, mm-hmm. ναι, ρωτήστε.
1: Να ρωτήσω ευθέως. Φαντάζομαι ότι και εσείς, όπως και όλος ο ελληνικός λαός και όποιος παρακολουθεί τέλος πάντων τα πολιτικά τεκτενόμενα στην πατρίδα μας, βλέπετε ότι υπάρχουν δημοσκοπήσεις οι οποίες δίνουν κάποια συγκεκριμένα ποσοστά σε κόμματα και παλιά, καινούργια, υποεκόλαψη, μελλοντικά κλπ. Λοιπόν, η αίσθηση που έχετε μέσα από τις συγκεκριμένες διαδικασίες και το γεγονός ότι είστε ένας άνθρωπος ο οποίος κινείται διαρκώς, συμμετέχει διαρκώς, έχει δημόσιο λόγο, δημόσια παρέμβαση, έχετε την αίσθηση ότι τελικά η αλήθεια των δημοσκοπήσεων συμβαδίζει με την αλήθεια την οποία συναντάτε εσείς στην ελληνική κοινωνία? Το λέω αυτό όχι για να αμφισβητήσω τη δουλειά κάποιων, αλλά για να καταλήξουμε αν τελικά είναι πολλοί, λίγοι ή περισσεύουν πια εκείνοι οι Έλληνες οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι δεν έχουν κανένα λόγο να συμμετάσχουν ακόμα και στη συγκεκριμένη δημοσκοπική συζήτηση, ας πούμε.
0: Οι δημοσκοπήσεις που γίνονται δεν γίνονται ούτε παρουσιάζονται για να μετρήσουν. Γίνονται
1: για να επηρεάσουν,
0: για να πείσουν ή για να επηρεάσουν και να προπαγανδίσουν.
1: Μάλιστα.
0: Ένα. Δεύτερον, η δημοκρατία η οποία είναι, δεν είναι δημοκρατία, έτσι, παρόλο που προβλέπει υποχρεωτική ψήφο, εάν αυτό το πράγμα γινότανε και απαιτούσε το Σύνταγμα και το κράτος αυτοί που δικαιούνται ψήφο να ψηφίζουν υποχρεωτικά,
1: mm-hmm.
0: έτσι, και πήγαιναν να ψηφίσουν το εκλογικό σώμα σε 95%, κανένα τέτοιο αποτέλεσμα δεν θα έχουμε στις εκλογές. Κανένα τέτοιο αποτέλεσμα δεν θα είχαμε τις εκλογές. Αυτό όμως είναι άλλη μια τεράστια παθογένεια, την οποία η ίδια τάξη, όπως λέγαμε, αυτή η γεννήτρια του κακού, η οποία δήθεν κόπτεται για τη δημοκρατία, το έχει επιτρέψει και τι κάνει? Λέει, γράφει στο Σύνταγμα υποχρεωτική ψήφος, αλλά κανένας δεν ελέγχεται αν δεν πάει να ψηφίσει. Με συνέπεια, το 41% του Μητσοτάκη να είναι 20,5 και το 15% του Τσίπρα να είναι 7,5 όταν ψηφίζουν οι μισοί. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα αντιλαμβάνεστε ότι στην Ελλάδα κυρίως έχουμε πρόβλημα από αυτή τη στημένη για μένα μηχανή του κακού, έτσι τη λέω, είναι μηχανή του κακού.
1: Mm-hmm.
0: Και ενώ είναι 50 χρόνια και έχουν μαζέψει πλούτο για να φάνε και τα 10 δισεγγονά τους, εκεί με μια νοοτροπία, ξέρω εγώ πώς ίσως να λέει το Βαγγέλιο. Ο μαμονάς τους λειτουργεί το κεφάλι, μόνο στα λεφτά είναι το μυαλό τους. Δεν αντιλαμβάνονται πόσο μεγάλο πράγμα είναι να είσαι Έλληνας, να μιλάς ελληνικά, να νοιάζεσαι για την πατρίδα σου, να νοιάζεσαι για τον Παρθενώνα, να νοιάζεσαι για την Κύπρο, να νοιάζεσαι για τη Μεγάλη Ελλάδα και αρχίζεις και κάνεις εκτόσεις και λες να φτάνουν τη νεολαία, τη φτάνουν, γιατί μόνοι τους δεν φτάνουν, να λέγονται συνθήματα, να πεθάνει η πατρίς για να ζήσουμε εμείς. Βγάλτε άκρη. Και κατά τα άλλα πηγαίνουμε και λέμε πρέπει να φυλάμε τον άγνωστο στρατιώτη. Όταν από τη μια μεριά θέλουμε να φυλάμε τον άγνωστο στρατιώτη και την άλλη στιγμή μαζεύεται όλο αυτό το, πώς το λένε, η κουλτούρα walk και γίνονται αυτά που γίνονται με τα pride, με το ένα, με το άλλο ή οι παρελάσεις.
1: Φέτος συνέπεσε και με την επέτειο, φέτος συνέπεσε και με την επέτειο του θανάτου του μεγάλου Αλεξάνδρου. Δεν είδα καμιά. Καμιά δήλωση πολιτικού, δεν ξέρω αν είδατε εσείς.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχουμε κι άλλα πολλά, τα οποία είναι άσχημα, εγώ κύριε Χούπη.
1: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, γιατί έχει τεράστια ανάγκη. Υπάρχει τεράστια ανάγκη από έναν άνθρωπο ο οποίος έζησε τις ένοπλες δυνάμεις, να έχουμε μια προσέγγιση πολύ πολύ σημαντική, εάν και εφόσον υπάρχει αντίφαση. Σας ρωτώ λοιπόν ευθέως, αγαπητέ μου κύριε Γιώργη Νταβρή, το εξής. Έχετε υπηρετήσει και ως ακόλουθος άμυνας σε χώρες της Μέσης Ανατολής, παρακολουθείτε επισταμένως όλες τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Ελλάδα και Κύπρος μετά το 1974 έχουν βρεθεί ποτέ σε καλύτερη αφετηρία σε ό,τι αφορά στις γεωπολιτικές εξελίξεις ή σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θέτει η υπερδύναμη και γενικότερα η Δύση κάποιες προτεραιότητες για τη ζώνη της Ευρασίας? Έχω την αίσθηση ότι είναι πολύ καλό το κλίμα και ο άνεμος ούριος, αλλά οι άγκυρες είναι πολύ ισχυρές. Σημερίζεστε τη συγκεκριμένη άποψη και αν συμβαίνουν αυτά τα οποία λέμε, πώς θα πρέπει να κινηθούμε στον διεθνή παράγοντα και ειδικά στο συμμαχικό παράγοντα, γιατί δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι τρέχουν κάποιες τριμερείς και πολυμερείς συνεργασίες μας στην ευρύτερη περιοχή μαζί με την Κυπριακή Δημοκρατία. Κάποιες από αυτές τις συνεργασίες μάλιστα η Τουρκία τις βλέπει και με τρόμο, απειλές και γενικά με μια θρασίδηλη γνωστή συμπεριφορά. Εννοώ με το Ισραήλ.
0: Κύριε Χούπη, ακούστε. Ναι. Εάν όντως υπάρχει ευνοϊκός άνεμος, μπορεί κάτω από ορισμένες συνθήκες, δεν ξέρουμε τι θα γίνει τελικά με το Ιράν, με το Ισραήλ και με όλη αυτή την κατάσταση, φαίνεται να υπάρχει μέχρι τώρα άνεμος ευνοϊκός. Εάν το πολιτικό σύστημα στη χώρα το εκμεταλλευτεί αυτό, έχοντας το μυαλό του να εξυπηρετήσει τα εθνικά συμφέροντα, τότε θα πετύχει. Εάν όμως έχει στο μυαλό του να εξυπηρετήσει τα δικά του συμφέροντα, που αυτό συμβαίνει κατά 90% όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και παγκόσμια, δηλαδή συνήθως οι ηγεσίες ακόμα και των αυτοκρατοριών πρωτίστως νοιάζονται για να διατηρηθούν οι ίδιες και ο κύκλος τους στην εξουσία, παρά να εξυπηρετηθεί η αυτοκρατορία, το κράτος, το έθνος κτλ. Εάν, για να το πούμε απλά, εάν είναι να χάσουν την εξουσία οι εδώ διοικούντες και να ωφεληθεί η Ελλάδα, αν και υπάρχει παράθυρο ανοιχτό, φοβάμαι ότι δεν θα παραιτηθούν από αυτά τα οφίτσια και θα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους, έτσι, πρωτίστως για να μείνουν στην εξουσία και όχι για να ωφεληθεί η Ελλάδα. Λυπάμαι που το λέω, αλλά συνήθως έτσι συμβαίνει και δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Το να παραμείνει η ηγεσία ενός κράτους, ενός έθνους, μιας αυτοκρατορίας στην ηγεσία, είναι, θα έλεγα, πρώτη στο μέλημα και μετά έρχεται το συμφέρον του κράτους, της πατρίδας, του έθνους, της αυτοκρατορίας. Έτσι διδάσκει η ιστορία. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, υπάρχει ένα παράδειγμα. Είναι σε θέση, παραδείγματος χάρη, ή θα μπορούσε, λέω εγώ τώρα, να του πούνε, ξέρεις, το Μητσοτάκη, θα ελευθερηθεί η Κύπρος, αλλά εσύ δεν έγινες ποτέ πρωθυπουργός. Ξέρεις, Σαμαρά, Καραμαλή, Νταβρή, Χούπη, δεν μας ενδιαφέρουν τα ονόματα. Κωνσταντοπούλου, οποιοδήποτε είσαι σε κίνημα, θα διαλυθεί το κόμμα σου, αλλά η Ελλάδα θα προκόψει. Θα το δέχεται, θα το δεχόταν ο Νταβρής, θα το δεχόταν ο Χούπης, θα το δεχθεί ο Μητσοτάκης, θα το δεχθεί ο οποιοδήποτε άλλος. Φοβάμαι πως όχι. Ξέρετε, είναι μεγάλη υπόθεση, κύριε Χούπη, να έχεις νοοτροπία κολοκοτρώνη. Γι' αυτό έχω πει, δεν χρειαζόμαστε φρεγάτες, όπλα και τα λοιπά. Ψυχή κολοκοτρώνη χρειαζόμαστε.
1: Μάλιστα.
0: Να πει, κύριε, και πέτρες θα φάω και θα σκοτωθώ, αρκεί να είναι η πατρίδα μου ελεύθερη ή να μεγαλώσω. Όσο δεν υπάρχει αυτό, αλλά υπάρχει χρήμα, χρήμα, χρήμα, χρήμα, λεφτά, εκείνο, εξουσία και τα λοιπά, και δεν είναι μέσα στην ψυχή, δεν έχει πέσει αυτό το γαλβάνι το εθνικό, δηλαδή το να λες ανήκω στο ελληνικό έθνος, όπως έλεγε ο Χαρτζηλετάκης του Χατζη Νικολάου. Αυτό είναι ένα πράγμα ιερό. Εάν είσαι της νοοτροπίας ότι θέλω να ανάψω δυο τσιγάρα παραπάνω και να καπνίσω ένα κοχύμπα και να πάρω και, πώς το λένε, να πιω ένα κονιάκ και μέσα από αυτή την απόλαυση βάλω σε δεύτερη προτεραιότητα το να είναι η πατρίδα μου μεγάλη και ισχυρή, δεν είναι θέμα προγραμμάτων, δεν είναι θέμα μελέτης, δεν είναι θέμα καταγραφής ενός ωραίου άρθρου ή ενός διπλωματικού λόγου. Η πίστη στο σκοπό παίζει ρόλο, κύριε Χούπη.
1: Μάλιστα.
0: Ξέρετε πόσο μεγάλο είναι αυτό? Εγώ το είχα στο σχολείο μου αυτό. Και από εκεί αποφάσισα να γίνω αξιωματικός. Στην Άρτα, στο Πέτρινο σχολείο, έλεγε: κλείσε στην ψυχή σου την Ελλάδα και θα αισθανθείς κάθε είδους μεγαλείο. Εάν οι ηγεσίες, λοιπόν, δεν το έχουν αυτό, δεν το πιστέψουν αυτό και να είναι σε θέση να δώσουν τα πάντα, ακόμα και να είναι κουρελιασμένα τα ρούχα τους, δεν μπορούμε να πετύχουμε τίποτα. Δεν πάνε να ανοίξουν 30 παράθυρα ευκαιριών. Δεν πάνε να αρχίζει η Τουρκία να καταραίει. Εάν δεν το πιστέψουμε αυτό, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε και να συνεχίσουμε και να εδραιώσουμε αυτό που εδραίωσε ο Κολοκοτρώνης με τον Καραϊσκάκη. Τίποτα.
1: Ναι,
0: θα βγαίνει ο Τούρκος και θα μας κάνει μαγκές.
1: Ξέρετε, είναι ανοιχτή μια συζήτηση και πάρα πολλοί παράγοντες του δημόσιου βίου εκφράζουν την αμφιβολία μετά από τις προσεχείς εκλογές, οψέποτε διεξαχθούν, θα έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Μάλιστα, πολλοί βλέπετε ότι σιγά σιγά αρχίζουν και μιλούν και για δεύτερη εκλογική αναμέτρηση και κυβερνήσεις συνεργασιών κτλ. Θέλω, ολοκληρώνοντας αυτή τη συζήτηση μαζί σας, να μουσικιαγραφήσετε κάτι για το οποίο έχετε εκφραστεί στο παρελθόν, σε ιστορικό χρόνο, τότε που ήσασταν βουλευτής, και έχει να κάνει με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες κάποιες πολιτικές δυνάμεις θα αποφασίσουν να διαμορφώσουν ένα κυβερνητικό σχήμα, είτε μετά από μια πρώτη είτε μετά από μια δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. ποια είναι αυτά τα στοιχεία στα οποία θα πρέπει να συμφωνήσουν σε μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού, εθνικής σωτηρίας, να το πω αλλιώς, στο να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων και των γεωπολιτικών εξελίξεων και των στοιχημάτων που έχει η Ελλάδα, όπως θέλει ο κανείς μπορεί να το πει. Πού θα πρέπει να εστιάσει η επόμενη κυβέρνηση της Ελλάδας?
0: Θα έπρεπε να εστιάσει σε αυτό που είπα πριν, δηλαδή να επιβιώσει, γιατί βλέπουμε την Τουρκία ότι μεγαλώνει και είναι το παράθυρο και ευκαιρία σε αυτή τη στιγμή, αλλά δεν νομίζω ότι θα το κάνει. Η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας θα προκύψει μετά από πιέσεις των μεγάλων συμφερόντων και των μεγάλων τζακιών, προκειμένου να μην καταρρεύσει το σύστημα το πολιτικό το οποίο μας έφτασε μέχρι εδώ, και υπό το φόβο ότι μπορούν να στηθούν δικαστήρια ή να ζητηθούν ευθύνες για καταστροφές και για όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει, νομίζω ότι θα δοθεί το όνομα κυβέρνηση Εθνικής Ενότητος, ενώ θα είναι κυβέρνηση επιβίωσης των υπευθύνων για τις καταστροφές.
1: Προσωπικά, το απευχόμαστε.
0: Το απεύχομαι αυτό. Πιστεύω ο ελληνικός λαός, ο οποίος δεν έχει πολλές δυνατότητες μέσω των δικτύων ενημέρωσής του να φτάσει, να πάει στις κάλπες, να ψηφίσει ομαδικά, να μπορέσει να ανατρέψει όλη αυτή την ιστορία, διότι φοβάμαι πως το ίδιο σύστημα το οποίο μας έχει φτάσει μέχρι εδώ δεν μπορεί βάσει της λογικής να μας σώσει.
1: Λοιπόν, θέλω...
0: εκτιμώ ότι ή πιστεύω, θέλω να πιστεύω ότι μπορεί να γίνει κάποιο θαύμα. Το εύχομαι και θα το προσπαθήσω.
1: Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω για την σημερινή συνομιλία που είχαμε. Όπως πάντα, χωρίς να μασάτε τα λόγια σας, μας περιγράψατε, δώσατε κάποιες επισημάνσεις, αναδείξατε κάποια ζητήματα. Όλα αυτά είναι αφετηρία προβληματισμού για όλους. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις.
0: Και εγώ μέσα σε 20 δευτερόλεπτα θέλω να ξαναθυμίσω το μότο: χωρίς παιδιά, χωρίς σχολιά, χωρίς αγροτιά, χωρίς Παναγιά, χωρίς θεσμούς και με τους ίδιους ποντικούς εντός και εκτός εισαγωγικών, σωσμός για την Ελλάδα και τον ελληνισμό δεν υπάρχει. Καλό βράδυ, κύριε Χούπη.
1: Να είστε καλά, κύριε Νταβρή. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στην Ευρώπη, στην Αφρική, στην Αυστραλία, σε όλο τον κόσμο, ο Γιάννης Κωσταράκης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!

0: Ώρα Ελλάδος 20, UTC 17.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.

πλήξη και αφορμή για μια εκδρομή. Με ξύπνησε μέσα στη βουή του πρωινού η ορμή. Καφές μου μύρισε, άναψε στο φως, βρέχει ο ουρανός. Μου ψήθηκε

καφέ κι αν με αγαπάς. Σε ρώτησα μια ματιά υγρά.

μέσα στις γραμμές του ανοιχτού βιβλίου. Πήγα, κρύφτηκα, έπεφτη βροχή. Σκέφτηκα τη μέρα που σε γνώρισα. Έβρεχε ο Θεός και μέσα στο πλήθος σε ξεχώρισα.

0: Ώρα Ελλάδος 21, UTC 18.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ώρα Ελλάδος 22, UTC 19.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν του Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
1: Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.

Οι Έλληνες ζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ στην Ελληνική Διαδιοφωνία, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο. Οι Έλληνες τζάζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Πανταζής Τσάρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Και βέβαια όσοι ήθιστε, ο ένας ήχος θα ακολουθεί τον άλλον και το ταξίδι μας ξεκινά.

Είναι οι Έλληνες Τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ οι Έλληνες Τζάζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Ο ένας ήχος ακολουθεί τον άλλον. Φανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ο Αργύρης Πενελιάδης στην επιμέλεια των ήχων μαζί μου.

Ήταν οι Έλληνες τζαζίστες εδώ στη Φωνή της Ελλάδος. Αυτό το ταξίδι με διάφορους τζάζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Από εμένα τον Πανταζή Τσάρα και τον Αργύρη Παντελιάδη που είχε την επιμέλεια των ήχων. Καλή σας.

0: Ώρα Ελλάδος 23. UTC 20.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είμαι η Σταυρούλα Καραλή και απόψε μαζί με την Έφη Γεωργοπούλου που βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου θα συνεχίσουμε με τα τραγούδια τα καλοκαιρινά που μιλούν για τη θάλασσα, για έρωτες που κράτησαν λίγο αλλά δεν τους ξεχάσαμε. Απόψε, φίλες και φίλοι, έχουμε επιλέξει αγαπημένες ελληνικές μπαλάντες, τραγούδια πιο ερωτικά, πιο νυχτερινά, πιο μελωδικά. Τραγούδια που μιλούν κατευθείαν στην καρδιά. Και θα ξεκινήσουμε με μια από τις πιο νοσταλγικές εικόνες του ελληνικού καλοκαιριού. Ένα άσπρο μεσημέρι, κάποιο ωραίο καλοκαίρι, με τη φωνή της αξέχαστης Αρλέτας.

Υπάρχουν καλοκαίρια που απλά περνούν και φεύγουν και άλλα που μένουν μέσα μας για πάντα και όταν τελειώνουν παίρνουν μαζί τους ανθρώπους, στιγμές, υποσχέσεις και βλέμματα. Όλα τα πήρε το καλοκαίρι με τα μισόλογα τα σβησμένα, τα καραβόπανα τα σχισμένα.

Αφήνουμε τα παλιά νοσταλγικά καλοκαίρια, γιατί η ζωή μπορεί να είναι μια ημέρα. Κινάτα σαν Μποφίλιο με τον Οδυσσέα Ιωάννου που υπογράφει τους στίχους και τον Θέμη Καραμουρατίδη τη μουσική, θέλουν αυτή τη μέρα να βγουν στο καλοκαίρι. Και ποιος δεν θα ήθελε η ζωή μας να ήταν πάντα καλοκαίρι. Πάμε να ακούσουμε το καλοκαίρι της Νατάσας Μποφίλιου.

Ένας καλοκαιρινός μήνας που πρωταγωνιστεί σε πολλά τραγούδια είναι ο Αύγουστος. Ίσως γιατί στην Ελλάδα δεν είναι απλώς ένας μήνας, είναι το τραγούδι του Νικόλα και κάποια νύχτα στη ζωή που τα έχεις όλα. Μια αγκαλιά και φορητό ραδιοφωνάκι να παίζει μάλαμα, περίδι και λιδάκι. Και δεν το λέμε εμείς, ο Παντελής.

Και ύστερα έρχεται ένας άλλος Αύγουστος, πιο μελαγχολικός, γιατί μας μιλάει για έναν ανεκπλήρωτο έρωτα. Ο Αύγουστος του Νίκου Παπάζουγλου, γεμάτος συνέστημα και σιωπές, γιατί μες στο βλέμμα της ένας τόσο δά ουρανός αστράφτη, συννεφιάζει, αναδιπλώνεται.

Θα συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι, με τον Βασίλη Καζούλη, με ένα πιο μελαγχολικό τραγούδι για έναν ανεκπλήρωτο έρωτα. Γιατί το καλοκαίρι έχει και από αυτούς τους έρωτες που έρχονται και φεύγουν δίχως αιτία.

θα ήταν το ελληνικό καλοκαίρι χωρίς τη θάλασσα, τη θάλασσα που ακούει τους καημούς μας, παίρνει τις σκέψεις μας μακριά και γίνεται μάνα, παρηγοριά και ταξίδι μαζί. Για μια θάλασσα μάνα αρμύρα γράφει η Λίνα Νικολακοπούλου και ερμηνεύει με την βαθιά φωνή της η Μίλβα και φυσικά με την υπέροχη μουσική του Θάνου Μικρούτσικου.

Υπάρχουν όμως και θάλασσες σκοτεινές, θάλασσες αγριεμένες με μαύρα νερά. Και ο Νίκος Πορτοκάλογλου γράφει για αυτές τις θάλασσες.

Θα αφήσουμε τη σκοτεινή θάλασσα, γιατί υπάρχει και η θάλασσα με τα γαλανά νερά, με έναν βυθό λυτρωτικό. Η θάλασσα που σε πηγαίνει σε ταξίδια μακρινά, στου δειλινού τα Μενεξιά.

θάλασσα φωτεινή, βαθιά, ελεύθερη. Με απάνεμα λιμάνια, αλλά και με έναν αέρα που τον περιμένεις για να σε πάρει ψηλά και μαζί του να πετάξεις, να πιαστείς από τα σύννεφα και να σκαρφαλώσεις στα αστέρια.

Για τη θάλασσα θα μας τραγουδήσει και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Με τη θάλασσα συνομιλεί και τη ζητά να γίνει δρόμος και μοίρα και να του πει τι σημαίνουν οι λέξεις αλλά και οι σιωπές.

Για το θαλασσί της θάλασσας και για όλο το μπλε του χάρτη θα τραγουδήσει ο Γιάννης Κότσιρας στη Χάντρα Θαλασσιά με την υπέροχη μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα και τους στίχους της Ελένης Ζιώγα. Και η θάλασσα έχει ένα χρώμα θαλασσί, σαν το ματόχαντρο. Αυτό που όταν το φοράς δεν σε πιάνει το κακό μάτι.

Ακούσαμε τραγούδια για τον Αύγουστο, για τη θάλασσα. Υπάρχουν όμως και τραγούδια που υμνούν τα καλοκαιρινά βράδια. Αυτές τις μοναδικές νύχτες με φεγγάρι. Για αυτές τις νύχτες γράφει η Λίνα Νικολακοπούλου, ερμηνεύει η Χάρης Αλεξίου με τη μουσική του Θάνου Μικρούτσικου. Γιατί η Ελλάδα την πάει τη φεγγαράδα.

Φίλες και φίλοι, η απόψινη καλοκαιρινή εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της με μελωδικά αλλά και λίγο μελαγχολικά τραγούδια από εξαιρετικούς ερμηνευτές, συνθέτες και στιχουργούς. Το καλοκαίρι είναι εδώ και μαζί με την Έφη Γεωργοπούλου που βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου θα συνεχίσουμε το μουσικό μας απόσταγμα με τραγούδια καλοκαιρινά, θαλασσινά και ταξιδιάρικα. Την ερχόμενη εβδομάδα λοιπόν θα εξερευνήσουμε τη δισκοθήκη μας και θα αναζητήσουμε τραγούδια πιο παλιά, τραγούδια και από τον ελληνικό κινηματογράφο που δεν είναι λίγα. Φίλες και φίλοι, να είστε όλοι καλά, περιμένω τα μηνύματά σας eskaraly@er.gr. Καλό σας βράδυ και θα κλείσουμε με τον αγαπημένο μας Διονύση Σαββόπουλο που έφυγε πριν από μερικούς μήνες με μια θάλασσα πλατιά που θα μας πάρει μακριά στα πέρα μέρη.

0: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.
3: Ακούτε την εκπομπή «Μουσικά Προάστια». Α, ναι, με τον Ηρακλή Οικονόμου. Εντάξει. Να το πω άλλο ένα. Ακούτε την εκπομπή «Μουσικά Προάστια».
4: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας και το Greek Music Express στα μουσικά προάστια. Στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται η Στεφανία Τσακίρη και στο μικρόφωνο Ηρακλής Οικονόμου. Σήμερα φιλοξενούμε έναν εξαίρετο τραγουδοποιό και ερμηνευτή με ισχυρό αποτύπωμα στο ελαφρό τραγούδι, στη σύγχρονη μπαλάντα και στα τραγούδια για παιδιά. Απόψε ανοίγει το αρχείο του αποκλειστικά για τους ακροατές και τις ακροάτριες της Φωνής της Ελλάδας και διαβάζει ανέκδοτα ποίηματα μιας ιδιαίτερα πολύπλευρης και αγαπημένης μας καλλιτέχνηδας. Μιας καλλιτέχνηδας που ο ίδιος χαρακτηρίζει ως θετή του μητέρα. Καλώς ήρθατε στα Μουσικά Προάστια. Σημείο συνάντησης για το απόψινό μας ραντεβού. Ο Γιώργης Χριστοδούλου διαβάζει ανέκδοτη ποίηση της Αρλέτας.

σαν πίσω από μια διάφανη από τα πολλά πλησίματα κουρτίνα, με κάπου κάπου λιωσίματα που φτιάχνουν ανοίγματα, περνούν οι εικόνες, οι ήχοι, από ήχοι χρόνων, ζωής. Όμορφα ή άσχημα, ευχάριστα και δυσάρεστα, δεν έχει σημασία πια. Όλα τυλιγμένα σε μια γάζα, σε κάποιον άλλον συνέβησαν, σε κάποιον άλλο χρόνο ή διάσταση. Εγώ, απλή ακροάτρια και παρατηρητής. Κάπου φυσά μεγας άνεμος και όλα σκορπίζουν και μένει ένα έτοιμο για πλήρωση κενό που πάντα, χωρίς να το προσέξει κανείς, γεμίζει σαν κινηματογράφος με νέες μαγικές θαμπές εικόνες. Ηρεμό. Οι καταστροφές, οι τραγωδίες έχουν περάσει, πολλές ξεχαστεί. Πεισματικά κρατώ ό,τι ωραίο από κάθε φάση, μια κόψια προσώπου, τις ώρες της αγάπης πριν πάρουν να ζαρώνουν, ένα κορμί την ώρα που χορεύει χορούς ερωτικούς ή πάλι τα πρώτα απαντήματα, τότε πριν να σκεφτείς να λογαριάσεις, να αρχίσει η κοινωνική μιζέρια και οι υπολογισμοί των δεσμεύσεων. Έτσι αυτές τις μετέωρες ώρες, που όσο και να κόστιζαν, ταξίζανε. Οι λίγες μαγικές στιγμές που τις πληρώνω, χωρίς μιλιά, χωρίς διαμαρτυρία.

Προσωπικά πιστεύω ότι η πολιτική εξουσία κάνει τόσο σαματά για να επιβεβαιώσει την αμφίβολη χρησιμότητα της θέσης της. Πάντως η πολιτική μες την καλή χαρά είναι. Και γιατί όχι. Γλίτωσαν από το να είναι πολίτες. «Τα πάντα ρί», είπε ο αρχαίος και σοφός. Δεν όρισε όμως όριο ταχύτητας. Αν όλα έτρεχαν με την ταχύτητα φωτός ή έστω μια σεντούρο, ζωή δεν θα υπήρχε στον πλανήτη μας. Για το διάστημα δεν ξέρω, είναι αχανές και πολύ σκούρο. Αν όλα τρέχανε μέχρι θανάτου, ούτε ο εποχούμενος Θεός θα επιβίωνε, πόσο μάλλον εμείς, τα πλάσματά του.

0: Τραγούδια τραβηγμένα από τα μαλλιά. Τραγούδια που έχουν μόνο κοιλιά. Τετράγωνα τραγούδια. Με συνταγή τραγούδια. Του μέτρου, του κιλού, της αγοράς. Υπέροχα τραγούδια σαν πλαστικά λουλούδια. Τι σχέση έχει ο ρυθμός των κυμάτων, αυτή η αποστομωτική απαλότητα που έχει τόση αληθινή δύναμη μέσα της, με τους βάρβαρους ήχους του jukebox, τα τυφλά χέρια που πετούν καρπουζόφλουδες και πλαστικά περιτυλίγματα στο νερό? Τι σχέση έχει αυτή η κληρονομημένη βαθιά ηρεμία στο πρόσωπο, στο στήσιμο, στη στάση του κορμιού του παραδοσιακού ναύτη, με τα σπασμωδικά αφύσικα τσακίσματα του νεαρού χαμένου ανασφαλή κόκορα που προσπαθεί να πείσει εαυτούς και αλλήλους? Όσοι αγαπούν τους ποιητές, γεννιούνται γέροι και πεθαίνουν παιδιά.
1: Θυμάμαι

Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Greek Music Express, τάση μουσικά προάστια. Απόψε ο εκλεκτός τραγουδοποιός και τραγουδιστής Γιώργης Χριστοδούλου διαβάζει ανέκδοτα ποίηματα της Αρλέτας από το αρχείο του. Παράλληλα, ακούμε τραγούδια της Αρλέτας και δικά του που ο ίδιος επέλεξε. Ο Γιώργης Χριστοδούλου μεγάλωσε στην Αθήνα. Πρώτα εμφανίστηκε με την Αρλέτα στο θέατρο του Κολεγίου Αθηνών. Αποφύτησε με άριστα από τη δραματική σχολή και έχει συμμετάσχει τραγουδώντας σε πολλές και σημαντικές μουσικές παραστάσεις. Ενώ έχει συνθέσει τη μουσική για πολλές παραγωγές στο Εθνικό και το Ελεύθερο Θέατρο. Το 1998 κυκλοφόρησε ο πρώτος προσωπικός δίσκος του με τίτλο Ιαπωνέζικη Κήπη σε στίχους δικούς του και μουσική Σταύρου Παπασταύρου. Και το 2001 το άλμπουμ Η Αγάπη είναι ένα πορτοκάλι. Ακολούθησε το EP «Δες το κι αλλιώς» με διασκευές σε γνωστές λαϊκές επιτυχίες οι οποίες μεταμορφώθηκαν πλήρως. Το 2006 επιμελήθηκε τον δίσκο Tribute στη Eurovision για λογαριασμό της ΕΡΤ με τίτλο «Euro Revisions» και την επόμενη χρονιά κυκλοφόρησε το άλμπουμ του «Μην αλλάξει ποτέ». Το 2011 ο Γιώργης Χριστοδούλου κυκλοφόρησε σε Ισπανία και Ελλάδα το πρώτο ισπανόφωνο και γαλλόφωνο άλμπουμ του με τίτλο «Flaneur». Το 2014 παρουσίασε το άλμπουμ «Barcelonauta», ένα αφιέρωμα στη χρυσή εποχή της jazz της Βαρκελόνης με τραγούδια που ηχογραφήθηκαν το διάστημα 1920-1960. Στο παιδικό τραγούδι, ο Γιώργης Χριστοδούλου υπογράφει μεταξύ άλλων τους δίσκους «Το καμπαρέ των ζώων» και «Μα πού πήγε το φεγγάρι». Να σημειώσουμε ότι χάρη στον Γιώργη Χριστοδούλου, ύστερα από 110 χρόνια, τα χαμένα τραγούδια του Αττικ από την παρισινή του περίοδο εκδόθηκαν και γνώρισαν την επιτυχία και την αγάπη που τους άξιζε. Ο Γιώργης το φθινόπωρο του 2013 βρήκε στο Παρίσι την πρώτη παρτιτούρα και ξεκίνησε την έρευνα για να συγκεντρώσει το μεγαλύτερο μέρος από το διάσπαρτο αυτό υλικό. Η διαδρομή που πέρασε μέσα από αρχεία, βιβλιοθήκες, συλλέκτες και εκδοτικούς οίκους κατέληξε στη δημιουργία ενός βιβλίου CD με τίτλο «Ο Αττικ στο Παρίσι».

Μιλάς σιγά, μου λες. Πολύ σιγά. Μίλα δυνατά. Φώναξε. Γιατί μόνο εσένα δεν ακούω. Όλα όσα αγαπάω τραγουδάνε. Τίποτα δεν ουρλιάζει. Το ηλιοβασίλεμα, η γάτα, ο έρωτας χορεύουν, γουργουρίζουν, πάλλονται μόνο για αυτούς που αφουγκράζονται. Η θάλασσα παφλάζει, τα φύλλα θροίζουν. Τίποτα ωραίο δεν ουρλιάζει. Μπορεί πριν, μπορεί μετά, αλλά ποτέ την ώρα της ομορφιάς. Ό,τι αγαπάω τραγουδάει και προσέχω μη χάσω ούτε μια ανάσα του. Στάσου, αν σε νοιάζει. Σβήσε τη μηχανή και άκουσέ με επιτέλους. Ούτε το αντίο δεν άκουσες. Ούτε το αντίο στη θέση μου κατάλαβες. Ίσως και να σου αρέσει περισσότερο. Είναι πιο κοντά στα γούστα σου. Όταν του προσθέσω και ήχο, μπορώ να απουσιάζω μονίμως και να επιστρέφω μόνο για τις επισκευές. Και τι σημασία έχει αν μόνον εγώ πια οσμίζομαι την άνοιξη και τρελαίνομαι να τη βλέπω να έρχεται, όσο σύντομη και να είναι, όσο επώδυνα σύντομη και να είναι. Είναι η ώρα της ανταμοιβής, της ευδαιμονίας, για όλους τους αιώνες του πολιτού, της προσβολής, της τρέλας, της ερημιάς.

ενήλικος, το πιο περίπλοκο που του συμβαίνει, δεν το κατέχει συνειδητά. Έχει τη νομή, το δικαίωμα. Συνήθως χάνει τη συνειδητότητα. Το παιδί δεν έχει δικαίωμα, αλλά νιώθει και ως εκ τούτου κατέχει με το ενστικτό του όλα όσα του συμβαίνουν. Οι αισθήσεις του είναι φρέσκες, δροσερές και αλάνθαστες. Αν παιδί και ενήλικος συνεργαζόντουσαν αρμονικά, αν ο υπεύθυνος για τη ρήξη και τον πόλεμο μεταξύ τους ξεστραβωνότανε, τι θαυμάσιο όν θα ήταν ο άνθρωπος. Ο ενήλικος ξεχνάει ότι είναι δημιουργία του παιδιού.

τραγούδια είναι σκοτωμένος έρωτας, απελπισμένα αδιέξοδα, κραυγές, εκκλήσεις. Μιλάω βέβαια για τα αληθινά τραγούδια. Κι όποιος μπορεί ακόμα, ας τα ξεχωρίσει. Κι όμως παρηγορούν, γιατρεύουν, παίρνουν το θάνατο από πάνω μας, μας φέρνουν στο σημείο να πετάξουμε τις μάσκες, την κούραση, γαργαλάνε τα πόδια για χορό, τα χέρια για άγγιγμα, έστω και βίαιο, όπως είναι το χειροκρότημα. Τα τραγούδια είναι σκοτωμένος έρωτας αν είναι αληθινά. Είναι μαγικά. Το ανασταίνουν με τρεις τρόπους. Ρυθμό, μελωδία, λόγο. Τα τραγούδια, αν ποτέ πάψουν να υπάρχουν, ο άνθρωπος θα έχει χάσει έναν από τους λίγους τρόπους που του απόμειναν για να μαγεύεται, να βυθίζεται, να καθαρίζει την ψυχή του. Θα πεθάνει οριστικά.

Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Greek Music Express, στάση μουσικά προάστια. Απόψε ο εκλεκτός τραγουδοποιός και τραγουδιστής Γιώργης Χριστοδούλου διαβάζει ανέκδοτα ποίηματα της Αρλέτας από το αρχείο του. Παράλληλα, ακούμε τραγούδια της Αρλέτας και δικά του που ο ίδιος επέλεξε. Για τον Γιώργη Χριστοδούλου, η Αρλέτα υπήρξε θετή μητέρα του, φίλη του, μέντορας του. Ο ίδιος θυμάται: «Δεν μπορώ να καθορίσω με τρόπο πολύ συγκεκριμένο το τι γινόταν μέσα μου που με ώθησε να τη γνωρίσω. Ήμουν 7 χρονών και βρισκόμουν στο σπίτι της γιαγιάς μου στο Πόρτο Ράφτη, καλοκαίρι. Ήμουν στην πίσω βεράντα όπου έπιανε σκιά τα μεσημέρια. Παλιά οι παππούδες είχαν μια μανία να υποχρεώνουν τα παιδιά να κάνουν ησυχία το μεσημέρι επί ένα τρίωρο για να κοιμηθούνε. Εγώ δεν μπορούσα να κοιμηθώ επί 3 ώρες το μεσημέρι, ήταν αδύνατον. Είχα λοιπόν ένα φορητό ραδιόφωνο και άκουγα κρατική ραδιοφωνία. Έπαιξε το τραγούδι «Το καλοκαίρι» από τον δίσκο «Ένα καπέλο με τραγούδια». Σαν όνειρο το θυμάμαι. Ακούγοντάς το μαγεύτηκα. Κάτι μέσα μου με παρακίνησε να ψάξω και να βρω ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, ποιος είναι αυτός που τραγουδάει έτσι».

Το τραγούδι δεν είναι υπόθεση του τραγουδιστή που τραγουδά μόνο τραγούδια άλλων. Η πλήρης μορφή του, και αυτό το λέω από την άποψη της πληρότητας, είναι όταν κάποιος τα γράφει μόνος του και τραγουδάει αυτό που νιώθει ο ίδιος. Και αυτό στη σύγχρονη κοινωνία της απομόνωσης. Στις πρωτογενείς κοινωνίες το τραγούδι, όπως και τα έθιμα, οι συνήθειες, η καθημερινότητα ήταν κοινά. Δεν υπήρχε η μοναξιά. Μονάχος ήταν μόνο ο αναχωρητής, ο μοναχός. Το τραγούδι ανήκε σε όλους. Γινόταν, εξελισσόταν, ορίμαζε σαν από μια κοινή ψυχή, και οι πιο πρικισμένοι που σίγουρα υπήρχαν και είχαν την περισσότερη συμβολή ήταν ανώνυμοι. Δεν αισθάνονταν την ανάγκη να υπογράψουν το έργο τους. Το ένιωθαν σαν κοινό κτήμα. Ένιωθαν ότι το δώρο, το ταλέντο που είχαν, είτε φωνή, είτε χορός, είτε στιχουργική, συνήθως ήταν όλα μαζί, ανήκουν στο Θεό. Και αυτοί ήταν απλώς οι φορείς. Το ότι ο καλός τραγουδιστής, ο καλός χορευτής, ο καλός παραμυθάς και στιχοπλόκος ήταν τα χαϊδεμένα της ομάδας, ήταν η πλουσιοπάροχη αμοιβή για τη χαρά που έδιναν. Άλλωστε σχεδόν όλοι τραγουδούσαν και όλοι χόρευαν.

παιδί και ακόμα ήμουν σοφή. Ήξερα ότι η στιγμή είναι μία, ότι η μέρα είναι μία, ότι η νύχτα είναι μία. Ήξερα ότι τα δέντρα θέλουν πότισμα και ότι τα αυτοκίνητα δεν μ' άρεσαν για το θόρυβό τους, αλλά για την ειδονή της ταχύτητάς τους. Ότι οι άνθρωποι δεν μ' άρεσαν για τα κρυφά τους χαρίσματα, αλλά για το χαμόγελό τους, τη μυρωδιά και την ευχάριστη αφή τους. Όταν ήμουν παιδί, πριν από την πτώση στο πηγάδι της φαύλης έρευνας, ήξερα ότι ο αέρας είναι γλυκός το φθινόπωρο, κοντά στη θάλασσα. Ότι οι κουκουναριές αγαπούν τα πηγάδια, ότι οι ψαράδες δεν είναι ρομαντικοί, οι σκληροί, οι άξεστοι, αλλά μόνο ψαράδες. Ότι ο φόβος, ο όποιος φόβος, είναι εμπόδιο στην ελευθερία μου. Έτσι έπρεπε να ξεφοβηθώ το σκοτάδι, το βαθύ πηγάδι, το φεγγάρι τον Αύγουστο, τις φύκες, τους άγνωστους, τα άσχημα όνειρα, τα απότομα ξυπνήματα. Έπρεπε απλά να μη φοβάμαι. Και αν δεν μπορούσα να μη φοβάμαι αμέσως, σιγά σιγά με ξόρκια και με πονηριές έφευγε ο φόβος. Αλλά τότε ήμουν παιδί και με άφηναν ήσυχη. Δεν με κυνηγούσε ούτε το ρολόι, ούτε η πρόοδος, ούτε τα καθώς πρέπει, ούτε οι οικογενειακές υποχρεώσεις. Τότε, επειδή με νόμισαν ζωάκι, για λίγα χρόνια ήμουν απερίσπαστη. Να μαθαίνω αληθινά μέσα από τη σωστή πηγή, μέσα στο σωστό ποτάμι, μέσα στις μυρωδιές, μέσα στους ήχους, μέσα στις άδολες και ακαταπίεστες αισθήσεις μου. Ευτυχώς, γιατί τότε είναι τότε και όχι αργότερα που ρίζω σε αυτή η ιερή μανία της ελευθερίας μέσα από την ομορφιά μέσα μου, μέσα στους πνιγερούς τείχους του σπιτιού που η αγάπη της όμορφης μάνας μου και η γλυκύτητα του ήμερου μπαμπά τους έκαναν διάφανους, έτσι που να θυμάμαι μόνο τον ήλιο και όχι τον τοίχο. Και ακόμα να αισθάνομαι τις μιζέριες, να τις νιώθω, να τις πονώ χωρίς να τις αρνιέμαι. Την κουτσή πόρνη, το βλοκιωκωμένο θηρορό του Hotel Continental, το δέντρο της πόρνης, τα ορφανά στην Κουμουνδούρου, τα τρυπημένα από σφαίρες σπίτια, τον ανάπηρο πολιτή του Πάγου, τα μάτια των αθλείων του Σινεάκ, τις παρελάσεις των Μπαρμπαμιτούσι, τις χαρές των καινούριων παπουτσιών και τις εκδρομές με το αρχαίο Όπελ της κατοχής από Μινάρι, όπου κάθε βλάβη του γινόταν μυθιστόρημα και καλαμπούρια τις χειμωνιάτικες νύχτες. Ναι, όταν ήμουν παιδί, όλα ισορροπούσαν, πτερόεντα, χωρίς τετραγωνισμούς, χωρίς νόμους, χωρίς ισολογισμούς, ισορροπούσαν, όπως ο καλοζυγισμένος χαρταετός, όπως ο πελεκάνος πάνω από τον κάμπο. Είχα χρόνο χωρίς την αίσθηση του χρόνου. Δεν προχωρούσα, έπλεα, σαν φιλαράκι, και πάνω του ένα ψίχουλο, και πάνω του ένα μιμιγκάκι, και δίπλα ο βάτραχος, και η αχυρένια γέφυρα, και ο ασημένιος γέροντας, και τα υπέροχα παραμύθια του θιού μου του στρατηγού, και η πλήρης άγνοια και αγνία, και ο ανερώτητος αισθησιασμός, και η λαγνία από αφές και γεύσεις, το τριανταφυλλένιο δέρμα κάποιας κυρίας, η γούνα στο πορτμαντό, τα μαλλιά του μπαμπά, οι όψιμες ντομάτες και προπάντων τα ροδάκινα. Ω, αυτά τα ροδάκινα, μικρά, άσπρα, κυτρινοκόκκινα, και η ευωδιά τους άρρηκτα δεμένη με το καλοκαίρι, με κάπα κεφαλαίο.

0: Αυτή την ανέκδοτη εκδοχή του Στρατώνα από το κανάλι του Θάνου Μικρούτσικου στο YouTube. Φοβάμαι ότι το απόψινό Greek Music Express, τα μουσικά προάστια, έφτασε στο τέλος του. Σήμερα είχαμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον γνωστό τραγουδοποιό και ερμηνευτή Γιώργη Χριστοδούλου, ο οποίος άνοιξε το αρχείο του αποκλειστικά για τις ακροάτριες και τους ακροατές της Φωνής Ελλάδας και μας διάβασε ανέκδοτα ποίηματα της Αρλέτας, αυτής της πολυσήμαντης προσωπικότητας του τραγουδιού που τόσο πολύ μας λείπει σήμερα. Ένα προφανώς μοναδικό ντοκουμέντο για τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργη Χριστοδούλου. Ολοκληρώνουμε την απόψινή μας βόλτα με τον Λάκη live από το Περοκέ. Από τη Στεφανία Τσακίρη που φρόντισε τον ήχο και από τον Ηρακλή Οικονόμου που ήταν στο μικρόφωνο. Γεια και χαρά και κάντε μουσική, όχι πόλεμο.
1: Τα δαχτυλάκια σας τι πάθανε?

0: Είχε μαλλιά στους ώμους, γένια και μουστάκια και μάτια γελαστά. Ίδιο σαν τότε που αλλάζαμε τον κόσμο, σαν όλα τα παιδιά. Το ξέρω, το ξέρω. Πήρε βραβεία και πολλούς επένους, το μέλλον του λαμπρών. Στη ζωή βγήκε, έμαθε το επόμου, το ενδύο και πριν ειδών.
1: Η Αρλέτα Τσάπρα γεννήθηκε στην Αθήνα, έζησε στην Αθήνα, ζει στην Αθήνα και ελπίζει να ζήσει στην εξοχή και να αναπαυθεί κάποτε εκεί. Τελείωσε την ανωτάτη σχολή καλλοντεχνών με τα πολλών βασάνων και ενός μόνο, ΕΠΕΝ. Δάσκαλη εκτός σχολής Πάνος Σαραφιανός, εντός σχολής Γιάννης Μόραλης. Τραγουδά με την ελπίδα να ζωγραφίζει και ζωγραφίζει με την ελπίδα να τραγουδά. Αγαπά τα παιδιά και τα ζώα. Πολλές επιφυλάξεις για το 95% των ενηλίκων.

Σλάταν Κλάριτς πιάνο. Τάκης Χελιώτης, κρουστά.

0: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Γεια σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής, η δική μας πόλη, της Φωνής της Ελλάδας. Εδώ από την Αγία Παρασκευή, από το στούντιο ΜΗ της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Κώστας Κυριακάκης στην τεχνική επιμέλεια, Θέμης Ζωδαμίτης στην επιμέλεια της εκπομπής και στο μικρόφωνο, και μαζί μου έχω έναν εκλεκτό καλεσμένο, έναν καλλιτέχνη που επιλέγει προσεκτικά το κάθε του βήμα και σε ό,τι αφορά το τραγούδι, αλλά και σε ό,τι αφορά την παρουσία του στις συχνότητες της ραδιοφωνίας και ιδιαίτερα τα τελευταία πολλά χρόνια εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Κώστα Θωμαίδη, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά.
1: Ευχαριστώ και εγώ, Θέμη μου.
0: Ναι. Λοιπόν, έχουμε τόσα πολλά να πούμε. Θα είμαστε μαζί για 2 ώρες. Θα μιλήσουμε για τους σταθμούς του Κώστα Θωμαίδη, που ξεκίνησε όμορφα από τη Θεσσαλονίκη. Θα το ρωτήσω και γι' αυτό βέβαια. Για τις μνήμες που κρατάνε ακόμα ζωντανές. Και όταν λέω τις μνήμες, δεν εννοώ απλές αναφορές, αλλά πράγματα που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ευαισθησία, στην τρυφερότητα, στην προσέγγιση της τέχνης, στις ανθρώπινες σχέσεις, στις φιλίες δηλαδή, αλλά και σε μια πόλη που τότε ο Κώστας πρέπει να πρόλαβε κάποιες ποιητικές έτσι διαδρομές ωραίες που είχαν χαραχθεί στην πόλη από τους ανθρώπους του χώρου και της μουσικής βέβαια. Κώστα.
1: Τι να πρωτοθυμηθώ. Λένε ότι τα παιδικά και τα εφηβικά μας χρόνια είναι το σπίτι μας, το παντοτινό. Τώρα που έχω μεγαλώσει, αυτό το συνειδητοποιώ κάθε μέρα και πιο πολύ. Έχω μια τάση να φεύγω, να πηγαίνω έστω και για 2 μέρες στη Θεσσαλονίκη, απλά για να περπατήσω και να αφήσω το μυαλό μου να κάνει τις δικές του αναφορές στην ζωή μου. Πολλές φορές, εκεί που περπατάω, ένα κτίριο βλέπω και αμέσως μου έρχεται μια στιγμή που την είχα ξεχάσει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και ας ακούγεται λίγο μελό.
0: Δεν
1: αλλά
0: είναι μελό.
1: Το μελό είναι μέσα στη ζωή μας.
0: Και δεν είναι και μελό γιατί σημαίνει ότι για να υπάρχει έχει κάποιο λόγο.
1: Ασφαλώς. Έχει χαραχθεί μέσα μας. Ήμουνα πάρα πολύ τυχερός. Θεωρώ πολύ τυχερό τον εαυτό μου. Πρώτα απ' όλα που μέσω ενός θείου της μητέρας μου, ο οποίος με είχε σαν παιδί του, βρέθηκα στον χώρο που λάτρεψα από μικρό παιδί, από 3, 4, 5 χρονών, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, τη μουσική, και από τότε την υπηρετώ με τις όποιες δυνάμεις μου. Από τα 8 μου χρόνια βρέθηκα στο παιδικό θέατρο της Θεσσαλονίκης, της Μέρης Σοΐδου. Ακούμε παιδικό θέατρο, αλλά δεν έχει καμία σχέση εκείνο το παιδικό θέατρο με τα θέατρα τα παιδικά τα σημερινά. Δηλαδή, ήταν μοναδικό στην Ελλάδα, γιατί το αποτελούσαν μονάχα παιδιά. Οι ηθοποιοί επαγγελματίες δεν υπήρχαν.
0: Μάλιστα.
1: Η Μέρη Σοΐδου ήταν η μεγάλη μου δασκάλα. Κάθε Κυριακή πρωί που παίζαμε στο θέατρο Παλάς, στο τότε στρατιωτικό θέατρο, στην Αυλαία, στο θέατρο Χατζόκου που είναι το Ολύμπιον τώρα που γίνεται το φεστιβάλ κινηματογράφου, και σε άλλα θέατρα της Θεσσαλονίκης, ήταν γεμάτα, 800 άτομα, 1000 άτομα, υπήρχε το Παλάς νομίζω, είχε τέτοια χωρητικότητα. Ήταν γεμάτο, όλη εκείνη η γενιά, τα παιδάκια εκείνης της γενιάς πέρασαν και άκουσαν τα παραμύθια από παιδιά να τα διηγούνται και να παίζουν πάνω στη σκηνή.
0: Μια ζωντανή σχέση.
1: Λοιπόν. Ακριβώς. Εκεί λοιπόν το παιδικό μας παιχνίδι ήταν το θέατρο.
0: Ναι.
1: Και εκεί από την πρώτη στιγμή, εγώ ήμουν 8 χρονών, ήταν 9, αμέσως αγαπήθηκα και πορευτήκαμε μαζί σαν αδέρφια με την Τάνια Τζανακλίδου. Είναι η αγαπημένη μου αδερφή. Όχι βιολογική, αλλά είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Μαζί μεγαλώσαμε. Μαζί μάθαμε να έχουμε καλή άρθρωση, ό,τι μας διδάξανε. Μαζί μάθαμε τι είναι η σκηνή, τι είναι το θέατρο. Και όλα αυτά τα μάθαμε παίζοντας, εννοώντας σαν παιδιά. Με τον αυθορμητισμό των παιδιών, με τον αυθορμητισμό της αγνότητας και της αθωότητας ενός παιδιού. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι. Και την αγάπη που ανεπτύχθη αμέσως ανάμεσα το πρώτιστο.
1: Και τώρα, μα δεν φωνάζω Τάνια, αδερφούλη μου, αδερφούλα μου. Έτσι. Αυτό είμαστε.
0: Τι ωραίο πράγμα είναι αυτό. Να ακούσουμε ένα τραγούδι και να συνεχίσουμε. Είναι ωραίο σημείο αυτό.

0: Κώστα, θέλω να σε ρωτήσω τι ακούσαμε. Καταρχήν να πω στους ακροατές και στις ακροάτριες ότι σου έχω πει εσένα, επειδή ξέρεις καλά τη διαδρομή σου και επειδή είναι πλούσια και οι σταθμοί είναι διαφορετικοί μεταξύ τους, να μας προλογίζεις λίγο ή να μας εξηγείς τι ακούμε. Πες μας, σε παρακαλώ.
1: Αυτό είναι ένα παραδοσιακό μακεδονίτικο τραγούδι που έχω την εικόνα ακριβώς πότε το άκουσα και πώς αυτό το μετρέλανε από τα παιδικά μου χρόνια. Το σκηνικό ήταν κυριακάτικο μεσημεριανό φαγητό, οικογενειακό, ο αδερφός μου και οι γονείς μας. Το ραδιόφωνο πάντοτε ανοιχτό στο σπίτι. Έπαιζε από το σταθμό Μακεδονίας, έπαιζε παραδοσιακά τραγούδια της περιοχής. Εκεί λοιπόν άκουσα από μια μεγάλη σπουδαία τραγουδίστρια των παραδοσιακών τραγουδιών της Μακεδονίας, την Νίτσα Τσίτρα. Άκουσα το «Άννα μου Ανούλα», ένα τυπικό καλαματιανό, το οποίο με συγκίνησε αφάνταστα. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες. Και θυμάμαι έκανα μια πρόβα για ένα ρεσιτάλ μαζί με τον Τάκη το Φαραζή, ένα σπουδαίο πιανίστα. Και κάποια στιγμή στο διάλειμμα πήγε να φτιάξει ένα τσάι να πιούμε. Κάθισα στο πιάνο και χωρίς να το καταλάβω μου βγήκε αυτό το τραγούδι δεκαετίες μετά, αλλά με έναν λυρικό τρόπο.
0: Πιανιστικά περισσότερο.
1: Ναι, πιανίστας δεν είμαι.
0: Ναι, ναι. Το χρώμα.
1: Ψιλοπαίζω. Έφυγε από την κουζίνα τρέχοντας ο Τάκης ο Φαραζής και μου λέει: «Τι είναι αυτό?» Ναι. Λέω: «Αυτό και αυτό. Έλα να το φτιάξουμε», μου λέει. Και το κάναμε μια μπαλάντα, γιατί το τραγούδι δεν είναι, ενώ είναι στα 7-8 του Καλαματιανού, δεν είναι χαρούμενο τραγούδι. Έχει μια πίκρα. Και φτιάξαμε αυτό το τραγούδι. Και ήταν ένα τραγούδι που αγάπησε πάρα πολύ η μητέρα μου και όταν το ακούω, όταν το τραγουδάω, έχω τη μορφή της μπροστά μου.
0: Τι ωραίο που είναι αυτό. Και που θα έλεγα ότι μπορεί να είναι και μέσα σου η μητέρα σου, όχι μόνο μπροστά σου.
1: Έτσι κι αλλιώς.
0: Έτσι κι αλλιώς.
1: Έτσι κι αλλιώς είναι μέσα μου.
0: Τι ωραίο, τι ωραίο. Τελικά οι άνθρωποι που αγαπήσαμε πολύ στη ζωή μας, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, κάποια στιγμή ή κάποιες ώρες θα βγουν μπροστά και θα μας πούνε: «Είμαι μέσα εδώ».
1: Νομίζω πως υπάρχει μια συνεχής συνομιλία μαζί τους.
0: Ναι. Καμιά φορά και μέσα με τη σιωπή. Καμιά φορά με τη, ναι.
1: Και μόνο. Όταν ανεβαίνω στο πατρικό μου σπίτι, γιατί υπάρχει το πατρικό, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην οδό Αγίας Σοφίας, ένα από τους πιο κεντρικούς δρόμους.
0: Ναι, βέβαια.
1: Βάζω το κλειδί στην πόρτα και μπαίνοντας μέσα, τους βλέπω μπροστά μου. Δηλαδή θέλω να σου πω,
0: ναι.
1: Η μορφή τους υπάρχει.
0: Ναι. Θέλω να πάμε τώρα σε ένα άλλο σημείο της πόλης, γιατί έχει τη γοητεία της Θεσσαλονίκη και πιστεύω ότι χωρίς τη Θεσσαλονίκη μπορεί να έχεις πάρει και σε έναν άλλο δρόμο. Αλλά ποιους πρόλαβες εκεί και σε επίπεδο ποιητών, που ήταν πολύ σημαντική σχολή, αλλά και σε μουσική αντίστοιχα πρόσωπα δηλαδή?
1: Ναι, θέλω να πω ότι μέσω και του παιδικού θεάτρου μου δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσω ανθρώπους, γιατί έρχονταν και μεγάλοι άνθρωποι του χώρου, γιατί ήταν φαινόμενο αυτό το παιδικό θέατρο. Αλλά θυμάμαι με την Τάνια, την Τσανακλίδου, πιτσιρίκια που πηγαίναμε σε μία κάθετο της Τσιμισκή, που είναι κεντρικός δρόμος, υπήρχε ένα βιβλιοπωλείο και πηγαίναμε στη βιτρίνα να βλέπουμε δίθεν τα βιβλία, αλλά η ματιά μας ήταν μέσα στο βάθος του βιβλιοπωλείου, που ήταν ένα γραφείο, και καθότανε ο Μανώλης Αναγνωστάκης.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος ήταν 2 μέτρα ψηλός.
0: Με τις καμπαρντίνες του κλπ.
1: Καθότανε, σύχναζε συνέχεια σε αυτό. Και πηγαίναμε και καθόμασταν και το βλέπαμε έτσι απλά.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι ότι είναι η εποχή που κάθε γειτονιά έχει και ένα δικό της συγκρότημα. Οι γεγέδες που λέγανε τότε.
0: Ναι, η εποχή λοιπόν.
1: Λοιπόν, κάθε Κυριακή πρωί στους κινηματογράφους γινόταν συναυλίες. Θυμάμαι λοιπόν τα συγκροτήματα της γειτονιάς, τα μεγάλα συγκροτήματα που ήταν τότε οι Olympians, οι Βόρειοι, ήταν...
0: Τακτικές εμφανίσεις, έτσι.
1: Ναι, ναι. Επειδή ο αδερφός μου είναι 8 χρόνια μεγαλύτερός μου, οπότε κάποια στιγμή τον ακολουθούσα σε κάποια κλαμπ που ήμουν πιτσιρίκος τότε, 10 χρονών, 11, και κακώς με βάζανε μέσα. Αλλά θυμάμαι τα συγκροτήματα που παίζανε και πώς διασκέδαζαν. Και αυτό που θυμάμαι είναι σαν τις παλιές ταινίες, που όλα τα αγόρια ήταν με κοστούμι και γραβάτα.
0: Μάλιστα, τι ωραία.
1: Και στις διαδηλώσεις κατεβαίνανε με κοστούμι και γραβάτα.
0: Μ' άρεσε από όλο αυτό που συζητάμε, εκτός από τον Αναγνωστάκη, που φυσικά ήταν και άλλοι ποιητές, ναι, τότε, σημαντικοί πολύ.
1: Ο Νίκος Γαβρίλ Πεντζίκης, που είχε φαρμακείο.
0: Βέβαια. Ήταν, το φαρμακείο μπορούσε να πούμε ότι μπορεί να
1: ήτανε,
0: είναι.
1: Ήτανε...
0: Λες και λογοτεχνίες.
1: Ακριβώς ήταν. Ναι, ναι.
0: Ο Ασλάνογλου κλπ.
1: Ναι, τον Ασλάνογλου δεν τον είδα ποτέ.
0: Ο Ασλάνογλου κατέβηκε Αθήνα, κατάλαβε, έφυγε νωρίς.
1: Όμως τον Ιωάννου. Και θυμάμαι και κάτι άλλο. Θυμάμαι και κάτι άλλο. Στην γωνία Τσιμισκή και Αγία Σοφίας υπήρχε το ζαχαροπλαστείο του Φλόκα και ήταν μόνιμος εκεί σε ένα τραπέζι ο Τάκης Κανελόπουλος, ο σκηνοθέτης.
0: Τι ωραία. Σπουδαία προσωπικότητα.
1: Μεγάλη προσωπικότητα.
0: Μεγάλη και ίσως και δεν το ξέρουμε.
1: Και άφησε το στίγμα του ισχυρό, ναι, με, ναι, με 2-3 με τον ουρανό, την εκδρομή.
0: Αυτό.
1: Και το βλάχικο γάμο που έκανε το ντοκιμαντέρ.
0: Πολύ ισχυρό το στίγμα, όπως λες. Να ακούσουμε ένα τραγούδι και να συνεχίσουμε.
1: Okay.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στην Αγία Παρασκευή, στούντιο Μη με τον Κώστα Θωμαρίδη. Κάνουμε μια συζήτηση και θα πάμε σε πολλά και διαφορετικά σημεία της διαδρομής αυτής, που είναι διακριτή στο χρόνο, αλλά που έχει και ένα ενδιαφέρον στις επιλογές. Λοιπόν, και μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη. Νομίζω, Κώστα Θωμαίδη, ότι το παιδικό θέατρο σε βοήθησε πολύ, γιατί σε έβαλε και στον χώρο του θεάτρου παράλληλα.
1: Όχι μόνο αυτό, το θέατρο το θεωρώ σπίτι μου. Ναι. Ξέρεις, έχω σπουδάσει και κινηματογράφο, αλλά αγάπησα και αγαπάω πιο πολύ το θέατρο.
0: Ναι, το ξέρω, το καταλαβαίνω.
1: Χωρίς να υποτιμάω καθόλου. Ναι. Το κινηματογράφο που τον λατρεύω. Όμως μου δόθηκε και ευκαιρία μέχρι σήμερα να παίξω σε πάρα πολλές παραστάσεις, έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο, τραγουδώντας όμως.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μέσω του παιδικού θεάτρου, 14 χρονών, 15 χρονών, βρέθηκα στη σκηνή να με σκηνοθετεί, δηλαδή να μου λέει τι θα κάνω, ο Κάρολος Κουν, στα έξι πρόσπα ζητούν συγγραφέα του Πιραντέλο, που ανέβασε το θέατρο τέχνης τότε στη Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα.
1: Όπου είχα δίπλα μου, έκανε ένα από τα έξι πρόσωπα, βουβό πρόσωπο βέβαια, το αγοράκι, και ήταν δίπλα Αγγέλικα Καπελαρή, Γιώργος Λαζάνης, Μίμης Κογιουμτζής, Μάγια Λιμπεροπούλου, Κώστας Μπάκας. Ήταν η πρωταγωνιστική ρόλη.
0: Τι λες. Τα μεγαθύρια
1: το θυμάμαι σαν τώρα.
0: Ναι, και έχει συνεργασίες με Διπεθέ, του Βόλου κλπ.
1: Καλά, όχι. Έτσι. Με του Βόλου δεν έχω. Έχω με τον Διπεθέ Αγρινίου έχω συνεργασία, αλλά εκεί ήταν κάτι αργότερα που έγραψα μουσική.
0: Ναι, καλά.
1: Έγραψα μουσική, καμία σχέση με το παίξιμο.
0: Πάντως, η ερμηνευτική σου δυνατότητα στο τραγούδι, η δυνατότητα, όπως θες, έχει να κάνει και με το τι ήσουν στο θέατρο νωρίς. Γιατί, έπαιζες και θέατρο μαζί με το τραγούδι.
1: Έχω πολλά κοινά με την Τάνια. Έχουμε την ίδια θεατρικότητα στην ερμηνεία.
0: Και έχεις και, έχεις και την κινησιολογική αντίληψη της Τάνιας επί σκηνής.
1: Έχω,
0: γιατί
1: αλλά,
0: μεγάλη αντίληψη.
1: Έχουμε μια μεγάλη διαφορά. Η Τάνια την τρώει τη σκηνή πάνω κάτω. Εγώ εκφράζομαι σχεδόν ακίνητος στο μικρόφωνο, αλλά μιλάω τόσο με την κίνηση των χεριών όσο και με το κορμί.
0: Ναι, τι ωραία. Λοιπόν, και βρίσκεσαι λοιπόν στα 1982 να γνωρίζεις εκεί, θα μου τα πεις εσύ αυτά, να τραγουδάς, να βρίσκεσαι στην παράσταση ο Γέρος της Αλεξάνδρειας.
1: Πριν από αυτό,
0: ναι,
1: ήμουνα κορυφαίος χορού στο Ρίσο, στην τραγωδία, με τον Σπύρο Ευαγγελάτο, τόσο στο θέατρο της Επιδαύρου, όσο και στο Ηρώδιο. Μεγάλες εμπειρίες με τέτοιους σκηνοθέτες. Αγάπησα πάρα πολύ τον Σπύρο Ευαγγελάτο και αυτός με αγάπησε πολύ. Και μόνο επειδή ήταν και μουσικός ο ίδιος, είχαμε έναν άλλον κώδικα όταν μιλούσαμε. Και ήμουνα 22-23 χρονών. Δεν ήμουνα μεγάλος. Το 82 ήμουνα ήδη στην Αθήνα, δηλαδή τελειώντας το σχολείο από το
0: Θεσσαλονίκη.
1: Θεσσαλονίκη. Κατέβηκα στην Αθήνα που ήμουνα στη σχολή Σταυράκου. Για τον κινηματογράφο και παράλληλα μέσω του Παντελή του Βούλγαρη δούλεψα 3 χρόνια σαν βοηθός του Νίκου του Καβουκίδη, ενός από τους μεγαλύτερα ονόματα του κινηματογράφου, μεγάλος φωτογράφος σε οπερατέρ, άλλη διδαχή κι αυτή. Παρ' όλα αυτά, μέσω της μουσικής γνώρισα ένα βράδυ την Μαρία Δημητριάδη τυχαία και την επόμενη μέρα με πήγε στο Θάνο το Μικρούτσικο. Και από τότε, ήταν Αύγουστος του 1974, γνωρίστηκα με τον Θάνο Μικρούτσικο, που έλαχε να είναι ο μεγάλος μου φίλος,

0: από την παρτιτούρα και να τους δίνω ψυχή. Mm. Που αυτό είναι πολύ δύσκολο. Ο Θάνος με έμαθε να ερμηνεύω και όχι απλά να τραγουδάω.
1: Mm-hmm. Και να αξιοποιείς τις σιωπές στο μέγιστο βαθμό.
0: Η σιωπή και ειδικά στο θέατρο είναι βασικό
1: προϋπόθεση,
0: πράγμα. Προϋπόθεση. Και επίσης η ένταση της φωνής. Βλέπω πολλά νέα παιδιά τώρα στο θέατρο. Οι τελευταίες γενιές του θέατρου υπάρχουν μεγάλα ταλέντα. Αλλά πολλά από τα νέα παιδιά τους βλέπεις να φωνάζουν. Ενώ όταν φωνάζεις, πιέζεις τον εαυτό σου, δεν βγαίνουν οι αρμονικές στη φωνή.
1: Και τα συναισθήματα.
0: Ακριβώς.
1: Πάντως, ο Θάνος είχε αυτή τη θεατρικότητα, δηλαδή όταν έπεσε στο πιάνο και ήθελε να πει τους 7 νάνους ή οτιδήποτε άλλο, η ανάσα κοβότανε του κοινού. Περίμενε την κάθε λεπτομέρεια.
0: Ακριβώς. Το ίδιο γινότανε και όταν λέγαμε το επέστρεφε.
1: Ναι.
0: Το επέστρεφε. Καβάφης. Και ερχόμαστε τώρα σε αυτό που με ρώτησες πριν. Το 1982. Βρεθήκαμε με το Θάνο στις Βρυξέλλες, στο Nouveau Théâtre de Belgique, με του σκηνοθέτη του Henri Rons, ο οποίος είχε κάνει ένα θέαμα, ο Γέρος της Αλεξάνδρειας, βασισμένο πάνω στη ζωή και στην ποίηση του Αλεξανδρινού μας ποιητή. Μεγάλη εμπειρία. Μεγάλη εμπειρία. Θυμάμαι και τους γαλλόφωνους ηθοποιούς. Ενώ δεν γνώριζω γαλλικά, καταλάβαινα σε ποιο ποίημα είναι. Δηλαδή υπήρχε αυτή η αόρατη σύνδεση με ανθρώπους που δεν μιλάς με την ίδια γλώσσα, αλλά αισθάνεστε μαζί το ίδιο πράγμα.
1: Και την ίδια ατμόσφαιρα από πάνω να
0: αγκαλιάζει
1: όλο.
0: Το ίδιο μου συνέβη και 3 χρόνια μετά, όταν πρωταγωνίστησα στην σονάτα του Σελινόφτος του Ρίτσου, πάλι στο ίδιο θέατρο, πάλι με τον ίδιο σκηνοθέτη.
1: Τι ωραία εμπειρία.
0: Να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Καβάφη.
1: Να ακούσουμε, αλλά να πούμε ότι το ότι υπήρξες εκεί με τους Γάλλους μια παρέα.
0: Δεν το συζητάω.
1: Μέσα στην ατμόσφαιρα αυτή την εξαιρετική, ήταν ένας άλλος κόσμος ξαφνικά που άνοιγε τις πόρτες.
0: Και βέβαια, όπως και κάτι άλλο θυμάμαι, ότι ήταν και οι ίδιοι ενθουσιασμένοι, γιατί όλη η παράσταση και του Καβάφη και η σονάτα του Σελινόφωτος στη γαλλική γλώσσα και το τραγούδι ήταν στη γλώσσα του ποιητή, του Καβάφη ή του Ρίτσου.
1: Ή του Ρίτσου, μάλιστα.
0: Να ακούσουμε τον Γενάρη του 1904.
1: Καβάφης, λοιπόν.

0: Κώστα Θωμαΐδη, δεν ξέρω αν το βλέπεις, έχω συγκινηθεί.
1: Αυτό είναι ένα λατρεμένο ποίημα, λατρεμένο τραγούδι. Αυτό και το επέστρεφε, τα εμπεριέχω τόσο πολύ από την πρώτη στιγμή που τα διδάχτηκα για να τα τραγουδήσω. Και εδώ πιάνω, παίζει ο Θάνος και όλα τα μαντολίνα τα παίζω εγώ.
0: Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα, εντάξει, για το Θάνο θα πούμε και άλλα, θα ξαναπούμε, αλλά μια και μέσα στον Καβάφη, στην καρδιά του Καβάφη θα έλεγα, της δημιουργίας του, τι είναι αυτό που σου έδωσε ο Καβάφη σε σένα? Δηλαδή εσύ, ας πούμε, ως καλλιτέχνης ευρύτερα, αλλά και ως ερμηνευτής, τι σου έδωσε ο Καβάφης?
1: Ο Καβάφης είναι ο μέγιστος ποιητής μας και είναι παγκόσμιος βέβαια. Διαβάζοντας τον Καβάφη 20 χρονών, δεν μου έφτανε η πρώτη ανάγνωση. 2-3 χρόνια μετά άρχισα να μπαίνω στην ουσία της ποιησής του. Όταν ήρθε η στιγμή να μπορέσουμε να μελετήσουμε αυτά τα μελοποιημένα ποίηματα από τον Θάνο, τότε άρχισα και έβλεπα το δεύτερο και το τρίτο επίπεδο της ποιησής. Όχι το προφανές του ποιητή, αλλά και αυτό το οποίο το υιοθετεί ο αναγνώστης, το υιοθετεί ο ακροατής όταν τα ακούει μελοποιημένο και πλάθει τη δική του εικόνα, το κάνει δικό του.
0: Και ανακαλύπτει.
1: Αυτή είναι, είναι η μαγεία της τέχνης αυτή.
0: Αυτό είναι το νόημα.
1: Ο καθένας, ακριβώς, ο καθένας κρατάει και
0: επεξεργάζεται
1: και βάζει μέσα στον εαυτό του αυτό το μεγαλείο της τέχνης.
0: Άρα ο Καβάφης εδώ, με όλα αυτά και τα άλλα, μας έχει μιλήσει με τον τρόπο του και για το θάνατο, για την απώλεια.
1: Για τα πάντα έχει μιλήσει.
0: Για την αξία της στιγμής.
1: Ακριβώς.
0: Για το γήινο του πράγματος.
1: Και μάλιστα πανανθρώπινη η ποίηση. Πανανθρώπινη, όπως πρέπει να είναι η ποίηση. Οι μεγάλοι ποιητές αυτό είναι.
0: Και είναι και ο έρωτας εδώ. Πανταχού παρών.
1: Βέβαια.
0: Έρωτας και θάνατος.
1: Γιατί στον άλλο μου δάσκαλο, το μεγάλο, το Γιάννη Ρίτσο, όταν πρωτοτραγούδησα, πριν φύγουμε να κάνουμε την παράσταση έξω, σε μια εκδήλωση που είχε γίνει προς τιμήν του Γιάννη Ρίτσου, ήταν η πρώτη φορά που δημόσια ερμήνευσα αυτό το έργο. Το έργο για να είναι αποσπάσματα από αυτό το μεγαλειώδες ποίημα του Γιάννη Ρίτσου, η Σονάτα του Ελληνόφωτος.
0: Ό,τι καλύτερο, βέβαια.
1: Νομίζω είναι, πως είχε πει ο Αραγκόν, το αριστούργημα του ερωτικού λόγου στον 20ο αιώνα. Αυτό είχε πει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κέτρεμα, πρώτη φορά, είναι πολύ δύσκολο έργο. Είναι 14 λεπτά πιάνω φωνή και μου λέει ο Θάνος, μην ντρέπεσαι, μην φοβάσαι, είμαι δίπλα σου. Μετά τις πρώτες νότες, πώς έγινε και ενώθηκα με το Θάνο, έκλεισα τα μάτια μου, πηγαίναμε με την αίσθηση και τελειώνοντας και η εκδήλωση ήρθε ένας Γιάννης Ρίτσος με ανοιχτή την αγκαλιά του. Πάτησα τα κλάματα, δηλαδή δεν μπορούσα, και μου είπε κάτι που δεν το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου, που το ίδιο ακριβώς μου είπε και μια άλλη μεγάλη λογοτέχνης. Μου είπε, άκουσα την ποίησή μου τόσο καθαρά. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο παράσημο. Κάτι που μου είπε, θυμάμαι, στο Μέγαρο Μουσικής, μετά από μια εμφάνιση με τη Σονάτα του Ελληνόφωτος, η Μάρο Ιδούκα, η γλυκιά μου λέει, κατάλαβα την ποίηση του Ρίτσου μελοποιημένη. Mm-hmm. Αυτά είναι, γιατί τα αναφέρω, γιατί είμαι περήφανος γι' αυτό και είμαι πολύ χαρούμενος που έχω ζήσει τέτοιες στιγμές.
0: Κοίταξε, είναι το κορυφαίο έργο λυρικό, και αυτό έχει να κάνει με το θάνατο και την απώλεια.
1: Βέβαια.
0: Και τη δίψα,
1: τη μοναξιά,
0: και
1: μοναξιά.
0: Τη μοναξιά, βέβαια, πολύ σωστά, αλλά και τη δίψα για ζωή. Όχι μια ανάγκη να ζήσουμε, αλλά τη δίψα.
1: Ακριβώς, που δεν κοιτάει η ηλικία. Δεν υπάρχει ηλικία.
0: Μα δεν υπάρχει στον έρωτα ηλικία.
1: Δεν υπάρχει ηλικία. Αυτό ακριβώς.
0: Ούτε στη γλώσσα υπάρχει ο έρωτας.
1: Ακριβώς.
0: Έχει όλες τις γλώσσες μέσα του και έχει όλα τα συναισθήματα, αν και εφόσον είναι αληθινός.
1: Ακριβώς αυτό το πράγμα.
0: Δεν είναι σπουδαίο πράγμα αυτό.
1: Αλίμονο.
0: Άρα με το Ρίτσο, έτσι, αυτή η αγκαλιά του Ρίτσου.
1: Μετά όμως πήγαινα πολύ συχνά στο σπίτι του. Και εκεί ήταν τα μαθήματα για μένα. Καθόμουνα, τι κάνεις Κώστα μου και λοιπά, και μετά τον άκουγα να μου μιλάει. Και οι συμβουλές του, πατρικές, ήταν ευαγγέλιο για μένα. Μου είπε τόσα πράγματα που είναι παρακαταθήκη. Παρακαταθήκη για μένα.
0: Αν τον έβλεπες σήμερα, μετά από την πάροδο κάποιων ετών απουσίας, έτσι το συναντούσες σε ένα καφενεδάκι, σε ένα χώρο, σε μια συνάντηση, τι θα του έλεγες του Ρίτσου, αγκαλιάζοντάς τον?
1: Ένα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ που υπήρξατε και υπάρχετε. Ο καλλιτέχνης δεν φεύγει ποτέ. Mm-hmm. Ο καλλιτέχνης έχει το έργο του που είναι παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.
0: Και εκείνος τα χαιρότανε γιατί αγαπούσε πολύ τους νέους.
1: Ο πιο ευγενής άνθρωπος που γνώρισα στη ζωή μου.
0: Mm-hmm. Με την έννοια, Κώστα, και της δοτικότητας.
1: Βέβαια.
0: Το να σε στηρίξει με κάθε τρόπο. Αυτό δεν είναι.
1: Δεν το συζητώ με άλλη μόνο. Ένας άλλος δάσκαλος, ο Μίκης Θεοδωράκης. Mm-hmm. Και είμαι πολύ ευτυχισμένος που ο Μίκης Θεοδωράκης μου ανέθεσε ένα έργο του, ένα σπουδαίο έργο του, την κατάσταση πολιορκίας, σε ποίηση της Ρένας Χατζηδάκη που υπέγραφε μέσα στη δικτατορία σαν Μαρίνα αυτό το ποίημα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Θυμάμαι λοιπόν 14 χρονών στο σπίτι ενός μεγαλύτερου από μένα στη Θεσσαλονίκη φίλου μου, που είχε έρθει από το εξωτερικό παράνομα ο δίσκος «Κατάσταση πολιορκίας», που ηχογραφήθηκε ερήμην του Μίκη, γιατί ήταν εξορία ο Μίκης. Και όταν το άκουσα, χωρίς να καταλάβω πάρα πολλά από την ποίηση, ήμουν 14 χρονών, με άγγιξε τόσο πολύ που πάτησα τα κλάματα. Πού να φανταζόμουν πως χρόνια πολλά μετά η δεύτερη δισκογραφική εκτέλεση του έργου είναι ο Μίκης να διευθύνει τη Συμφωνική Ορχήστρα, η Μαρία η Φαραντούρη να τραγουδάει, που ήταν και στην πρώτη εκτέλεση, και εγώ να τραγουδάω μαζί τους. Και κάναμε περιοδεία με τον Μίκη και με αυτό το έργο, αλλά και με τον έναν Όμηρο. Κάναμε περιοδεία σε όλη την Αυστραλία, στην Γερμανία, φτάσαμε μέχρι τη Χιλή. Και οι συζητήσεις με τον Μίκη ήταν ολόκληρη διδαχή.
0: Ατελείωτες. Ναι.
1: Θα ήθελα να ακούσουμε ένα τραγούδι, ναι, ηχογραφημένο στο Gewandhaus, στην περίφημη αίθουσα μουσικής στη Λειψία. Mm. Είναι το «Άνοιξε λίγο το παράθυρο» από τον έναν Όμηρο. Διευθύνει ο Μίκης Θεοδωράκης και τραγουδάω εγώ.

0: Θέλω, Κώστα Θωμαίδη, να μείνουμε λίγο στο Μίκη Θοδωράκη, γιατί είναι ένας σταθμός μεγάλος, όπως και ο Θάνος βέβαια. Με το Θάνο ανέπτυξες μια άλλη φιλία, πατρική, αδελφική, φιλική.
1: Ζωής. Ήμασταν οικογένεια.
0: Και σε εμπιστεύτηκε ο Θάνος πολύ.
1: Ο Θάνος με εμπιστεύτηκε και μου εμπιστεύτηκε δε όλη σχεδόν τη μελοποιημένη ποίησή του. Δηλαδή με έβαζε στα δύσκολα. Ξέρεις τι είχε ο Θάνος? Μετρούσε. Τα πρώτα τραγούδια με τον Καβάφη που κάναμε είχαν ένα βαθμό δυσκολίας, όχι όλα, είχαν ένα βαθμό δυσκολίας α. Όταν πήγαμε στην παράσταση και οι κριτικές ήταν πάρα πολύ διθυραμβικές και ειδικά τα λόγια του ίδιου του σκηνοθέτη, ο οποίος με ήθελε να με κρατήσει στις Βρυξέλλες, το επόμενο έργο που μου έδωσε ήταν με βαθμό δυσκολίας τετραπλάσιο, πενταπλάσιο. Ήταν η Σονάτα του Ελληνόφωτος. Όταν το έφερα σε πέρας, το επόμενο ήταν η ποίηση του Λιοντάκη. Κάθε φορά μου ανέθετε κάτι πιο δύσκολο. Τι γίνεται τώρα? Αυτό προϋποθέτει πρώτα απ' όλα την ανάγνωση μιας παρτιτούρας σε βάθος, για να μπορείς να πας στην πρόβα και οι διορθώσεις να γίνουν πιο ουσιαστικές. Ναι, αλλά αυτό το πράγμα δεν ήταν ένα σχολείο μεγάλο για μένα?
0: Βέβαια, και Λιοντάκης και όλα τώρα.
1: Με τι, όταν μου έδωσε μετά το Μαγιακόφσκι, που είναι πανδύσκολο έργο.
0: Βέβαια.
1: Ή την ιχνογραφία του Παπαγεωργίου.
0: Τι είχε ο Θάνος που εσένα έτσι μπήκε τόσο μέσα σου? Είχε αυτή τη θερμοκρασία, έτσι. Είχε μια πολύ ιδιαίτερη.
1: Ήτανε, με έπλασε. Σαν τραγουδιστή με έπλασε.
0: Τι πήρες από αυτό, δηλαδή? Πήρες τον παλμό για τη ζωή, για δίψα, για το καινούριο.
1: Πήρα τα πάντα.
0: Τα πάντα.
1: Πήρα τα πάντα. Δηλαδή ο Θάνος δεν ήταν μονάχα ο Θάνος του πιάνου της μουσικής. Ο Θάνος της καθημερινότητας ήταν και για μένα μεγάλη διδαχή. Δηλαδή έμαθα πάρα πολλά πράγματα με τον τρόπο σκέψης του. Είχε μια μαθηματική σκέψη. Και η μουσική, επειδή είναι μαθηματικά ουσιαστικά, θέλει ακρίβεια. Αυτή την ακρίβεια δεν είναι εύκολο να την αποκτήσεις.
0: Ναι. Αλλά είχε και ένα χιούμορ.
1: Οι φάρσες που έκανε τηλεφωνικά, ναι, σε όλους μας. Σε όλους μας. Τις θυμάμαι και γελάω ακόμα. Αλλά ήταν ο πιο γενναιόδωρος άνθρωπος που γνώρισα ποτέ. Mm-hmm. Με όλους τους, ναι, συνεργάτες του. Γενναιόδωρος μέχρι εκεί που δεν πάει.
0: Θα σου πω κάτι τώρα που το θυμήθηκα τώρα μιλώντας. Του είχα πει να κάνει μια μικρή διάλεξη στην Τίνο για τη μουσική και μου λέει θα έρθω οπωσδήποτε, αν και εφόσον και λοιπά, και το εννοούσε, δηλαδή θα ερχόταν μόνο και μόνο για να πει 10 λεπτά μερικά πολύτιμα κατά τη γνώμη του πράγματα και για μένα πολύτιμα, μόνο και μόνο για να μεταλαμπαδεύσει την αγάπη για την τέχνη και τη ζωή και πέραν του έργου του. Δεν είναι πολύ ιδιαίτερο?
1: Ναι, δεν με εκπλήσει όμως, γιατί ο Θάνος τα έκανε αυτά.
0: Ναι, ναι, το φαντάζομαι.
1: Τα έκανε αυτά.
0: Ξέρεις, γενναιόδωρος.
1: Θα σου πω κάτι που αυτό δείχνει και υπευθυνότητα. Ένα άγνωστο παιδί έγραφε τραγούδια και του τα έστελνε, παιδί μου, μια κασέτα με ένα CD να τα ακούσει. Υπήρχε στο γραφείο του στίβα. Υπήρχαν κασέτες και CD. Ναι,
0: προς ακρόαση.
1: Μπορεί να περνούσε ένας, δύο μήνες. Ξαφνικά χτυπούσε το τηλέφωνο του Χ. Καλημέρα, είμαι ο Θάνος ο Μικρούτσικος. Και όλος τα είχανε. Άκουσα τα τραγούδια σου και θέλω να σου πω αυτά. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Είτε θετικά, είτε αρνητικά, είτε πρέπει να προσέξεις αυτό πριν. Αυτό, όταν έχεις ένα φόρτο εργασίας και σου φορτώνουν κασέτες σε όλα αυτά, δεν ακούς, γιατί όλα δεν είναι και καλά. Έτσι. Αλλά σκέψου πόσο βοήθημα ήταν για ένα νέο καλλιτέχνη να ακούσει 2-3 καλά λόγια

0: Κώστα Θωμαγίδη, θέλω να σε ρωτήσω, σκαρύμπας εδώ. Ναι. Και παρένθεση παρακαλώ και θέλω να μου το σχολιάσεις. Προσέγγιζε ποιητές που δεν ήταν πολύ εμπορικοί και πολύ γνωστοί. Δηλαδή τολμούσε να κάτσει με τον Μαρκόπουλο να ασχοληθεί ο Θάνος με τις ώρες, λέω εγώ, εσύ ξέρεις καλύτερα βέβαια, με ποιητές που ήταν μη εμπορικοί.
1: Ο Χριστόφορος Λιοντάκης.
0: Ο Λιοντάκης, ο Βαρβέρης, ξέρω εγώ λέω.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ακούσαμε το τρένο. Είναι ένα ποίημα του Γιάννη Σκαρύμπα. Το 1991 στον Πειραιά είχε γίνει για ένα χρόνο ένα φεστιβάλ και έγινε μια παράσταση πάνω στην κυρία του τρένου. Η Πέπη Οικονομοπούλου το είχε σκηνοθετήσει. Η παράσταση έγινε μέσα στον παλιό εγκαταλελειμμένο σιδηροδρομικό σταθμό στον Άγιο Διονύση, μέσα στις γραμμές του τρένου, με ατμομηχανή που έμπαινε και έσερνε ένα βαγόνι που ήταν μισό ανοιχτό και ήταν η σκηνή και η πλατφόρμα. Ο κόσμος με καρέκλες μέσα εκεί. Και εκεί είχε μελοποιήσει τρία ποίηματα του Σκαρύμπα που τραγουδούσα εγώ μέσα στην παράσταση. Mm. Περάσαν τα χρόνια και τη χρονιά που έφυγε ο Θάνος το 19 έφυγε το Δεκέμβρη, το 20 το καλοκαίρι ανοίξαμε το Φεστιβάλ Αθηνών με δύο παραστάσεις με τη θεατρική του μουσική και εκεί λοιπόν εγώ το θυμήθηκα και για πρώτη φορά το ενορχίστρωσε ο Θήμιος ο Παπαδόπουλος και το τραγούδισα και το ηχογραφήσαμε αυτό. Κυκλοφόρησε πριν από 2 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Το τραγούδι που ακούσαμε.
0: Με το Θήμιο, με τον οποίο σε συνδέουν επίσης πολλά.
1: Αδέρφια.
0: Αδέρφια και με το Θάνο Θήμιος και εσύ και λοιπά. Και μια ωραία παρέα μουσική, ένα ταξίδι και ωραία παράσταση αυτή στο Άγιο Διονύσιο. Ιδιαίτερη
1: ναι,
0: πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: τη
1: ναι.
0: Θυμάμαι αυτή. Πάμε τώρα να περάσουμε σιγά σιγά στη δεύτερη ώρα και να ξεκινήσουμε φυσικά με μουσική και τραγούδια.

ορθών πλάι σε μακριά σπαθιά και σε στολές σχισμένες, να λέει με μια βραχνή φωνή τα παρακάτω λόγια.

0: Ώρα Ελλάδας 2. Διεθνής ώρα UTC 23.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Κώστα Θωμαίδη, για σταθούμε λίγο ακόμα στο Μίκη. Αυτές οι μπαλάντες, οι εμπνευσμένες, που τις έχει αποδώσει και η γερμανική ορχήστρα με γερμανό μαέστρο, ας πούμε. Αυτός ο ήχος του Μίκη δεν είναι μια αποκάλυψη στο ηχητικό τοπίο του τραγουδιού μας? Αυτές οι μπαλάντες, αυτό που ακούσαμε τώρα.
1: Όχι του τραγουδιού μας μονάχα.
0: Γενικότερα, καλά. Το λέω...
1: Ο Μίκης είναι παγκόσμιος.
0: Είναι παγκόσμιος. Οικουμενικός, βέβαια.
1: Οικουμενικός, έτσι. Πιο σωστά είναι η λέξη οικουμενικός. Όπως και ο Χατζηδάκης, όπως και ο Ξαρχάκος. Μα πόσο τυχεροί είμαστε σαν λαός. Ένας μικρός λαός και αναλογικά έχει πάρα πολλούς ποιητές, πάρα πολλούς συνθέτες, πάρα πολύ μεγάλους ηθοποιούς, μεγάλους εικαστικούς με παγκόσμια εμβέλεια. Mm-hmm. Δυσανάλογα με τον πληθυσμό μας.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είμαστε πολύ τυχεροί που υπάρχει μια παρακαταθήκη. Τώρα, στις μέρες μας, με όλα αυτά που συμβαίνουν, πόσοι αυτή την παρακαταθήκη την έχουν στην άκρη ή αντλούνε ακόμα, εγώ νομίζω πως υπάρχουν οι ευαίσθητοι άνθρωποι οι οποίοι αντλούνε, οι καλλιτέχνες, μέσα από όλη αυτή την ιστορία της τέχνης στην Ελλάδα, έχουν γέφυρα με το χθες και έτσι μπορούν τις σημερινές τους ιδέες να τις εκτελούν.
0: Και επειδή διακρίνω στο λόγο σου και ένα γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερο κοινό, θα σου πω τη φράση του Ελίτη. Αν δεν έχεις ανέβει στον Όλυμπο, δεν σημαίνει ότι ο Όλυμπος δεν υπάρχει. Ο Όλυμπος υπάρχει, ο Καζαντζάκης. Μα... Ο Καμί για τον Καζαντζάκη είχε πει ότι για τον Νόμπελ, το που του δώσαν τον Καμί, είχε πει το άξιζε καλύτερο ο Καζαντζάκης. Και αυτό είναι
1: το θυμάμαι.
0: Λόγος παγκόσμιος, οικουμενικός. Δηλαδή, ο Καζαντζάκης ψηλά στην κορφή του Ολύμπου. Ε.
1: Είχαμε βρεθεί με τον Μίκη Θεοδωράκη στην Ίσλα Νέγκρα. Είναι έξω από το Σαντιάγο, καμιά 80-100 χιλιόμετρα, ένα ψαροχώρι, όπου εκεί είναι το σπίτι του Νερούδα. Mm. Είχαμε βρεθεί λοιπόν εκεί, σαν προσκύνημα, είναι πια μουσείο, και στην αυλή είναι θαμμένος, είχαν μεταφερθεί τα αγωστά, τόσο ο ποιητής, ο Παμπλο Νερούδα, όσο και η γυναίκα του, η Ματθίλδη. Και θυμάμαι τη συγκίνηση του Μίκη μέσα στο σπίτι του Νερούδα, όπου δεν θα ξεχάσω, υπήρχαν τρεις γοργόνες από καράβια. Mm. Μέσα εκεί, πάνω από το γραφείο του, υπήρχε μια μεγάλη φωτογραφία του Μάτσου Πίτσου στο Περού, και έβλεπε από το τζάμι, από την τζαμαρία, έβλεπε τη θάλασσα, τον Ειρηνικό ωκεανό. Εκεί λοιπόν, δεν θα ξεχάσω, είχε δακρύσει ο Μίκης μπροστά στο... Γιατί βάζανε και ακούγαμε το Κάντο Χενεράλ την ώρα που έβαζε τα λουλουδάκια εκεί. Mm-hmm. Ήταν μια από τις στιγμές που δεν τις ξεχάσω ποτέ. Mm-hmm.
0: Και το Κάντο Χενεράλ, τι έργο και αυτό.
1: Είναι συγκλονιστικό. Ήμουνα παρόν και στην πρώτη φορά που παίχτηκε στη Χιλή, αφού είχε πέσει η χούντα του Πινοσέτ, 6 μήνες μετά, 2 μεγάλες συναυλίες όπου αποθεώθηκε ο Μίκης. Αποθεώθηκε. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένας Έλληνας συνθέτης ο οποίος μελοποιεί στην ισπανική γλώσσα, στην πρωτότυπη γλώσσα, το Κάντο Χενεράλ, αυτό το μεγαλειώδες έργο για όλη τη Λατινική Αμερική.
0: Ναι, ναι, είναι συγκλονιστικό. Βέβαια, ο Πινοσέτ, επειδή ήρθε βία να αφανίσει κυριολεκτικά τον Αλιέντε, όλη η ιστορία αυτή, όλη, το Μίκη πρέπει να τον έκαψε μέσα του, να τον έβγαλε.
1: Ναι, γιατί ήταν στα πρόθυρα να πάει να κάνει τη συναυλία και τον ειδοποίησαν, μην έρχεσαι, είναι ακραίες οι καταστάσεις.
0: Ήταν και μια ευκαιρία για τη Χιλή να εκδημοκρατιστεί με τον ένα τον άλλο τρόπο, και ξαφνικά μπαίνει, μέσα στο προεδρικό μέγαρο μπαίνουν τάγκς, μπαίνουν πολυβόλα, δηλαδή μιλάμε για συγκλονιστικές στιγμές παγκόσμιας πια κατάστασης.
1: Κάτι που τα βλέπουμε σήμερα να γίνονται χωρίς αίσθηση δικαίου, έχουν καταπατήσει τα πάντα. Εντάξει, μπαίνουν, παίρνουν έναν πρόεδρο ενός κράτους και τον παίρνουν και το φυλακίζουν έτσι, mm-hmm. επειδή θέλουν.
0: Με θεό το χρήμα πάντα, έτσι.
1: Το πετρέλαιο στη συγκεκριμένη
0: εξουσία,
1: περίπτωση, αυτό που εννοώ. Το πετρέλαιο είναι
0: χρήμα, συγκεκριμένη. Και αυτό
1: ακριβώς.
0: Ναι. Τώρα θα πάμε και σε άλλα θέματα και να ακούσουμε ένα τραγούδι όμως εδώ, mm-hmm. να ακούσουμε okay. πάλι.

0: Θέλω να σε ρωτήσω, Κώστα Θωμαΐδη, είναι πολλά εδώ πέρα, έχω κρατήσει και κάποιες σημειώσεις, αλλά με το ελαφρό τραγούδι, επειδή έχεις τραγουδίσει και Γιαννίδη, τι βρήκες σε αυτόν τον κόσμο, ας το πούμε, του λεγόμενου ελαφρού και στον Κώστα Γιαννίδη πιο συγκεκριμένα ή στον Ατίκ, τι σου είπανε σε αυτοί οι άνθρωποι? Ναι, για πες.
1: Εγώ μεγάλωσα με δύο είδωλα, τον Γιάννη Βογιατζή και τον Γρηγόρη Μπιθικότση.
0: Α, μάλιστα.
1: Λοιπόν, δύο σπουδαίες φωνές. Ο δε Γρηγόρης Μπιθικότσης είναι σεμινάριο φωνητικής για κάθε τραγουδιστή, να μελετήσει τις αναπνοές του, να μελετήσει την άρθρωσή του, να μελετήσει τον τρόπο που προφέρει τις λέξεις, τις συλλαβές.
0: Τα σύμφωνα.
1: Από μικρός λοιπόν, και τότε στο παιδικό θέατρο, η Μέρη Σοΐδου τραγουδούσε στον Μεσοπόλεμο αλλά και μεταπολεμικά στο αναψυκτήριο που υπήρχε στο Λευκό Πύργο, δεν υπάρχει πια, όπου έκανε την κομπέρ, ήταν ντυμένη με σμόκιν και τραγουδούσαν Ατίκ τότε κλπ. Εκεί έμαθα, στο παιδικό θέατρο τραγούδισα το οργανάκι του Ατίκ.
0: Α,
1: την ώρα που περνούσε το οργανάκι.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, μου άρεσαν αυτά τα τραγούδια πολύ. Ο Γιαννίδης μου ήρθε λίγο αργότερα. Μου άρεσαν όμως πιο πολύ στην μελωδία τους. Στους στίχους είχα πρόβλημα. Πολλά από αυτά τα τραγούδια είχαν ανάλαφρους στίχους οι οποίοι δεν μ' αγγίζανε και με μία μελό κατάσταση, αλλά οι μουσικές τους ήταν εξαιρετικά ενορχιστρωμένες. Οι άνθρωποι γνωρίζαν πολύ καλά μουσική.
0: Παρίσι, ιστορίες, Βερολίνο.
1: Βέβαια. Έχει μια μεγάλη ιστορία αυτό το λεγόμενο ελαφρό τραγούδι. Και πάλι θα πω ότι ο στίχος του ποτέ δεν με άγγιζε ιδιαίτερα. Mm-hmm. Από την άλλη, είχαμε έναν Χατζηδάκη, έναν Θοδωράκη εκείνη την εποχή, να έρχεται ένας νεότερος ο Ξαρχάκος, αλλά και ένας δάσκαλος της ελληνικής μουσικής που ακούει στο όνομα Βασίλης Τσιτσάνης. Mm-hmm. Θεωρώ τον Βασίλη Τσιτσάνη ακρογωνιαίο λίθο της νεοελληνικής μας μουσικής.
0: Εδώ θέλω να σε πάω κάπου αλλού. Θα σε πάω στο ρεμπέτικο και στο λαϊκό τραγούδι. Ο Βαγγέλης Παπάζογλου, όπως θα ξέρεις και εσύ, δεν τραγουδούσε στην κατοχή για να μην παίζει για τους δοσύλλογους και για τους... ήταν παλιατζής. Ανεβαίνει λοιπόν την Πειραιώς με το καροτσάκι του και μιλάει και φωνάζει μάλλον, παλιά αγοράζω κλπ. Τυχαίνει στη γωνία στην Ομόνια με την Πειραιώς να είναι ο Ατίκ, ο οποίος στέκεται προσοχή και χαιρετάει με χαιρετισμό τον Παπάζογλου. Δεν είναι συγκλονιστική στιγμή?
1: Yeah. Θα μπορούσε να είναι μονόπρακτο.
0: Yeah. Για αποσεβασμό στον Παπάζογλου.
1: Το ότι ο Μάρκος Βαμβακάρης λάτρευε τον Ατίκ.
0: Και να σου πω και κάτι άλλο που δεν ξέρω αν το ξέρεις. Ρωτήσανε τον Μάρκο και τον Τσιτσάνη σε διαφορετικές στιγμές ποιο είναι το αγαπημένο του τραγούδι. Και οι δυο σε διαφορετική στιγμή απάντησαν. Το ζητάτε να σας πω του Ατίκ.
1: Όχι μόναχα είναι το συγκλονιστικότερο τραγούδι, αλλά και ο τρόπος που γράφτηκε. Όλη η ιστορία που κρύβεται πίσω από αυτό το τραγούδι είναι συγκλονιστική.
0: Ποια είναι η σχέση σου με το ρεμπέτικο εσένα?
1: Το ρεμπέτικο είναι όπως είναι και η σχέση μου με το μπλουζ ή με τα φάδο. Είναι ένα γνήσιο, όπως είναι τα παραδοσιακά τραγούδια, ένα γνήσιο ιδίωμα της ελληνικής μουσικής από ανθρώπους απλούς που είχαν ούτε προβολής πάνω τους, ήταν μεροκαματιάριδες και όλη αυτή την ιστορία, την καθημερινότητά τους, τις συνήθειές τους, τις κάναν τραγούδι, τι πιο αληθινό.
0: Τον πόνο τους.
1: Ο πόνος, ο έρωτας.
0: Είναι μεγάλη κουβέντα ο πόνος. Ο έρωτας.
1: Και η ζωή τους. Η ζωή τους ήταν οι πρίγκιπες του τραγουδιού για μένα. Δηλαδή αυτή η λέξη είναι κλεμμένη, είναι από τον τίτλο του Μάνου Ελευθερίου που έχει γράψει για τους ρεμπέτες.
0: Πες μου, και επειδή και ο Μάνος ήταν ένας πολύ λαϊκός, αριστοκράτης μεν, αλλά και πολύ βαθιά λαϊκός άνθρωπος.
1: Νομίζω πως είναι ο άνθρωπος που μπήκε στην ουσία της λαϊκής μας μουσικής, την διάβασε, τη μελέτησε πάρα πολύ και έβγαλε όλη την ευγένειά της. Στους Πασχαλιές μέσα από την νεκρή γη, οι ενορχιστρώσεις που έχει κάνει εκεί.
0: Όχι ο Μάνος ο Χατζηδάκης. Εγώ νομίζω το Μάνο τον Ελευθερίου.
1: Ο Μάνος Ελευθερίου τώρα.
0: Θέλω
1: τι
0: να μου
1: πούμε.
0: Πεις, θέλω να μου πεις.
1: Τι να πω για τον Μάνο Ελευθερίου, τον γλυκό μου.
0: Το χιούμορ του.
1: Την ηρωνία που είχε πάντοτε.
0: Απίστευτο, απίστευτο. Και αυτό τη σπιρτάδα αυτή στο ματάκι, το πλαγιαστό.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Τον λάτρευα τον Μάνο. Τον λάτρευα. Θυμάμαι όταν είχαμε κάνει μια πρεμιέρα για τον Καβαδία την παράσταση που είχαμε κάνει στο Badminton 2016, το ταξιδεύοντας στο Σταυρό του Νότου. Κάποια στιγμή εγώ έλεγα τη γυναίκα το χόρεψε πάνω στο φτερό του Καρχαρία. Και ήταν μια από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές όλης της παράστασης. Είναι πρεμιέρα τώρα, τελειώνει η πρεμιέρα και έρχεται στα καμαρίνια ο Μάνος. «Μικρέ, έλα να σου πω», είχε αυτό το ύφος το... Ψάρωσε, λέω, «Όχ, κάτι δεν του άρεσε, τι θα μου πει». Και με τον ίδιο τρόπο και έτσι μιλώντας...
0: Στη στόμφα αυτή.
1: Ναι, στόμφο, ας μην λοιπά. «Σήμερα με έκανες και δάκρυσα». Εκεί παθαίνω. Και ειλικρινά δάκρυσα κι εγώ, γιατί ήταν...
0: Αυθεντικά.
1: Ήταν αυθεντικά. Σταμάτα, μη μου συγκινήσε. Ήθελα να σου το πω και σου το είπα.
0: Ναι, το χιούμορ εδώ μπαίνει. Μπαίνει στη μέση και αυτό η σκοπτικότητα, αυτό το χιούμορ που σου λέει. Εντάξει, μην το κάνουμε θέμα, πάμε παρακάτω. Αλλά πάμε παρακάτω τρυφέρα, σαν φίλοι, όχι ανταγωνιστικά. Λοιπόν, ναι. Αυτό που μου άρεσε εμένα και θέλω να το σχολιάσει, αν μπορεί, ήταν αυτή η βαθιά λαϊκότητά του. Δηλαδή, μπορούσε να σηκωθεί, να πάει να πάρει το δίσκο και να φέρει καφέδες. Μπορούσε. Δηλαδή, λες τώρα τι γίνεται εδώ πέρα με αυτό εδώ. Ξαφνικά, ας πούμε, και μετά από ένα λεπτό να σου πει ένα αστείο από αυτά που δεν έχεις ακούσει ποτέ στη ζωή σου και να πέσεις κάτω. Αυτή η υπερταχεία γλυκιά όμως και ποιητική.
1: Ναι, γλυκύτατος.
0: Ποιητική.
1: Γλυκύτατος. Και να πω κάτι, στο πέρασμα των χρόνων είναι ολόκληρες σχολές. Νίκος Γκάτσος. Μάνος Ελευθερίου. Άλκης Αλκαίος. Λίνα Νικολακοπούλου.
0: Κώστας Τρυπολίτης.
1: Λευτέρης Παπαδόπουλος. Κώστας Τρυπολίτης. Είναι ποιητές του τραγουδιού μας. Ποιητές όμως.
0: Των βιωμάτων κιόλας. Ναι.
1: Ποιητές.
0: Ποιητές βέβαια. Κάποιος λέει, δεν θυμάμαι τώρα πού, να μπορέσουμε να εκφράσουμε την πραγματικότητα με ποιητικό τρόπο. Λέει, και ζητούμενο είναι στην ποιήση να μπορέσεις την πραγματικότητα να την εκφέρεις με το δικό σου ποιητικό τόνο.
1: Μα καθημερινές στιγμές που ενώ τις βιώνουμε, τις περνάμε, η ματιά ενός ποιητή, ενός καλλιτέχνη, έρχεται και μεγεθύνει εκείνη τη στιγμή που εσύ την ζεις, έχει επιρροή πάνω σου, αλλά προσπερνάς, αυτός τη μεγεθύνει και την κάνει εργοτέχνης. Γι' αυτό είναι καλλιτέχνες, γι' αυτό είναι μεγάλη.
0: Έτσι. Και στην ουσία μεγενθύνει και την αίσθηση του χρόνου. Ότι δηλαδή κερδίζουμε το χρόνο με τις εξάρσεις που μελοποιούμε ή εκφράζουμε καλλιτεχνικά.
1: Πολύ απλά, ένα σπουδαίο έργο τέχνης για δευτερόλεπτα θέλεις, για κλάσμα του δευτερόλεπτου θέλεις, σταματάει το χρόνο.
0: Αυτό είναι το κέρδος.
1: Άρα κερδίζουμε.
0: Αυτό είναι το κέρδος, το μεγάλο.
1: Παίρνεις ζωή.
0: Παίρνεις σε άλλη διάσταση το πράγμα.
1: Παίρνεις ζωή.
0: Ναι. Να ακούσουμε ένα τραγούδι εδώ.

0: Κώστα Θωμαίδη, πες μας τώρα έτσι μερικά πράγματα για τον Μάνο Χατζηδάκη που γνώρισες, που κάπου δεν πρόλαβες να του δώσεις κάτι κλπ. Και που σίγουρα μέσα σου υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος με συνδετημόνες μερικές φορές τον Μάνο Χατζηδάκη ή και αργότερα λίγο τον Νίκο Γκάτσο. Πες μας λίγο για αυτά.
1: Ήμουνα 19 χρονών όταν ο Παντελής ο Βούλγαρης μου είπε «Έχει μια οντισιόν ο Μάνος, του μίλησα για σένα, πάρ' την κιθάρα σου και πήγαινε». Η οντισιόν ήταν για μια μπουάτ που θα έκανε το Πολύτροπο, που ήταν μπαίνοντας από Φιλελλήνων, μπαίνοντας στην Κιδαθηναίων, όπου θα γινόταν μια μπουάτ, ένα πρόγραμμα που θα τραγουδούσε η Φλέρι Νταντονάκη με τον Μάνο. Πήγα, είχε καμιά εκατοστή άτομα που περιμένανε κλπ. Ήταν καθισμένος σε ένα τραπεζάκι με τον καφέ του, τα πολλά τσιγάρα του, και άκουγε. Ντρεπόμουνα πολύ, πάρα πολύ ντρεπόμουνα. Είχα την κιθαρούλα. Κάποια στιγμή έρχεται η σειρά μου, λέω «Γεια σας», με στέλνει ο Παντελής. «Α, ναι», λέει, «μου μίλησε. Τι θα μου παίξεις?» «Μίλησέ μου, μίλησέ μου, δεν σε φίλησα ποτέ μου». Ήταν εκείνη η εποχή.
0: Η εποχή είναι.
1: Είναι το 73 Σεπτέμβρη μήνα, εκεί.
0: Θύμισε μου το δίσκο «Επιστροφή» είναι.
1: «Επιστροφή».
0: Μπράβο.
1: Α, λέει, «ωραία. Θέλω να σε ξανακούσω», και μου κλείνει ραντεβού. Το ραντεβού που αλλού, στο μαγιαμένο αυλό. Mm. Είναι ένα βράδυ, λίγες μέρες μετά, πάλι με την κιθαρούλα μου. Καθίσαμε σε ένα τραπέζι. Θυμάμαι, τι θα πεις, τσάι. Εγώ δεν πίνω αλκοόλ και τέτοια. Και ξεκίνησα να του μιλώ και να τον ρωτώ για έργα του. Είμαι τώρα 19 χρονών. Να του μιλώ για τα Reflections.
0: Κύκλο CNS.
1: Τον κύκλο του CNS. Να του μιλώ για τέτοια πράγματα. Και βλέπει τώρα ένα 19 χρονο παιδί να γνωρίζει πράγματα από τη μουσική του. Όχι αυτά που τρέχουν στην πορεία και γίνονται μεγάλες επιτυχίες. Του έκανε εντύπωση. Πήγαμε λοιπόν απέναντι από το άγαλμα του Τρούμαν. Είχε ένα δώμα που είχε το στούντιό του. Όπου θυμάμαι, αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι όλη η τύχη ήταν με albums με κλασική μουσική. Κάθισα απέναντι, του ξανατραγούδησα ένα-δύο τραγούδια και μου λέει: «Ωραία, εσύ θα είσαι με τη Φλέρι. Θέλω να μάθεις το Αερικό, το Ήσουν παιδί σαν το Χριστό από τη μυθολογία του Γκάτσου, και να μάθεις το αντρικό μέρος από τα λιανοτράγουδα του Μεγάλου Ερωτικού». Mm. Ωραία. Είναι ταραχώδεις μέρες. Έρχεται ο Νοέμβριος του 1973. Σπουδαστής τότε στην σχολή της Σταυράκου. Βρίσκομαι μέσα στο Πολυτεχνείο, όπου και τις τρεις μέρες φεύγοντας κρυβόμουνα. Μας είχαν σταμπιλάρει για τη δράση μας αντιδιδακτορικά. Και όταν πήγα κρυφά στο σπίτι μου, φοβόμουνα, είδα σημειώματα του βοηθού του Παντελή. «Σε ζητάει ο Χατζηδάκης, σε ζητάει ο Χατζηδάκης». Ήταν όμως ακραία τα πάντα. Η μπουάντ δεν έγινε ποτέ. Και δεν βρήκα. Η ντροπή μου με έφαγε. Το λέω με ένα μεγάλο παράπονο για τη ζωή μου. Δεν βρήκα το θάρρος να πάω να χτυπήσω το κουδούνι του. Να τον ξαναδώ. Περνάνε τα χρόνια. Τέλος του 94, του 93, συγγνώμη, 94 έχει φύγει ο Χατζηδάκης, δηλαδή μήνες πριν φύγει, έκανα μια συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής με τίτλο «Τα τραγούδια της νύχτας». Τη συναυλία την είχαμε στήσει εγώ και ο Γιώργος Ομονεβασίτης. Στείλαμε λοιπόν μια επιστολή δύο μήνες πριν στον Μάνο Χατζηδάκη και του ζητούσαμε την άδεια για να πάρουμε από 5 τραγούδια. Περνούσε ο καιρός, απάντηση δεν υπήρχε, και 15-20 μέρες πριν, δεν υπήρχαν και

0: είναι ο Γιώργος. Ενδιαφέρουσα φωνή. Μου ζητάτε αυτά τα τραγούδια. Λοιπόν, άκου να δεις κάτι. Έτσι πως ακούω τη φωνή του, του προτείνω το «Ήσουν παιδί σαν το Χριστό και το Αερικό». Και εκεί μου κοπήκανε τα πόδια. Πού να θυμάται 20 χρόνια μετά ένα παιδάκι που το άκουσε να τραγουδάει. Ίσως η χρειά της φωνής, ίσως δεν ξέρω κι εγώ, μεταφυσικό μου φάνηκε. Έτρεμα κυριολεκτικά. Και όταν τέλειωσε και βγήκε ο δίσκος, ήθελα να πάω να τον δω, μου λένε είναι άρρωστος και πέθανε.
1: Νομίζω, Κώστα Θωμαίδη, ότι ήταν περισσότερο η ταύτιση της φωνής με το περιεχόμενο και την ατμόσφαιρα των τραγουδιών αυτών.
0: Βέβαια.
1: Έπιασε ακριβώς την τομή εκεί. Γιατί αλλιώς οι ενδιαφέρουσες φωνές μπορεί να υπάρχουν διάφορες. Αλλά τόσο ταυτισμένα με τα τραγούδια, ας πούμε, η απόδοση αυτή που συνδυάζει λυρικότητα με ένα παράπονο, με ένα μικρό λιγμό υπόγειο, κάτω, και μια θαμπά, αλλά και μια μεγαλοσύνη, όλο αυτό μαζί, το είδε προφανώς ένας τόσο.
0: Να πω κάτι. Το κουβαλούσα βαριά μέσα μου όλο αυτό πολλά χρόνια, αλλά γνωρίζω τόσο πολύ καλά τον Μάνο Χατζηδάκη, έχω συνομιλήσει τόσες φορές μαζί του, μέσα από τα έργα του, μέσα από τη μουσική του, που την ξέρω όσο λίγη, γιατί θεωρώ μερικούς συνθέτες ότι είναι ένα σχολείο, κάθε φορά μαθαίνεις, όπως κάποια εποχή μελέτησα τον Μπαχ, όπως μελέτησα τον Πουτσίνι και τον Βέρντι. Όταν λέω μελέτησα, άκουσα και είδα και παρτιτούρες. Έχω λοιπόν την αίσθηση, έχω μια πληρότητα. Τον Μάνο Χατζηδάκη τον ξέρω και με ξέρει.
1: Άρα είναι σαν να πήγαν όλα κατευχήν.
0: Με έναν τρόπο, ναι.
1: Ναι, και το παράπονο τώρα πια με το χρόνο.
0: Ναι, εντάξει. Ήταν να γίνει έτσι, έγινε.
1: Ναι.
0: Τι να κάνουμε.
1: Ναι, και η αγάπη μεγαλουργεί πέρα από τις ατυχείς στιγμές ή τις ελλείψεις, τις όποιες. Ναι.
0: Είναι εξαιρετικό. Περνάνε τα χρόνια, μεγαλώνουμε και όλα αυτά τα μέσα μας επεξεργάζονται. Πολλές φορές ερήμην μας, η ίδια η ύπαρξή μας τα επεξεργάζεται και νιώθω γεμάτος από όλα αυτά που πήρα από τους ανθρώπους που γνώρισα από λίγο έως πολύ.
1: Αυτό δεν είναι η ζωή πολύτιμη, οι συναντήσεις μας με τους ανθρώπους αυτούς που χαράζουν μέσα μας.
0: Ακριβώς. Φτάνει να, πολλές φορές να βάζεις τον εγωισμό σου σε δεύτερο και τρίτο πλάνο πίσω, γιατί ο πολύ ο εγωισμός και, ξέρετε, οι καλλιτέχνες, οι άνθρωποι που εκτίθενται στο κοινό έχουν ένα εγώ
1: και ανασφάλεια.
0: Ανασφάλεια και έχουν ένα εγώ έτσι λίγο υπερτιμημένο.
1: Το οποίο, Κώστα, δεν υπάρχει το εγώ, είναι μια πλάνη. Υπάρχει πλάνη, ο χαρακτήρας.
0: Βέβαια. Να πατάς τα πόδια σου.
1: Αυτό. Και να μπορείς ανά πάσα στιγμή να προσφέρεις στη σχεδία, να το πω έτσι, του εμείς και όχι του εγώ. Το εγώ καταστρέφει, γιατί είναι και πλάνη και είναι και δημιουργεί και έναν αρκισισμό αδιέξοδο.
0: Βέβαια, δεν το συζητάω.

0: Ακούσαμε Κώστα Θωμαίδη ένα τραγούδι σε ποίηση Νίκου Γκάτσου από την Αμοργό, αυτό το μεγάλο έργο του, το μοναδικό έργο του Νίκου Γκάτσου, τον οποίο γνώρισες και τον Νίκου Γκάτσου. Τι ήταν, ένας σοφός άνθρωπος με χιούμορ, τι ήταν
1: τον
0: ο Γκάτσου,
1: γνώρισα,
0: τα μάτια εκείνα τα τεράστια.
1: Είναι πάρα πολλά τα λόγια που μπορεί κάποιος να πει για να περιγράψει τον Νίκο Γκάτσου. Εγώ είχα την τύχη να τον γνωρίσω δύο φορές, μία στα 19 μου χρόνια προς 20, στο στούντιο της Κολούμπια, όπου ο Κυλαϊδόνης με πήρε παιδί σχεδόν και μου έβαλε να τραγουδήσω τρία τραγούδια στα απλά μαθήματα πολιτικής οικονομίας.
0: Ναι, μπράβο.
1: Και πέρασε ο Γκάτσος και εκεί μου είπε δύο-τρία λόγια έτσι, μπράβο αγόρι μου, αυτό, τίποτα. Πολλά χρόνια μετά, σε μία εκδήλωση στη Νέα Φιλαδέλφια, μια συναυλία μεγάλη που είχε κάνει ο ραδιοφωνικός σταθμός Sky, καθότανε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, πώς είναι εκεί που κάθονταν οι ομάδες, τα σκέπαστρα, καθότανε εκεί και με γνωρίσανε ξανά. Α, λέει, εσύ είσαι ο Κώστας Θωμαίδης, έλα κάτσε δίπλα μου. Και άρχισε να μου λέει για την εκπομπή, τη ραδιοφωνική. Ξέρεις ότι ακούω την εκπομπή σου και μαθαίνω πολλά. Λέω, κύριε Γκάτσου, τι είναι αυτά που μου λέτε? Εγώ μαθαίνω από εσάς. Δηλαδή, άκου αυτό που σου λέω και προχώρα έτσι και αυτό και εκείνο. Και να ακούς και να ψάχνεις, μη σταματήσεις ποτέ.
0: Αυτό.
1: Αυτές ήταν οι συναντήσεις μου.
0: Νομίζω αυτή είναι η ουσία της κουβέντας του. Δηλαδή,
1: μία κουβέντα και τέλειωσε.
0: Επειδή έψαχνες εσύ, αυτό το εκτίμησε.
1: Δεν έψαχνα, ψάχνω.
0: Ναι, καλά. Θα τα πούμε και αυτά. Αλλά να πούμε εδώ τώρα και θα σε ρωτήσω. Ο Γκάτσος ήταν μονίμως με κάποια περιοδικά κινηματογραφικά στα γαλλικά, στα αγγλικά κλπ. Και μελετούσε.
1: Και εφημερίδες.
0: Και εφημερίδες.
1: Και ξενόγλωσσες.
0: Μα ήταν πώς ένα παιδί από την επαρχία, ρε παιδί μου, συγκεντρώνει όλα αυτά τα θαυματουργά στοιχεία. Και πες μου τώρα, ποια είναι η δική σου σχέση με τον κινηματογράφο?
1: Μ' αρέσει να βλέπω τον κινηματογράφο. Είμαι λάτρης των κλασικών κινηματογραφικών ταινιών του παρελθόντος.
0: Γαλλία κλπ.
1: Πρώτα απ' όλα Φελίνη.
0: Φελίνη, Ιταλία. Ναι.
1: Δηλαδή όλος ο νεορεαλισμός, ναι. Όλος. Λατρεύω τις μουσικές του κινηματογράφου, κυρίως τον Νίνο Ρότα, τον Ένιο Μορικόνε, τον Άλεξ Νόρθ, τον Μαξ Στάινερ, όλους αυτούς τους μεγάλους,
0: Κόλωσους.
1: Τον Δημήτρη Τιόμκιν, Μισελ Λεγκράν και τόσους. Αλλά ο κινηματογράφος είναι μια γοητεία. Πήγα προχθές και είδα την καινούργια ταινία «Πικρές γιορτές» του Πέδρου Αλμοδόβαρ και έφυγα μαγεμένος. Έφυγα μαγεμένος, είναι και θερινός ο κινηματογράφος, οπότε ήταν όλο αυτό το κλίμα το οποίο με συγκινεί αφάνταστα. Mm-hmm. Δεν μπορώ τις χολιγουντιανές ταινίες και ειδικά αυτές που είναι γεμάτες με τα τρίκ και με τα υπεράνθρωπα πράγματα, πλάνα που βλέπεις μπροστά σου να γίνεται κάτι που δεν είναι
0: υπερφυσικά.
1: Όλα αυτά δεν τα μπορώ με τίποτα. Mm-hmm. Με τίποτα.
0: Mm-hmm. Ναι. Είσαι μαγεμένος, είπες μια ωραία λέξη, τη λέξη γοητευμένος.
1: Υπάρχουν δύο ταινίες που με μαγέψανε ιδιαίτερα.
0: Ναι.
1: Τρεις.
0: Για πες.
1: Το «La Vita è Bella»,
0: ναι,
1: του Μπενίνι,
0: ναι,
1: του Τζουζέπε Τορνατόρε, το «Σινεμά ο Παράδεισος», και το «Il Postino», ο Ταχυδρόμος.
0: Ο Ταχυδρόμος, ναι. Και επειδή είπες αυτά με τον Παράδεισο και λοιπά, τα παιδιά του Παραδείσου, δεν θυμάμαι, μια παλιά ταινία, σπόρμαυρη γαλλική, την είχες δει? Τα παιδιά του Παραδείσου. Ναι.
1: Δεν μου λέει τίποτα.
0: Ο Μάνος είχε μιλήσει κάποια στιγμή για τα παιδιά της Γαλαρίας. Mm. Αλλά είναι άλλο αυτό. Mm-hmm. Είναι αυτή η ασπρόμαυρη, το αριστούργημα. Δεν θυμάμαι τώρα λεπτομέρειες. Αλλά είναι εκεί ο Μάνος, από εκεί νομίζω, από εκείνη την πόρτα μπήκε στο μαγεμένο κόσμο του κινηματογράφου. Mm-hmm. Αυτή η πόρτα άνοιξε μπροστά του. Άρα λοιπόν, οι φιλίες για τον Κώστα Θωμαίδη είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Οι φίλοι του. Θα έλεγες ότι κρατάς φιλίες πολλών χρόνων και μοιράζεσαι σκέψεις ανοιχτά χωρίς να σταματάει η ροή της σκέψης να ανοίγει δρόμο?
1: Είμαι ανοιχτός και επικοινωνιακός σαν χαρακτήρας. Έχω πρώτα απ' όλα από την εφηβική μου ηλικία είχα έναν φίλο, δυστυχώς έχει φύγει, όπου βρισκόμασταν όποτε πήγαινα στη Θεσσαλονίκη για μισή ώρα να λέγαμε 2-3 πράγματα και αυτό έφτανε. Δυστυχώς δεν υπάρχει. Έχω φίλους και μέσω της μουσικής, Και οι συζητήσεις μαζί τους έχουν έναν άλλο χαρακτήρα. Ο Θήμιος ο Παπαδόπουλος είναι φίλος μου. Ο Θάνος μας είχε δεξί και αριστερό χέρι το Θήμιο και εμένα. Και μας έκανε και ένα μεγάλο δώρο φεύγοντας.
0: Το έργο του.
1: Όλο το έργο του το έχουμε, όλο το αρχείο. Έχουμε την πρόσβαση στο αρχείο, το δουλεύουμε. Εγώ δουλεύω, ψηφιοποιώ το αρχείο του Θάνου, που είναι άλλος πλούτος, γιατί γνωρίζω τη μουσική του από το Α μέχρι το Ω. Ακούω έργα του τα οποία δεν έχουν παιχτεί ποτέ.
0: Και υπάρχουν πολλά τέτοια.
1: Βέβαια υπάρχουν.
0: Να σου πω, ο Θήμιος ο Παπαδόπουλος δεν είναι ωραίο που είναι έτσι ψηλός και ευγενής? Δεν έχει έτσι κάτι το...
1: Ψηλός δεν είναι, είναι ευγενέστατος.
0: Το ευγενής πάει και στο ύψος καμιά φορά χωρίς να υπάρχει.
1: Έχει μεγάλη καρδιά. Ναι. Είναι ένας σπουδαίος μουσικός.
0: Α, βέβαια.
1: Όλοι.
0: Πολύ μουσικός.
1: Έχει έναν γενικό σεβασμό από όλο το χώρο της μουσικής. Αυτό λέει τα πάντα.
0: Είδες λοιπόν, το φαντάστηκα ψηλώνω δεν είναι.
1: Όχι.
0: Για φαντάσου. Τι είδες, η Ευγένεια, τι κάνει, ψηλώνει οι καταστάσεις. αυτό είναι, ανοίγουν δρόμοι προς τα μέσα, Κώστα, προς τα μέσα. Πολύ ωραία λοιπόν. Θέλω να αφού ακούσουμε ένα τραγούδι, να μιλήσουμε και λίγο για το ραδιόφωνο. Τον Κώστα Θωμαίδη πίσω από το μικρόφωνο του ραδιοφώνου. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.

0: Ακούσαμε ένα τραγούδι σε στίχους. Τι ωραία, μου θύμισε τον Γιώργο Κακουλίδη τώρα.
1: Το τραγούδι του Χριστού. Και μάλιστα το τραγουδάω μαζί με το. Στη δεύτερη φωνή είναι ο Θάνος.
0: Τι ωραία. Να σου πω, τι ωραίοι ποιητές αυτή τη γενιά του 70. Δηλαδή, Βαρβέρης. Και ο Θάνος έχει ασχοληθεί και εσύ τους ξέρεις καλά.
1: Λιοντάκης,
0: Βαρβέρης, Κακουλίδης,
1: Παπαγεωργίου.
0: Μαρκόπουλος.
1: Παπαγεωργίου,
0: Παπαγεωργίου Κώστας που ήταν και εδώ σε εμάς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θέλω να μπούμε τώρα μια κύπα σε εμάς και περπατάγαμε στον δρόμο και έτσι μιλήσαμε λίγο στους διαδρόμους εννοώ. Πες μου λίγο για το ραδιόφωνο, πες μου λίγο για τη σχέση σου από παλιά και τώρα. Ιδιαίτερα όμως θα σταθούμε στο τώρα.
1: Εγώ μουσική έμαθα μέσα από το ραδιόφωνο πριν καν έρθει το pick-up στο σπίτι, δεκαετία του 60. Το ραδιόφωνο δεν ξεκολούσε από το αυτί μου, αφού καμιά φορά με έπαιρνε ο ύπνος το βράδυ και ερχόταν η μητέρα μου, το έκλεινε και αν δεν το έκλεινε, επειδή σταματούσε η ροή του ραδιοφώνου το βράδυ, ξυπνούσα με τον εθνικό ύμνο και την πρωινή γυμναστική.
2: Τι λες.
1: Ναι, δεν υπήρχε τότε.
0: Ήταν μια λοιπόν, σχέση ζωής.
1: Ακριβώς. Mm. Αγαπούσα και λάτρευα. Mm-hmm. Άκουγα μικρός τον Λευτέρη Κογκαλίδη που έφυγε πριν από λίγες μέρες από τη ζωή εκεί στη Θεσσαλονίκη.
0: Ιστορία.
1: Άκουγα τον μεγάλο μου δάσκαλο, τον αγαπημένο μου τον Γιώργο Παπαστεφάνου, mm-hmm. όπου ήταν ο δάσκαλός μου στο ραδιόφωνο. Από τις συζητήσεις που έχουμε κάνει.
0: Και η Μιχαλίτση όμως.
1: Η Σοφία η Μιχαλίτση ήταν επίσης δασκάλα μου, την είχα στο Sky
0: τότε. Κεφάλαια μεγάλα. Και ο Νότης ο Μαυρουδής κάποια εποχή ήταν εκεί. Πρέπει να συναντηθήκατε στο ραδιόφωνο με τον Νότη.
1: Με τον Νότη ναι, ήμασταν μαζί, αλλά συναντήθηκα με τον Νότη μουσικά όταν τραγούδισα στο Έρνικα Τεμάχαν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πέντε τραγούδια στο δίσκο του.
0: Μάλιστα.
1: Η Σοφία η Μιχαλίτση, ο Γιώργος ο Παπαστεφάνου, χρωστάω πολλά. Η Σοφία ήταν αυστηρή, πολύ αυστηρή, κάτι που χρειάζεται, αλλά. Τη μία μπορεί να σου κάνει μια παρατήρηση και θυμωμένα και την άλλη μέρα ερχόταν και σου λέγε «Να, αυτό που είπες σήμερα, μπράβο σου» και λοιπά. Σου λέγε «Το καλό».
0: Και έτσι μαθαίνουμε και το ραδιόφωνο καλύτερα.
1: Όσο για τον Γιώργο τον Παπαστεφάνου, αν είχαμε άλλη μια μισή ώρα, δύο ώρες εκπομπή, θα μπορούσα να σου μιλάω για όλα αυτά που μου έδωσε και για όλα αυτά που μου δίνει τώρα σαν ακροατής της εκπομπής μου. Μου τηλεφωνάει και συγκινούμε. Και συγκινούμε αφάνταστα.
0: Πες μου για την εκπομπή σου τώρα, τα θέματα σου, το κοινό που σ' ακούει. Λίγο μίλησε.
1: Ναι, είναι οι πλανόδιες μουσικές. Κάθε βράδυ 10 με 12. 10 το βράδυ με 12 τα μεσάνυχτα δηλαδή.
0: Δεύτερο
1: στο δεύτερο πρόγραμμα. Δευτέρα με Παρασκευή. Είναι αυτό που λέει και ο τίτλος. Πλανόδιες μουσικές. Η μουσική δεν έχει κάθετες γραμμές. Η μουσική δεν έχει σύνορα. Από εκεί που θα ακούσεις τη Μαρία Κάλλας. Εκείνη την εποχή που μεγαλουργούσε στο Παρίσι, στον κόσμο ολόκληρο η Μαρία Κάλλας, στο Παρίσι μεγαλουργούσε η Έντιτ Πιαφ, αλλά εκείνη την εποχή μεγαλουργούσε και η Μαρίκα Νίνου. Από την Κάλλας θα πας στην Νίνου. Αυτή είναι η μουσική, είναι τα συναισθήματα ανθρώπων που έχουν καταγραφεί και πολλά τους χρωστάμε και πολλά χρωστάμε και στα τραγούδια που έχουμε αγαπήσει και όταν αγαπάμε ένα τραγούδι το έχουμε συνδέσει και με μία στιγμή της ζωής μας. Mm-hmm. Το ραδιόφωνο είναι, δεν το ξεχωρίζω καθόλου από τη μουσική μου δουλειά, καθόλου όμως, όταν κάνω μία εκπομπή ραδιοφώνου, είναι σαν να έχω μία προσωπική συναυλία και επιλέγω τα πράγματα που θα ήθελα να τραγουδήσω.
0: Και δίνεις και εικόνες φαντάζομαι.
1: Εικόνες, πληροφορίες, γιατί εντάξει το ακούσαμε. Ποιος το έγραψε, τι είναι αυτός που το έγραψε ή τι λέει το τραγούδι ή πώς θα πιαστώ από έναν στίχο μονάχα.
0: Πάντως η ατμόσφαιρα που οφείλουμε να δημιουργούμε σε κάθε περίπτωση είναι πάνω απ' όλα. Άμα μπει ο άλλος μέσα στην ατμόσφαιρα μπορεί και με τη φαντασία του να πλάσει τις δικές του ενδεχομένως μουσικές ή σκέψεις ή οτιδήποτε.
1: Ασφαλώς.
0: Δεν είναι μαγικό το ραδιόφωνο.
1: Βέβαια είναι μαγικό. Εξακολουθεί να μην χάνει τη μαγεία του, αν και πολλά ραδιόφωνα πια είναι σε αυτό το, στα playlist που λέμε, τα οποία δεν είναι ραδιόφωνα, είναι jukebox.
0: Πώς βλέπεις το αύριο, Κώστα Θωμαίδη, με τα ίντερνετ, με την υπερταχεία που τρέχουν τα πράγματα, με το ότι δεν υπάρχει βάθος στη στιγμή και υπάρχει ένα τρέξιμο.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Πώς το βλέπεις.
1: Επειδή είμαι με την τεχνολογία πολύ αγαπημένος, mm-hmm. δηλαδή από μικρός το πρώτο μου κομπιούτερ το είχα το 1980, mm-hmm. όταν πρωτοβγήκαν τα κομπιούτερς, λοιπόν, όπως κάθε μεγάλη επανάσταση που γίνεται έχει θετικά και αρνητικά. Η επανάσταση της τεχνολογίας σου δίνει μεγάλες ευκαιρίες που αν δεν τις χρησιμοποιήσεις με φιδό ή με αυτό που σου χρειάζεται, ξεφεύγεις και πας στα σκουπίδια. Δηλαδή αρχίζεις και μπαίνεις μέσα στα σκουπίδια της μουσικής, της ταινίας, το οτιδήποτε. Πρέπει την τεχνολογία να τη χρησιμοποιούμε για να καλυτερέψουμε την ίδια μας τη ζωή, την καθημερινότητά μας, και όχι η τεχνολογία να μας χρησιμοποιεί όπως θέλει, γιατί πίσω από την τεχνολογία κρύβονται όλες οι μεγάλες εταιρείες που έχουν 3 εκατομμύρια στην άκρη.
0: Και να βάζουμε ένα φίλτρο, δυνατό φίλτρο, με πολλά επίπεδα.
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Δεν είναι εύκολο, όχι.
1: Καθόλου εύκολο δεν είναι.
0: Ναι, δεν είναι καθόλου εύκολο. Αλλά και επειδή ο άνθρωπος δεν έχει απεριόριστο χώρο, νομίζουμε καμιά φορά ότι είμαστε τεράστιοι, ότι μπορούμε να καταπιούμε τα πάντα. Όχι, δεν υπάρχει απεριόριστος χώρος. Άρα το φίλτρο είναι απαραίτητο. Το μέτρον άριστον παραμένει πάντα το μέγιστο μάθημα της ζωής.
1: Αυτό που δεν μπορούμε να ξεφύγουμε είναι η οθόνη. Είτε είναι του κινητού ή όχι. Δυστυχώς
0: και η ευτυχώς.
1: Έχει τα καλά του, έχει και τα άσχημα. Και αυτό. Εγώ προσπαθώ να βλέπω τα πράγματα από τις δύο όψεις για να μπορώ, όσο γίνεται, δεν είναι εύκολο πάντα, να ξεκαθαρίζω τι μου πρέπει, τι μου κάνει και το άλλο να το απορρίπτω.
0: Σε παίρνουν ένα τηλέφωνο λοιπόν και σου λένε, Κώστα Θωμαίδη, σε δύο γραμμές πες μας, η Ελλάδα σήμερα τι πρέπει να εξάγει ώστε να είναι ουσία για την ίδια, ουσία για τον κόσμο και να εξελίσσει τους νεότερους σε ένα καλύτερο αύριο.
1: Θα κάνω λίγο μια μικρή αναστροφή. Η Ελλάδα αυτό που πρέπει να κάνει είναι τα πάντα για να φέρει πίσω τους ξενιτεμένους επιστήμονες, τα νέα παιδιά που φεύγουν από την Ελλάδα γιατί δεν υπάρχει έρευνα, τα νέα παιδιά που φεύγουν γιατί δεν μπορούν να έχουν τα πτυχία, τα μεταπτυχιακά, τα διδακτορικά, τα μεταδιδακτορικά και να μην έχουν δουλειές ή οι δουλειές τους να μην πληρώνονται. Έχουμε ανάγκη, δεν περισσεύει κανένας. Η Ελλάδα λοιπόν για να πάει μπροστά πρέπει να επαναπροσδιορίσει τη συμπεριφορά στους νέους ανθρώπους.
0: Οι οποίοι μεγαλουργούν κιόλας έξω.
1: Ναι.
0: Εγώ και είναι κρίμα.
1: Ο γιος μου είναι στο εξωτερικό.
0: Για πες.
1: Τελειώνει το διδακτορικό του και πάει για μεταδιδακτορικό. Είναι τώρα στην Ουαλία και φεύγει για το Σάο Πάολο της Βραζιλίας.
0: Πάνω σε ποιο θέμα πες μας.
1: Θεωρητική φυσική.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ δύσκολα πράγματα. Έρευνα. Λοιπόν, αυτό το παιδί να έρθει να κάνει τι στην Ελλάδα.
0: Ναι. Και πέρα από την επιστήμη και η καθημερινότητα είναι πολύ γκρίζα.
1: Γιατί όταν για είσαι και νέους. Είναι ακριβώς. Δεν έχουν άσπρη μέρα. Αυτή είναι. Άρα η Ελλάδα αυτό χρειάζεται να κάνει. Και όταν λέω η Ελλάδα χρειάζεται να κάνει, όλοι γνωρίζουμε από πού ξεκινάνε όλα αυτά και πώς οι διάφορες κυβερνήσεις έχουν. Πώς ξεκινάει από την παιδεία. Δηλαδή, τι διδάσκονται τα παιδάκια από το δημοτικό μέχρι να τελειώσουν το λύκειο. Είναι δυνατόν στην πιο τρυφερή ηλικία της εφηβείας τα παιδιά να έχουν το άγχος αν θα περάσουν σε ένα πανεπιστήμιο ή όχι?
0: Και μετά με το άγχος.
1: Και μετά όποιος έχει λεφτά θα πάει σε ιδιωτικό. Δεν πάνε λέγεται και Χάρβαρντ. Ό,τι πληρώνεις παίρνεις.
0: Μάλιστα. Να κλείσουμε με κάτι πιο αισιόδοξο, γιατί τώρα αυτό ήταν λίγο έτσι.
1: Μα δεν γίνεται όμως, είναι μια πραγματικότητα.
0: Είναι σίγουρα μια πραγματικότητα, όμως να την εκφράσουμε λίγο πιο ποιητικά. Εγώ θέλω να κλείσεις αυτή τη συνομιλία που είχαμε τις δύο αυτές ώρες με τον ελληνικό πολιτισμό. Ο ελληνικός πολιτισμός, όπως ο χρόνος τον έχει φέρει μέχρι εδώ, προχωρά, θα αντέξει, θα γίνει κτήμα ένας ανθρωπισμός λίγο καλύτερος, έστω σε πολλά χρόνια. Προφητικά μιλάμε, αλλά ας το πούμε.
1: Δεν μπορώ να δώσω απάντηση. Εύχομαι να γίνει.
0: Αυτό είναι. Και αυτή είναι μια απάντηση.
1: Ναι, δεν μπορώ να δώσω δεν απάντηση. Είναι όλα τόσο ρευστά, αλλά επειδή οι βάσεις του πολιτισμού στη χώρα μας είναι πάρα πολύ μεγάλες, ελπίζω και θέλω να μένω να σταθώ σε αυτή τη λέξη. Ελπίζω.
0: Και εγώ εκεί θέλω να
1: και το εύχομαι.
0: Θέλω να σταματήσουμε στις μεγάλες βάσεις και στην ελπίδα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα.
1: Ευχαριστώ και εγώ, Θέμη μου.
0: Πέρασες ωραία εδώ.
1: Πολύ.
0: Πολύ. Χαίρομαι πολύ. Είχαμε να πούμε τόσα πολλά. Αν δεις τα χαρτιά μου εδώ, αλλά ήθελα να κυλήσει η συζήτηση όπως νιώθουμε αυτή τη στιγμή.
1: Μια χαρά.
0: Μέσα σε αυτές τις δύο ώρες. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας σε αυτή την εκπομπή. Μια εκπομπή αφιέρωμα στον ερμηνευτή, στον καλλιτέχνη, στον μουσικό, στον Κώστα Θωμαίδη, στον άνθρωπο που έχει αγαπήσει το θέατρο και από εκεί ξεκίνησε και τον βοήθησε σίγουρα αυτό να μπει στο χώρο της υποκριτικής μαγείας και τέχνης. Οπότε ξέρετε, το ένα παντρεύει το άλλο. Αν κάτσουν καλά και συναντήσεις, αν το ένα βοηθήσει το άλλο πραγματικά στη σωστή στιγμή, και εδώ είχαμε ωραίες συναντήσεις, ενώ στην πορεία του Θωμαίδη, τα πράγματα μπορούν να κυλήσουν και να βοηθηθεί και ένα ευρύτερο περιβάλλον καλλιτεχνών, ανθρώπων που συμπορεύονται. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας σε αυτή την εκπομπή. Μαζί μου ήταν ο τεχνικός ο κύριος Κώστας Κυριακάκης από το στούντιο ΜΗ της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και από το Θέμη Ροδαμίτη. Να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά σας.
3: Το έχω ξαναπεί, οι ποιητές δεν είναι προφήτες, απλώς βλέπουν πράγματα κρυμμένα πριν από μας. Αλλιώς δεν εξηγείται αυτό το κείμενο που γράφτηκε το 35 και ισχύει 100% το 2018.

για του έθνους ξανά την

0: Ώρα Ελλάδας 3. Διεθνής ώρα UTC 24.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού. Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Με το Μενέλαο Καραμαγκιόλη.
2: Των ποιητών εκείνων, των ακρεφνών και των αχράντων, καθώς και των αδελφών αυτών, Αγίων.

0: πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει.
1: Να σου πει πως θα γιορτάσεις φέτος τους Άγιους Πάντες. Ποιοι είναι Άγιοι και ποιοι είναι αυτοί που ως πάντες κατάφεραν να λατρεύονται ως Άγιοι? Και αν είναι πάντες, δηλαδή όλοι, πώς είναι Άγιοι, αφού οι Άγιοι είναι κάποιοι που μπόρεσαν και ξεχώρισαν, και όχι όλοι?
2: Θα μπώσω δρόμος στην αυγή χωρισκίας, λαμπρός σαν ήχος κίτρινος πνευστών το μεσημέρι με τον ήλιο. Τα αντικείμενα, τα κτίσματα στυλπνά, και η πλάση όλη με πανηγύρι μοιάζει, χαρούμενη μέσα στο φως, σαν πετεινός που σ' έναν φράχτη αλαλάζει.
1: Ανδρέας Εμπειρίκος.